0: move like that.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Καλημέρα.
4: Και σκέσαι, καταρχήν είσαι όντω από τη Γαλλία ή μα λε βλακίε.
5: Ξέρω τηλέφωνο.
3: Όλα τη ζωή παγλέσε πάλι από την μια φορά.
4: Όντα σου.
6: Είπε, τι το άκουσα.
4: Όντα σου γάμι.
5: Όπα.
4: Μπορεί να μου φέρει λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω. Δημήτρη, μίλα μου και σε μια γαλλικά να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα. Βούτα τη ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σας ακούσουμε στα γαλλικά τώρα.
5: Τι λες μωρέ. Τι έπαθες ρε
4: Μίτσο. Να σου γαμί.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Έγινε ζαρδινιέρα.
2: Θα τη φτιάξω αύριο να στη δείξω.
1: Τι θα βάλει, τι φυτό.
2: Αναρριχόμενο δεν
1: Κυπαρίσι.
2: Το κυπαρίσι θα βάλω στα κρυτοφία, ρε φτύμη.
1: Στην κρεβατοκάμαρα. Μπα και πάει κόντρα, κατάλαβε. Μπα και γυρίζει.
2: Είπαμε, έχει ησυχία, όχι και έτσι. Το παράκανε, για το Θεό δηλαδή.
1: Ναι, γιατί πάει στο σαλόνι, Μάγκη, γι' αυτό έχει ησυχία.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: Music 892.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Previously.
5: Στα κουνάβια.
6: Θα πάμε κόντρα.
7: Όπα.
8: Είδαμε την τοποθέτηση του Νίκου Καρβέλα. Έχουμε για πρώτη φορά την τοποθέτηση της Άννας Βύσης.
7: Παρότι γίνεται όλο αυτό το εξπληκτικό.
9: Αυτό είναι τραγούδι αυτό.
7: Την είδατε τη συναυλία.
8: Ναι.
7: Ήσουν εκεί.
8: Όχι, δεν ήμουν εκεί.
7: Γιατί αν ήσουν εκεί, θα έβλεπε τι έγινε στην συναυλία.
9: Τι έγινε, Ρεφάνη.
7: Τελετή, φίλες και φίλοι.
9: Τελετή.
7: Εγώ αυτό που είδα ήταν μια τελετή.
9: Τελετή, παιδάκι μου.
7: Στον αεροσφόρο, στο πεζεμπούλι.
9: Πώς ήρθε αυτό ρε παιδάκι μου,
7: δεν έχω τα σήματα που κάνανε.
9: Τι λέει ρε Δημήτρη, ποια σήματα.
8: Δεν ξέρω, εγώ δεν είδα κάποιο σήμα, παιδί μου.
7: Λοιπόν, πολύ ωραίο το παιχνιδάκι σας με τον κύριο Ερωσφόρο. Καρβέλα Βύση. Μερικοί δεν τον φάγαμε όμως. Γατάκια.
8: Πάμε ένα βήμα παρακάτω.
7: Λοιπόν,
8: τον Άρτζι όλη την ώρα έβρεχε, βγαίνει Βύση, σταματάει η βροχή και με το που λέει καλό σας βράδυ, άνοιξαν οι ουρανοί.
9: Καλέ, βομβάρδισα τα σύννεφα.
7: Τα σύννεφα. Πάρτε το CD της συναυλίας και βάλτε το να παίξει ανάποδα.
10: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

0: Music 892.
1: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
1: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
2: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
1: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
2: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
3: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε.gr.
4: Δεν έχετε χάσει λεφτά να έχεις μέσα στη τσέπη σου
5: 5 ευρώ.
4: Χάρτινα 5, 100, τι έχει ο καθένας.
5: Όχι, δεν τα χάνεις γιατί τα αναζητάς επί τόπου αυτά τα 100 ή τα 200.
4: Μα δεν το καταλαβαίνεις. Πηγαίνεις στη λαϊκή να ψωνίσεις.
5: Και πάω με 100 ευρώ στη λαϊκή.
4: Και την ώρα
5: γιατί
4: που πας.
5: Γιατί δεν την αγοράσω όλη.
4: Να βγάλεις το κοροϊδεύει.
5: Θα πάρω ένα πάγκο. Τι θα κάνω με 100 ευρώ στη λαϊκή. Σε τσέπες μπαίνει βαριά μέχρι 50. Τα υπόλοιπα είναι σε πορτοφόλι, σε θηρίδες, σε θησαυροφυλάκιο.
4: Καημένη.
6: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
7: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Όταν βάφτισα το μικρό, οι μπομπονιέρες δεν ήταν μπομπονιέρες, ήταν ενεργειακοί κρύσταλλοι.
4: Αλήθεια λες, Μαρία.
3: Ναι,
5: αυτό είναι μαγιολίκια.
3: Τι μαγιολίκια καλέ, και στους όλοι διαλέγανε από μόνοι τους, γιατί κάθε μπομπονιέρα και καλά έχει διαφορετικό ενεργειακό κρύσταλλο,
4: Μαρία,
3: ανάλογα με αυτό που χρειάζεται.
4: Είχα πέτρα, είχα το μάτι της τίγρης.
3: Αλήθεια, ναι,
4: αυτό. Από μικρό το είχα το μάτι της τίγρης.
3: Δημήτρη μου, μπράβο.
4: Καλά,
5: εντάξει. The eye of the tiger, πάρτο.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ. Okay.
1: Οκ, okay, τι?
2: Οκ, okay, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο enda.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Με την ταυτότητα εκείνη που λέγαμε, τι έκανε?
5: Το να βγάλει ταυτότητα χρειάζεται ψυχικό σθένος. Γιατί δεν θα χρειάζεται κάποια έγγραφα να έχει μαζί? Πρέπει να βγάλω φωτογραφία επίσης. Κάτσε.
4: Φωτογραφία θα σε βγάλουν στην αστυνομία εκεί μέσα.
5: Άκου, όταν πήγα για να με βγάλουν για το δίπλωμα, με βγάλανε σε καταζητούμενο. Σας παρακαλώ, βοηθήστε. Πείτε ότι μπορεί να πέσει.
4: Ζω για τη στιγμή που
5: σε
4: θα βγάλει.
5: Καλού φωτογράφου.
4: Ναι, πείτε την ότι θα είναι ο σκουλό στην Εύη εκείνη τη μέρα που θα πάει να βγάλει φωτογραφία.
6: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
0: τρού. Στο Music 892.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Θέλω να καταγγείλω τον Μπουμπουλίνη, γιατί κάναμε roleplaying με την κοπέλα. Μου λέει κουνάβια. Ωραία, τζλο. Πάρε Λαμπρόπουλο. Απέσω πάνω, δεν μείνει τίποτα. Έρχεται η κοπέλα και μου λέει Μπουμπουλίνη και μου έκανε κάτι προσευχές. Εκεί πέρα κάτι θετική ενέργεια.
3: Α, σου
2: κάνε
3: τέτοια.
4: Κάνατε roleplaying με τη γυναίκα σου. Εσύ έκανε εμένα και η γυναίκα σου έκανε τον Δημητρή.
2: Τι να σου πω, ρε Πάρη. Εδώ απέσω πάνω, δεν μείνει τίποτα. Πάρε Λαμπρόπουλο.
0: Εγώ δεν κατάλαβα, ρε παιδιά. Κάνουμε εσά roleplaying τώρα.
4: Καταξίωση είναι αυτό.
3: Πάλι εγώ την έτρωγα.
4: Εγώ στο καπί έμπαινα πάντω.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: πες τα κουνάφια άκουσες.
1: Κόσμε μου.
2: Μη φωνάζεις. Σε κόψα. Συνοπάμε λίγο λευτερία πνάτη.
1: Έλα. Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και ξεκινάω με μια αποκάλυψη,
2: ναι.
1: Πάνη. Και φυσικά θα μιλήσουμε για το θέμα της ημέρας.
2: Βεβαίως.
1: Φυσικά αναφέρομαι στον χωρισμό σε εισαγωγικά Βύση Καρβέλα.
2: Mm-hmm.
1: Έχω πληροφορίες.
2: Τα είπαμε εμείς χθες, βέβαια.
1: Τα είπαμε χθες.
2: Έχεις κάτι παραπάνω από αυτό?
1: Έχω πολλά παραπάνω. Mm-hmm. Αρχικά ξεκινάμε με ένα τραγούδι που φημολογείται έντονα. Mm-hmm. Ότι ακούει από χθες το απόγευμα ο Νίκος Καρβέλας συνέχεια.
3: Mm-hmm. Το ακούει.
1: Ναι, το ακούει συνέχεια. Mm. Και είναι αυτό.

0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρουμε. Στο TikTok έχει γίνει πολύ.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε ότι ακούει Βανδύ. Χαχά.
2: Ναι, οκ.
0: Θέλω να σα πω λοιπόν ότι έχει γίνει ολόκληρο χαμό από χθε. Ο κύριο Δημητρακόπουλο είναι ο δικηγόρο τη Άννα Βύση. Δεν ξέρω σε πόσα κανάλια έχει βγει. Δεν ξέρω ειλικρινά. Με το που ανοίγω την τηλεόραση.
1: Εντάξει, είναι εξοικειωμένο, βέβαια.
0: Είναι εξοικειωμένο σίγουρα. Αλλά όταν ανοίγω την τηλεόραση, τον βλέπω σε όποιο κανάλι και αν βάλω. Ζάπινγκ. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
2: Ο Δημητρακόπουλος ζεσουί κοροπή.
0: Ζεσουί κοροπή. Λοιπόν, μας άνοιξε λίγο τα μάτια ο κύριος Δημητρακόπουλος, διότι μας μίλησε λίγο με τα ποσά τι γίνεται. Αν και είμαι ακόμα μπερδεμένος, βοηθήστε με κι εσείς.
2: Σε βοηθάω,
0: Λοιπόν, λέει εδώ πέρα συγκεκριμένα ο κύριος Δημητρακόπουλος.
2: Δημητρακόπουλος.
0: Υποστήριξε λοιπόν ακόμα ότι ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να οφείλει στην Άννα Βύση περίπου 500.000 ευρώ από δάνεια.
1: Άννα οφείλει τώρα εκείνο.
0: Δηλαδή η Άννα Βύση του έδινε δάνεια είτε σε εμβάσματα είτε μετρητά 500.000 ευρώ, 300.000 ευρώ.
2: 400. Ναι, έλα ρε.
0: Ξέρεις, κύριε παιδί μου, μπορεί να ζητάς από τον κολλητό σου 50 ευρώ, 100 ευρώ για να βγεις και 500. Φαίνεται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Νίκος Καρβέλας χρειάστηκε να ζητήσει από την Άννα Βύση 500.000 ευρώ.
1: Πω, παιδιά, τώρα θα βγουν όλα τα άπλυτα στη φορά.
2: Ναι.
0: Συνεχίζει ωστόσο και λέει: όπως ανέφερε, λέει, η οικονομική απέτηση του συνθέτη είχε ξεκινήσει από ποσό μεγαλύτερο των 600.000 ευρώ και στη συνέχεια, λέει, υπήρξε σύμφωνα με τη δική του εκδοχή συμφωνία που περιέλαμβανε διαγραφή του χρέους. Καταλάβατε, δηλαδή, να διαγράψει το χρέος, συν 300 χιλιάρικα που του μπήκαν από την αυτοδιαχείριση, μάνι ένα 200. Και συνεχίζει ο κύριος Δημητρακόπουλος και λέει κιόλας ότι η συμφωνία που είχε κάνει ο κύριος Καρβέλας είναι 50-50 τα κέρδη. Αλλά στο ΟΑΚΑ.
2: Η φίλη Πέλα έχει βάλει και τέτοιο και Πολ που λέει με ποιον είσαι, με τον Νίκο, με την Άννα, με την εφορία. Πατάω με την εφορία εγώ, Άννα.
0: Συγκεκριμένα λοιπόν, όπως αναφέρουν, δεν υπήρξαν κέρδη στο ΟΑΚΑ, Φάνη, που το αναφέραμε και εμείς εδώ χθες.
2: Ναι.
0: Λένε λοιπόν ότι υπήρξε τεράστια χασούρα στο ΟΑΚΑ. Για πάνω από 3 εκατομμύρια μιλάμε.
1: Πώς γίνεται,
0: χασούρα,
1: ρε παιδιά.
0: Δηλαδή γύρω στα 4 εκατομμύρια χασούρας.
1: Άρα γιατί την έκανε τη συναυλία, απλά για το φαίνεστε.
0: Τι να σου πω. 4 εκατομμύρια χασούρα, λέει η παραγωγή, ότι είχε. Οπότε δεν ήταν μια κερδοφόρα συναυλία, ρε παιδί μου, όπως ήταν το καλή Μάρμαρο.
1: Που εσύ θα βγάζει τετάκι σε αυτά τα επιχειρηματικά.
2: Άμα τα είχα, δεν θα έκανα ραδιόφωνο πέρα μαζί σας.
1: Ναι.
2: Παιδιά, δεν ξέρετε, όταν έχεις με 90.000 κόσμο να μπεις μέσα, πρέπει, ρε φίλε, δηλαδή, από τα λίγα που ξέρω, πρέπει να είσαι φοβερός μαλάκας. Δηλαδή, εννοώ, αυτός που έκανε την παραγωγή πρέπει να είναι. Πώς σου πω. Δεν γίνεται με 90.000 κόσμο να έχει χασούρα.
1: Τόσο λέω, γιατί να κάνει μια τέτοια συναυλία, άμα ξέρει ότι μπορεί να χάσει.
0: Σου λέει ότι ήταν μια πάρα πολύ ακριβή παραγωγή. Με
2: δεν ξέρω,
0: ρε,
2: δεν, δεν έχω αποδείξει για αυτό που λέω, αλλά θέλω να πω 90.000 κόσμο και τα πει και μέσα. Είναι.
0: Και είναι και χορηγή, παιδιά.
2: Δεν ξέρω.
0: Είναι και χορηγή, δηλαδή, και είχε μεγάλους χορηγούς η συναυλία αυτή. Δεν είναι μια συναυλία που θα κάνω εγώ, που θα ανοίξω. Είχε τεράστιους χορηγούς. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αν είναι 5,5 εκατομμύρια μόνο τα κέρδη από τα εισιτήρια που λένε, πόσο μάλλον από τα τέτοια. Πάντως. Είναι κρίμα όλο αυτό που σημαίνει. Από την άλλη, δεν θυμάστε λίγο, δεν λες και ζούμε στιγμές Star Channel, κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
2: Μίλετε στο Funnily, εδώ πέρα έβγαλε λεφτά από το live στο τραμ με 200 άτομα.
0: Όχι, θα μπορούσαμε. Εκεί πήγαν για καλό σκοπό.
2: Εκεί πήγαν για καλό σκοπό, οι κουφάλες. Τέλος πάντων, αλλά έχω σκεφτεί αλλιώς να βγάλω λεφτά.
0: Δεν το έκανε και την τσέπη του, παραδόξως. Και τώρα λοιπόν. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Τι θα γίνει με τους δυο τους και αν θα πάνε στα δικαστήρια. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Η Άννα Βύση έφυγε. Έχει φύγει από χθες. Δηλαδή, έβγαλε την ανακοίνωση. Έφυγε, πήγε στο εξωτερικό.
1: Α, πήγε στην κόρη της προφανώς.
0: Μαζί με τη Δήμητρα Κούστα. Δεν έχουν πει στην Ευρώπη. Όχι, πήγε στην Ευρώπη.
1: Νόμιζα Νέα Υόρκη.
0: Μάλλον ταξίδι για να ηρεμήσει για όλο αυτό που έχει συμβεί. Γιατί και για εκείνη ήταν, ρε παιδί μου, πολύ χοντρό τώρα όλο αυτό που γίνεται. Έκανε ένα ταξίδι στην Ευρώπη, όπως λένε, με τη Δήμητρα Κούστα για να ηρεμήσει και οι δύο. Γιατί και οι δύο αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, έχουν μπλεχτεί στο συγκεκριμένο θέμα. Τώρα λοιπόν κάνουν λόγο για το τι θα γίνει μεταξύ τους και αν θα το λύσουν εξοδικαστικά ή όχι. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι δύσκολο να το λύσουν εξοδικαστικά, διότι ακούγεται ότι ο Νίκος Καρβέλας θα απαγορεύσει στην Άννα Βύση να λέει τα κομμάτια του.
1: Και
0: όντως έχει δικαίωμα ο Νίκος Καρβέλας να το κάνει αυτό. Θα το δούνε μετά στο δικαστήριο.
2: Μπορεί να μπήκανε και μέσα. Δεν ξέρω, εγώ παιδιά σας λέω τώρα με τα δεδομένα που. Επειδή και εγώ κάνω παραγωγή. Δεν κάνω παραγωγή συναυλίων. Κάνω παραγωγή στα βίντεο που κάνω. Ξέρω ότι αν δεν έχεις έναν άνθρωπο μπορείς να πέσεις έξω. Αλλά τώρα με 90.000 άτομα. Τι να πω,
0: πολύ δύσκολο.
2: Δηλαδή, ξέρω ότι όλα, σε αυτή τη ζωή όλα γίνονται, παιδιά. Δεν θέλω να. Δεν έχω στοιχεία. Απλά κάπως. Κάπως εγώ με ξέρετε, είμαι και Πελοποννήσιος. Εγώ δεν μπορώ να τα δεχτώ έτσι. Anyway.
0: Και το φροντοφωνάζανε από την πρώτη στιγμή ότι είναι χασούρα η συναυλία. Δεν ξέρω πώς. είναι μια, ήταν λένε, από τις πιο επιτυχημένες συναυλίες στην Ελλάδα.
1: Ναι,
0: ρε παιδί,
1: κάτι δεν κολλάει τώρα σε αυτό.
0: Είναι κάπως πολύ περίεργο από την πρώτη στιγμή να λένε ότι υπήρχαν και χασούρα κιόλας και 4 εκατομμυρίων ευρώ χασούρα. Δηλαδή, τεράστια χασούρα. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως, είπαν και ο κύριος Δημητρακόπουλος ότι μπορούν να το λύσουν και δικαστικά το θέμα. Διότι και η Άννα Βύση.
1: Εξωδικαστικά.
0: Όχι, και δικαστικά, άμα θέλει. Γιατί έτσι, ναι, του είπε η Άννα Βύση ότι τέλος οι γέφυρες.
2: Ναι, ναι.
0: Άμα το συνεχίσει ο Νίκος Καραμέλλας, τέλος οι γέφυρες. Πάντως λένε ότι μπορεί να έχει και Άννα Βύση συγγενικά, έτσι ονομάζονται, συγγενικά δικαιώματα πάνω στα τραγούδια, δηλαδή τόσα χρόνια που τα λέει. Μιλάμε, παιδιά, για πάνω από 300.
1: Μετά δεν θα έχει τίποτα να πει.
2: Μισό λεπτό, φίλε.
0: Έχει το απαγορευμένο.
2: Φίλε και φίλοι, βγάζω αρμόδιο. Γιατί αυτά τα θέματα είναι σοβαρά. Βγάζω αρμόδιο επί του θέματος.
0: Τον κύριο Δημητρακόπουλο.
2: Το αμέσως πιο εμπλεκόμενο άτομο μετά τον κύριο Δημητρακόπουλο. Θα δει. Παρακαλώ, ναι. Ναι. Χτυπάει τηλέφωνο για να δω μισό λεπτό.
1: Να απάντησε.
2: Για... Ναι!
3: Καλημέρα.
2: Έλα, Γιώργο, παιδιά, ο Γιώργος ο λογιστής μου είναι. Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι.
1: Καλημέρα.
3: Όμορφα.
2: Λοιπόν, Γιώργο, συζητάμε εδώ πέρα για τη συναυλία Άννα Βύση Καρβέλα. και υποστηρίζουν.
3: Φάνη, τελετή.
2: Όχι, ρε, άσε βλακίες, σοβαρά θέλω να σε ρωτήσω. Λοιπόν, και θέλω να υποστηρίζουν κάποια δημοσιεύματα ότι μπήκανε μέσα σαν παραγωγή.
3: Αποκλείεται, έλα, παιδιά, τώρα αυτό είναι για ένα τέτοιο.
2: Εσύ, όχι σαν φίλο του Φάνη, σαν λογιστή, θέλω να μου πει, υπάρχει περίπτωση με ένα ΟΑΚΑ 90.000 κόσμο να έχουν μπει μέσα με παραγωγή.
0: 4 εκατομμύρια χασούρα λένε.
3: 98.000, παιδιά, αυτό είναι τώρα φορολογικό τρίκ. Φουσκώσανε κάτι έξω εκεί πέρα, δεν ξέρω που τα πήρανε. Από πού τα πήρανε. Όπου δεν υπάρχει κόστος φορολόγησης.
2: Ωπα, Γιώργαρας, μάνα. Ναι. Άρα, Γιώργο, μπορούμε να κάνουμε και εμείς κάτι και αντίστοιχο με τα κουνάβια. Δηλαδή, μπορούμε να
3: δουλεύουμε. Όχι, Φάνη, μην το κάνεις.
2: Όχι, εμείς δεν.
1: Αμέσως.
2: Εμείς δεν θα το κάνουμε. Μπορώ εγώ να διοργανώσουμε τα κουνάβια, να πω να κάνουμε ένα πάρτι, ρε παιδί μου, και να υπερφολογήσουμε. Δηλαδή, λέμε.
3: Άμα βάλουμε την μπροστινό των καμπούρι, δεν έχω πρόβλημα.
2: Ναι, μάλιστα. Ευχαριστώ, Γιώργο. Ευχαριστώ.
1: Άρα,
2: ευχαριστώ.
1: Αφού τα λέει ο λογιστής που ξέρει.
2: Δεν ξέρω, μίλησε σαν ειδικό.
1: Σαν ειδικό μίλησε τώρα.
2: Ναι, ναι, σαν ειδικό.
4: Κουνάβια σήμερα θα είναι χειρότερα.
2: Αχ, ναι.
4: Σε λίγο στο Music 892.

0: Λούλου.
1: Στα σχολικά λοιπόν και ηλικία δεν θα μπαίνουν ρε παιδί μου πολλά λιπάρα.
2: Ναι, αυτό... γιατί εγώ θυμάμαι, ας πούμε, στο σχολείο μας, μας βγάζανε κοτομπουκές, κάτι πατάτες τηγανητές. Γιατί... Σκέψου λίγο τώρα σοκολάτα βγαίνουν στο τρίτο διάλειμμα, λες και είμαστε στο Beverly Hills. Ούτε... Τι θα μπει όμως, δεν μας λες.
1: Κεφίρ.
2: Κεφίρ, ωραίο.
1: Όποιος το σκέφτεται.
2: Θα κάνουν μαθήματα από την τουαλέτα τα παιδιά.
1: Θα έχει τύπου κομμένα αγκουράκια, καροτάκια.
2: Καροτάκια έχει και η δικιά μας. Αλλά τα βάζει στο ξύδι για το ουίσκι μετά. Ήταν.
3: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: πήρες τα κουνάπια, άκουσες.
1: Ενεργηθείτε.
2: Πάμε να μιλήσουμε για υλοποίηση επιθυμιών. Ε, τι είπες? Τι λες, ρε?
3: Τίποτα, Μαρία, μην δεις.
2: Τι λέει, μωρέ,
3: πες. Να τα λες λίγο στο ρυθμό της μουσικής.
2: Πάμε να δούμε τώρα τα υλοποίηση επιθυμιών, τα πνευματικά σημάδια.
3: Ο άλλος τώρα έχει απορροφηθεί και γράφει τώρα, δεν έχει ακούσει τίποτα.
2: Φάνη, τι είπα μόλις τώρα?
4: Τα σημάδια.
2: Α, για ποιο πράγμα?
4: Ρε εσύ, κάτσε, κάτι πρέπει να αριθμίσω τώρα, είναι σοβαρό.
2: Συγγνώμη που σε
3: ρώτησα.
4: Προσπαθώ να συνδέσω το κόντεξ με το κλοντ.
2: Εντάξει, μπορείς να το συνδέσεις, εγώ θα τα πω. Σημάδια, παιδιά, που αν τα δείτε στην καθημερινότητά σας, να ξέρετε ότι εκείνη τη στιγμή, αν εκφράσετε μια επιθυμία σας, θα υλοποιηθεί στο άμεσο μέλλον. Η φλόγα του κεριού, ανάβεται ένα κερί και η φλόγα καίει ψηλά και σταθερά, τότε να ξέρετε ότι σύμφωνα με πνευματικές παραδόσεις και όλα αυτά, είναι ένα ευνοϊκό σημάδι και δείχνει ότι η επιθυμία που έχετε σε εκείνη τη φάση της ζωής σας, τη στιγμή, εκείνη την περίοδο, έχει δυναμική και η ενέργεια κινείται πάρα πολύ καθαρά. Οπότε θεωρείται καλός ιονός για να κάνετε υλοποίηση.
3: Να πω στον Σπύρο που λέει καλημέρα, καλή εκπομπή, και άμα διώξετε τον Μπουμπουλίνη θα γίνει ακόμα καλύτερη.
2: Α, να
3: του πω μια καλημέρα μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου και να προσέχεις στον δρόμο, γιατί πολλά γίνονται.
4: Επίσης, παιδιά, να σου πω κάτι, το group των κουναβιών το έχει καρφιτσώσει στο.
5: Βάλει story
4: στο Instagram. Αλλά να εξηγήσω κάτι. Όταν σας βάζουμε στο group chat, εκεί πέρα δεν το βάζουμε, το βάζουμε για να μιλάτε και μεταξύ σας. Αν θέλετε να μας στείλετε κάτι το οποίο θα το πούμε στον αέρα, πρέπει να μας στείλετε σε προσωπικό μήνυμα. Καταλάβετε τι γίνεται. Δηλαδή, πολλοί στέλνουν μηνύματα στο group chat και νομίζω ότι θα τα διαβάσουμε στον αέρα. Δεν τα διαβάζουμε στον αέρα, κυρίως στο group chat το στέλνουμε για να μιλάτε και να κορυδεύετε εσείς εμάς μεταξύ σας. Συνέχιση.
2: Δεύτερο σημάδι. Και τελειβάνι. Λιβανίζεται και τελειβάνι.
3: Όχι, μάνα μου, καμιά φορά.
2: Ωραία. Να αρχίζεις να καίς και εσύ, Δημήτρη, γιατί αν ο καπνός από το λιβάνι ανεβαίνει σε μια ευθεία στήλη και δεν στριφογυρίζει ή σκορπίζεται από εδώ και από εκεί, ερμηνεύεται το σημάδι, παιδιά, καθαρής ενέργειας και ευνοϊκού πνευματικού ρεύματος και δείχνει ότι η πρόθεση που έχετε κινείται προς τα πάνω χωρίς αντιστάσεις. Οπότε και αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό σημάδι. Συνεπώς, μια κάθετη στήλη καπνού θεωρείται ως ένα ισχυρό ναι γύρω από την ενέργεια μιας επιθυμίας που έχουμε, Λευτέρη. Μια πεσμένη βλεφαρίδα τώρα, την ξέρουμε, το ξέρουμε αυτό για την πεσμένη βλεφαρίδα που βρίσκουμε στο μάγουλο. Που έχει πέσει μια
4: βλεφαρίδα.
3: Πάνω ή κάτω, κάνει ευχή.
2: Ακριβώς, ή στο χέρι. Λοιπόν, το να κάνεις μια ευχή είναι αυτό η λαϊκή παράδοση που έχουμε και άμεσα το κάνουμε, ρε παιδί μου, όταν δούμε την βλεφαρίδα. Να ξέρετε όμως ότι όταν προσγειώνεται αυτή η βλεφαρίδα.
4: Παιδιά, Δημήτρα, δεν σας κάνω blog. Παιδιά, στο blog, στο group σας κάνω όποιος θέλει κάποια χοντράδα. Γιατί, ρε παιδί μου, δεν μπορώ, καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να βάλω χιουμορόμετρο. Αλλά όταν βλέπω μετά. Όχι εμάς να μας κράζετε με τη Μαρία και τον Δημήτρη και εμένα να με πείτε και τα χειρότερα. Αλλά πολλές φορές, μια φορά είχατε πιαστεί, τσακωθεί τώρα κάτι.
2: Α, μεταξύ σας, ναι, να μην είναι. Ναι. Ξεφεύγετε.
4: Επίσης, ο γραπτός ο λόγος, ρε παιδιά, είναι και λίγο. Δηλαδή, πρέπει να. Πώς να σου πω. Ο γραπτός λόγος είναι λίγο περίεργος και μπορεί κάποιος να παρεξηγηθεί. Παρ' όλα αυτά, παρεξηγέστε. Σας κάνω μπάντε. Εγώ έχουμε φτιάξει και άλλο γκρουπ που λέγεται Κουναβοκατράζ, όπου εκεί πέρα βάζουμε τους μπαναρισμένους για λίγο καιρό. Μπαίνουν φυλακή δηλαδή οι μπαναρισμένοι για λίγο καιρό, όπως το λένε ακροατές, και τους ξαναεπαναφέρουμε. Λοιπόν, κάθε τόσο, δηλαδή το μπάντε είναι μόνο μου, κάθε τόσο, ό,τι και χοντρά να έχεις πει, σας επαναφέρω, σας ξαναβγάζω. Για λέγε.
2: Λοιπόν. Είχα μείνει στη βλεφαρίδα. Όταν μια βλεφαρίδα πέφτει στο μάγουλό σας, στο χέρι σας, δηλαδή προσγειώνεται έτσι σε μια σημαντική στιγμή, να ξέρετε ότι είναι σημάδι ότι η ευχή σου, αυτό που εύχεσαι εκείνη την περίοδο, ο κρυφός σου πόθος, η κρυφή σου επιθυμία, έχει γίνει.
3: Έχει
2: αντιληπτή.
3: Γίνει.
2: Αντιληπτή. Α. Από το σύμπαν, από τα πάνω πατώματα που λέμε. Και γενικότερα θα υλοποιηθεί στο άμεσο μέλλον. Βρίσκεται ξαφνικά μια πέτρα των ευχών και, ή μια πέτρα γενικότερα και έχει μια λευκή γραμμή στη μέση. Το έχετε πάθει και με τη θάλασσα.
4: Τι λες τώρα, τι
2: να βρεις έτσι μια πέτρα και να έχει μια λευκή γραμμή. Πόσο μάλλον ήταν και πέτρα ευχών με λευκή γραμμή,
3: είναι
2: έτσι,
3: πέτρα η θαλασσία.
2: Είναι ή ο κρύσταλλος ή γενικότερα τέτοιες έτσι ενεργειακές πέτρες, ρε παιδί μου. Αυτό θεωρείται σημάδι που μπορείτε να κάνετε εκείνη τη στιγμή μια ευχή και να ακολουθήσετε τη γραμμή που βλέπετε με το δάχτυλό σας καθώς κάνετε την ευχή. Είναι καλός ιονός υλοποίησης.
3: Okay.
2: Λοιπόν, λιβελούλα. Μπορεί να είναι καλοσιωνός, αλλά εγώ δεν θα ήθελα να μου προσγειωθεί παιδιά πάνω μου. Δεν τα μπορώ τα έντομα. Ωστόσο, αν εσείς τα... Ωστόσο, αν εσείς τα μπορείτε, θεωρείται πάρα πολύ σημαντική η λιβελούλα όταν προσγειώνεται απευθείας πάνω σας. Είναι έτσι μια ευλογία.
3: Ποια είναι η λιβελούλα, ρε Σιμαρία?
2: Είναι που είναι σαν του κουνούπι, αλλά πολύ μεγάλο, ρε παιδί μου, με τα φτερά. Που
4: το
2: είναι
4: λικοπτεράκι συνήθως... που λέμε, ναι.
2: Μπράβο, ναι.
3: Α, okay.
4: Το λικοπτεράκι.
2: Σε λίμνες, ναι.
4: Δεν τσιμπάνε αυτά. Νομίζω ότι δεν τσιμπάμε.
2: Και εγώ νομίζω ότι δεν τσιμπάνε.
3: Εγώ
2: και...
3: άκουσα, φέρνουν τύχη αυτά.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ τυχερό. Ουσιαστικά συμβολίζει ευθυγράμμιση με αυτό που προσπαθείς να προσελκύσεις στη ζωή σου.
4: Η λιβελούλα λέει τρώει τα κουνούπια, λέει ο Μιχάλης. Ναι, παίζει.
2: Α, ναι, τρώει τα
4: κουνούπια. Εμένα μου αρέσει αυτό το κουνούπι, αλλά βέβαια αν το δω τώρα τη λιβελούλα πάνω
2: σαν
4: μου.
2: Σαν κουνούπι, αλλά τι είναι. Σαν μεγάλο κουνούπι δεν είναι.
4: Θα σας πω κάτι, θα γελάσετε τώρα. Εγώ σε τέτοιο πράγμα, νομίζω ότι δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς η λιβελούλα, αλλά μεγάλο. Έχω ρίξει στο Δέλτα του Εύρω πάνω όταν ήμουν φαντάρος. Έχω ρίξει παιδιά και το έχω πετύχει, αν δεν με πιστεύετε. Έχω ρίξει κλωτσίδι.
2: Πού μου αρέσει τη λιβελούλα.
4: Ρε, παίρνα και μια λιβελούλα. Καλά, καταρχήν.
3: Πού το φτάσαι
4: στο Εύρω τα κουνούπια. Α, το απλό κουνούπι στον Εύρω είναι σαν το λευτερίσιο στο μέγεθο. Αλλά είχαμε βρει ένα ελικοπτεράκι τέτοιο, αυτό που παίρνει και μπροστά μου και το τραβάω ένα κλωτσί. Τάου! Το οποίο φέρνει κάτι φάλτσα και έφυγε μετά.
2: Ότι τράβηξε κλωτσίδι σε λιβελούλα.
4: Σε λιβελούλα. Μα έρχονταν κοντά μου. Το πρόλαβα.
2: Εντάξει. Αυτό λοιπόν ήταν πολύ καλό ιονό, να ξέρει. Τότε, άμα το γνώριζε.
4: Τον έδιωξα.
2: Ναι, την έδιωξε τον ιονό, φουλ. Θυμάστε, παιδιά, του κλέφτε. Αυτό το άνθο με του. Το λευκό άνθο που λέει. Α, ένα κλέφτη.
3: Το φυσά.
2: Ναι, λέει, είναι άνθο πικραλίδα. Το θυμάσαι. Που υπήρχε στην ατμόσφαιρα αυτός ο κλέφτης.
3: Ναι, πολύ μ' άρεσε.
2: Λοιπόν, παιδιά, αν το βλέπετε, εγώ έχω δει και τώρα, άμα είσαι δηλαδή λίγο σε φύση, βλέπεις.
4: Ναι.
2: Να ξέρετε, παιδιά, ότι όταν το δείτε, μπορείτε να κάνετε μια ευχή.
4: Ναι, το ξέρω.
2: Απελευθερώνετε την αποστολή των προθέσεων. Οπότε, αν εμφανιστεί εκείνη τη στιγμή που σκέφτεστε κάτι, να ξέρετε ότι είναι σημάδι. Mm-hmm. Ξεκάθαρο σημάδι ότι θα γίνει. Το πεφταστέρι. Το πεφταστέρι. Το να κάνετε μία ευχή όταν εμφανίζεται ένα πεφταστέρι είναι, παιδιά, πολύ ισχυρό σημάδι ευλογίας, συγχρονισμού, δηλαδή έχετε συγχρονιστεί με την επιθυμία σας.
4: Mm-hmm.
2: Έχει εισακουστεί η ευχή σας. Κάνετε, παρακολουθείτε στον ουρανό πεφταστέρια.
4: Εσύ, εδώ πέρα στην Αθήνα έχουμε το φως των πολέων που δεν βλέπεις πολύ καλά. Εγώ στο χωριό στο Αίγιο βλέπω, ας πούμε. Στην Τίνο, αν πάμε σε κανένα βουνό απάνω, βλέπεις.
2: Αλλά ναι, ο συνήθως είναι.
4: Όπου έχει φως, δεν μπορείς να δεις καλά, εσύ το τέτοιο.
3: Εγώ σε μένα που δεν έχουμε σπίτια, βλέπω, ας
4: πούμε. Ναι, ναι.
2: Ναι, το πεφταστέρι είναι, λένε ότι όταν βλέπεις ένα πεφταστέρι, είναι σαν να πέφτει ένας κομίτης, ρε παιδί μου, σε κάποιο σημείο. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει. Mm-hmm. Πάντως είναι πάρα πολύ καλός ιονός. Να γνωρίζετε.
5: Κουνάβια, σήμερα θα είναι χειρότερα. Σε λίγο στο Music 892.

0: πες τα κουνάβια άκουσες. Κουναβίζιον.
1: Λοιπόν. Και ο Καρβέλας έχει τραγουδήσει δικά του, ε.
2: Ναι, ναι, πώς.
1: Πολλά.
3: Βέβαια, μπορεί να τραγουδήσει και Καρβέλα και, και δισκογραφία από Καρβέλα. Λοιπόν, πάμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Ποιον έχουμε στη γραμμή.
1: Λοιπόν,
3: πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε.
1: Ο Παναγιώτης έχει δώσει τις νίκες στο
3: ναι.
1: τηλέφωνο.
3: Παρακαλώ,
1: Νίκη.
3: Παρακαλώ. Και τι έγινε, ποιος είναι.
1: Η Νίκη.
3: Νίκη μου, καλημέρα, τι κάνεις.
4: Καλά, απλά κοιμίζω το μωρό τώρα.
3: Α, να σε πάρουμε σε λίγο, να σε πάρουμε σε λίγο.
1: Αχ, πόσο είναι.
3: Θα σε πάρω σε λίγο.
4: Είναι 8 μηνών.
3: 8 μηνών και κοιμάται ακόμα. Μάλιστα.
1: Εσύ φάνε 9
3: είναι. Ναι, 9 η ώρα. Θα σε πάρουμε σε λίγο, παιδί μου. Έγινε. Φυλάκια, φυλάκια, φυλάκια.
1: Πολύ γλυκό. Μπράβο.
3: Κοιμίζει το μωρό και στέλνει μήνυμα, ρε φιλενάδα. Τι να πω. Επίσης το μωρό πρέπει να μαθαίνει από το θείο Φάνητο. Πρέπει να το βάλει στο μωρό να μαθαίνει τα κόλπα. Βάλτε να ακούσει λίγο πινελίκι το μωρό πρωί. Να βγει στην κοινωνία έτοιμο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και εσύ πήγες μία μάνα που κοίμησε το μωρό, αυτή που βρήκες και πήρε.
1: Τι να κάνω, παίρνω, θα πήρα Θανάση τώρα, έλα.
2: Πάμε. Κάμω και εγώ Δημήτρη.
3: Δημήτρη, καλημέρα. Δημήτρη. Γαμώτο. Δημήτρη. Γαμώτο, τι έχετε πάρει σήμερα.
1: Έλα, Θανάση.
3: Έλα, Θανάση. Θανάση.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Θανάση, καλημέρα. Θα λες, πλέον, παιδιά, σήμερα θα λέτε με ποιον είστε και τραγούδι. Με ποιον είσαι.
5: Ολομόναχος.
3: Βρέ, με ποιον είσαι. Καρβέλα η Βύση, με ποιον είσαι.
5: Α,
3: αλλά.
5: Τι να σου πω, ρε Φάνη, τώρα να διονύσει.
3: Ναι, εσύ.
1: Εντάξει.
3: Δεν θα βγάλουμε άκρη σήμερα.
1: Έλα, παιδιά, είναι αφιερωμένη στον Καρβέλα και τη Βύση σήμερα.
3: Λοιπόν, πάμε, παιδιά. Και είναι αφιερωμένη στο να τα ξαναβρούνε.
2: Εμεί δεν ξέρουμε. Σίγουρα από αυτό που βλέπουμε να τα βρούμε.
3: Πάμε, πάμε, παιδιά. Θα λέτε team Καρβέλα ή team Βύση, ναι. Ποιον έχουμε, το όνομά σα.
2: Φωτεινή.
3: Έλα, Φωτεινή μου.
6: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, team Βύση ή team Καρβέλα, πού είσαι.
6: Team Καρβέλα.
3: Τι θα μας τραγουδήσεις.
6: Εγώ θα τραγουδήσω λοιπόν. Θα πω.
3: Α, τόσα τραγούδια έχουν.
6: Σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει.
3: Πάμε, παιδί μου, πάμε.
6: Σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει. Όσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Ας πεθαίνω μαγκαλιά πριν τελειώσει. Ο τελευταίος χορός.
3: Αιστά λίγο. Αιστό λίγο. Σας αντενεκές ξεγανωμένος ακουγότανε. Τι φωνή είναι αυτή η κοπέλα μου. Τι φωνή είναι αυτή.
1: Σάβας.
3: Σαν τα έχουν ζαβώσει οι χορδές. Ρε. Πήγαινε κανένα καργάρα με πετρέλαιο.
1: Εντάξει, το προσπάθησε η κοπέλα. Σάβας.
3: Σάβα, έλα καλημέρα. Στέλιο.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Team Βύση ή Team Καρβέλας.
5: Team Βύση.
3: Πάμε. Τι θα τραγουδήσεις.
5: Ο Στέλιος το στείλε το τηλέφωνο.
3: Στα παπάρια μου, αδερφέ, θα τραγουδήσεις ή όχι.
2: Τέλεια.
5: Όχι, γεια.
3: Έγινε, φύγε. Έλα. Με το έχει στείλει ο Στέλιος το μήνυμά σου και λέει: λες και ξέρω ποιος είναι ο Στέλιος. Πάμε. Επόμενος. Α, το στείλει ο Στέλιος, ρε. Έλα, ρε, τι λες, έχω 3.000 μηνύματα. Το στείλει ο Στέλιος, ρε.
1: Παιδιά, μην στέλνετε τηλέφωνα που ξέρετε ότι δεν.
3: Πω με τον κάθε
1: βέβαια. Λοιπόν, έλα, Μαριάτζελα είναι team Βύση.
3: Ναι, έλα, πάμε. Παρακαλώ. Μαριάτζελα.
1: Team Βύση έχει γράψει.
3: Έλα, team Βύση. Θα μιλήσεις, μωρή, να τελειώνουμε. Team Βύση.
6: Team Βύση.
3: Ωραία, τραγούδα. Πάμε.
6: Λοιπόν, εγώ θα πω, παιδιά, το τραύμα.
3: Ωραία. Μπράβο, πολύ ωραίο. Μπράβο, πολύ ωραία επιλογή. Πάμε.
6: Είμαι εξαιρετική. Λοιπόν. Τραύμα είσαι ανοιχτό. Τραύμα.
2: Από πού είσαι, καλά.
6: Αγαπώ. Μη με διακόψεις.
3: Όχι, όχι. Εκεί στο τραύμα. Εκεί ήμασταν. Πάμε.
6: Κι αν θα κλείσει, θα χαθώ.
3: Τραύμα.
6: Τι
3: νάι νάι νάι βρε ραμολιμέντο. Πάμε.
2: Χρυσάνθη, τι είμαι Καρβέλας.
6: Καλημέρα.
3: Έλα Χρυσάνθη, τι τίμησε.
6: Θέλω πολύ καιρό να σου πω αυτό το τραγούδι.
3: Τι τίμη, Καρβέλα, τι είμαι Καρβέλας. Πάμε, τι θα μας τραγουδήσεις.
6: Λοιπόν, δεν θέλω τα πράσινα ούτε τα μπες. Θέλω τα ίδια που φόραγες θες.
3: Ναι, τα θες, ε.
6: Δεν θέλω τα κόκκινα ούτε τα ροζ. Αφού το ξέρεις πως πεθαίνω για τα πρόστιχα, τα μαύρα, τα εσώρουχα σου. Με φέρνουν πιο κοντά σου.
3: Έχω να τα πλύνω δύο μέρες.
6: Κυριλέμα, τα πρόστιχα, τα μαύρα, τα εσώρουχα σου.
3: Θα βάλεις άσπρα το βράδυ. Πάμε επόμενος. Ναι.
1: Έλα, δεν απαντάνε,
3: παιδιά. Παιδιά, πάμε, παιδιά, σοβαρευτείτε. Σοβαρευτείτε, θέλεις και πρόσεχα εσώρουχα. Άμα θες τα περσεντάκτα, να τα εσώρουχα είναι άπλυτα. Στο λέω από τώρα. Γιατί.
1: Έλα, Γιώργος.
3: Παρακαλώ. Ναι.
7: Ρε. Καλημέρα.
3: Έλα, αδερφέ. Καλημέρα. Ομάδα.
2: Το ραδιόφωνο σου κλείσε.
3: Το ραδιόφωνο κλείσε, φίλε.
7: Team Βύση.
3: Πάμε, τι θα τραγουδήσεις.
7: Πάντα η καρδιά μου θα σε περιμένει. Είμαστε μαζί για μια ζωή δεμένη.
3: Ωραία, ναι. ωραία, πάμε.
7: Μαγκαβατού, να με βιολείς στο κλαμά σου.
3: Ή μοριακά να δώσω δώρο αυτού. Να σου πω κάτι, δεν θα το πάρεις. Επόμενος, γιατί δεν ήσουν όσο βλάκας θα ήθελα.
2: Ευαγγελία.
3: Πάμε. Ευαγγελία.
8: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Ευαγγελιό μου, καλημέρα. Τι ομάδα είσαι?
8: Team Visi.
3: Team Visi κι εσύ, ωραία. Τι θα μας τραγουδήσεις?
8: Θα τραγουδήσω κάτι για να τα βρούνε.
3: Πολύ ωραία. Πάμε, Ευαγγελιό.
8: Εμείς δεν μπορεί να χωρίσουμε. Εμείς μια ζωή θα αγαπιόμαστε. Εμείς δεν μπορεί να τελειώσουν όλα. Κάπου.
3: Καλά, εντάξει. Αυτή έφυγε με χειρόφρενο, ρε, στην ευθεία.
1: Σοφία.
3: Κάπου κάτι.
1: Σοφία.
3: Σοφάκι, καλημέρα.
9: Τι
3: κάνεις? Τι να κάνω, Σοφάκι μου, είναι εδώ υπομονή. Τι ομάδα είσαι?
9: Τι ομάδα είμαι? Δεν είμαι.
3: Βρε, Team Visi, Team Καρβέλας, με ποιον είσαι?
9: Ναι, θα σου πω τώρα αμέσως.
3: Α, είσαι με τα ζώδια, οι φίλοι.
9: Ναι!
3: Έλα, οι φίλοι.
1: Ξεχνιέται.
3: Έλα, ρε Σοφάκι, πού είσαι, κοπελάρα μου? Τι κάνεις?
9: Το δίνω τώρα.
3: Δώσ' το, Σοφάκι.
9: Κι ήθελα τόσο να σου πω. Τόσα αγαπώ να σου φωνάξω.
3: Μωρή τρέλα.
9: Αχ, να μπορούσα μια ζωή σε μια στιγμή να την αλλάξω.
3: Πάρ' το όλο ευθεία μόνη σου.
9: Οπα, και έγραψα το σ' αγαπώ στο ζωμί.
1: Όχι, ναι. Καθάρισε τη φωνή.
9: Και μόλις είδα που δάκρυσε.
3: Τι γύρισμα έκανες, μωρή φωνάρα?
9: Και έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι. Γιατί η καρδιά μου άργησε.
3: Κάποιος θα τη βάλει μέσα. Αστυνομία. Πω το Σοφάκι έδωσε πόνο. Πρέπει να δώσουμε δώρο, βέβαια.
2: Έχουμε Γεωργία πολύ σίγουρη. Να τραγουδήσω μόνο δεν θέλω δώρο, λέει.
3: Ωραία, τόσο καλή φωνή είσαι, ρε, εσύ, Γεωργία.
10: Λοιπόν, είμαι γαμάτη.
3: Ωραία.
10: Έχω λίγο άγχος γιατί μου πήραν κάποια τραγούδια.
3: Δεν πειράζει.
10: Δεν θέλω δώρο, θέλω απλά να ξεδιπλώσω το ταλέντο μου.
3: Ωραία, τι ομάδα είσαι?
10: Ολυμπιακάρα μόνο.
1: Πες και σε ποιο τίμη είσαι, Βίση.
3: Τι τίμη είσαι, Βίση ή Καρβέλας?
8: Βίση.
3: Πάμε, Βίση.
10: Λοιπόν. Πέρασε καιρός, τι θέλεις? Τι γυρεύεις από εκείνες τις στιγμές που φύγαν? Κέρναμε καφέ αν θέλεις. Κάνουμε τσιγάρο κι άσε τις κουβέντες να αναπλές. Λίγο στες, όπως δυο φίλοι που βρεθήκανε τυχαία. Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα. Ώρες σιωπηλές και βράδια ερωτευμένα. Κι όλο με ρωτάς που πήγανε χαμένα.
3: Πάρε τηλέφωνο το Ρωμαϊκαίτιο. Πάρε τηλέφωνο το Ρωμαϊκαίτιο. Ο κόσμος δεν είναι καλά.
1: Το προσπαθεί, έλα σύλλια.
3: Αυτή τώρα είναι ελεύθερη. Είναι ελεύθερη και χωρίς δρόμους τώρα. Αυτή θέλει...
1: Το νιώθει όμως, γιατί αισθάνεται αυτοπεποίθηση.
3: Ρε, αυτή βρείτε, αν ακούνε πάλι από το Ρωμαϊκαίτιο. Αυτή είναι ελεύθερη, αυτή κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Πάμε, επόμενο.
1: Σίλβια.
11: Καλημέρα.
3: Ναι, έλα, Σίλβια μου, τι κάνεις? Μη μου πεις ότι είσαι καλά, γιατί και προηγούμενη καλά έλεγε ότι ήταν την ένδυση που ήταν. Ναι.
11: Απλά μπορώ να πω τραγούδια που έχουν πει, γιατί τα έχουν πει όλα.
3: Δεν πειράζει, μα ναι, εννοείται, παιδί μου. Εμείς πάμε εδώ πέρα να στρίξουμε το ζευγάρι σήμερα, ναι. Λέγε.
11: Ωραία.
3: Τι τίμη είσαι?
11: Team Visi.
3: Team Visi, πάμε.
11: Κι ήθελα τόσα να σου πω.
3: Ωραία.
11: Πώς αγαπώ να σου φωνάξω.
3: Μπράβο.
11: Αχ, να μπορούσα μια ζωή. Σε μια στιγμή να την αλλάξω.
3: Τι έκανες?
11: Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζαμί.
3: Γιατί?
11: Και μόλις είδα που δάκρυσε.
3: Τι έγινε?
11: Έπεσε το δάκρυ μου ποτάμι.
3: Γιατί?
11: Γιατί η καρδιά μου άργησε.
3: Δώρο! Επιτέλους μια φωνή καλή. Δώρο στη φιλενάδα. Δώρο, πολύ ωραία φωνή. Πολύ ωραία.
1: Ήμουνες, δεν θα το πει κανένα.
3: Ναι,
2: εγώ θα ήθελα λίγο.
3: Δώρο.
2: Έχουμε γιο της Ίας.
3: Απίστευτο!
12: Τι κάνουμε?
3: Αγόρι, πήρες και εσύ να δώσεις παρόν στη μεγάλη, στον μαραθώνιο αγάπης που έχουμε διοργανώσει σήμερα για το ζευγάρι Βίση Καρβέλα. Γιο της Ίας, τι τιμή είσαι?
12: Η αλήθεια είναι ότι πριν λίγο άνοιξα το ραδιόφωνο, δεν ξέρω.
3: Είσαι Team Visi ή Team Καρβέλα είσαι?
12: Team Καρβέλας.
3: Καρβέλας. Απλά σήμερα πρέπει να τραγουδήσεις μόνο τραγούδι Καρβέλα ή Βύση.
12: Δεν γίνεται κάτι άλλο δηλαδή.
3: Δεν γίνεται, αλλά πες το σήμερα με τύπου Ριάννα.
12: Ωραία. Πάμε. Θα πω το σε περίπτωση που.
3: Ω, έλα ρε, πολύ ωραίο τραγούδι. Πάμε.
12: Κάτσε μισό, πώς ναι, ναι. Πάει.
3: Με ρωτάς.
12: Όχι, θα πω το θα πάμε κόντρα. Πάμε κόντρα κι όπου βγει. Στου χρόνου την καταστροφή.
3: Αδερφέ, δεν είσαι στην Τούμπα, δεν είσαι στο Καραγιασκάκι. Ναι, συνέχισε.
12: Ό,τι αξίζει θα σωθεί. Στο χωριστά και στο μαζί.
3: Ωραίος.
12: Υπάρχει πάντα ένας δεσμός που μας πληγώνει διαρκώς. Μα εμείς τα πάμε κι όπου βγει.
3: Ναι.
12: Κόντρα σε κάθε λογική.
3: Ναι.
12: Υπάρχει πάντα μια απόσταση μικρή από τα γέλοντα ως την καταστροφή. Υπάρχει πάντα μια απόσταση μικρή. Μα εμείς πετάμε, γκρεμιζόμαστε, ξανά ερωτευόμαστε και πάμε απ' την αρχή.
3: Δώρο! Δεν θα πάρεις, αλλά γιατί είσαι ακροατής, αλλά πραγματικά.
2: Πολύ καλός, Γιάννη.
3: Εντάξει, είναι ακροατής χρόνια.
13: Εντάξει. Τέλος ηρεμία. Μετά το break, τα κουνάβια επιστρέφουν ακόμα χειρότερα.
14: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
15: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
13: Music 892.
16: Πάλι σχολή.
17: Πάλι γραφείο.
18: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
19: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
20: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
22: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
23: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
24: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
25: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
26: Α, ένας κύρος που μιλάει.
25: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
27: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
0: Πολτρώνε σοφά.
4: Σόλο διβάνι.
0: Δικουαλίτα.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι μπράβο Φάνη, ο Ρίτσος ξέρει. Πού να ξέρει ο Φάνης ο Λαμπρόπουλος από Ρίτσο, ρε. Πού να ξέρει.
0: Παιδιά, καλημέρα σας. Έχετε πορωθεί με όλα αυτά. Νομίζατε ότι είναι ο Φάνης και τα βάζει, ε.
1: Εμείς είμαστε χειρότεροι από το Φάνη, παιδιά. Απλώς καθόμαστε και τον αφήνουμε λίγο να κάνει το παιχνίδι του. Μην νομίζετε τώρα. Καλημέρα, Μαρία.
0: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Λευτέρη. Καλημέρα, Νίκο.
1: Ποιο Νίκο, ρε, μα. Χρήστο το λένε το παιδί. Έχουμε πει χίλιες φορές.
0: Αχ, Χρήστο, πω. Αχ, βρε Χρήστο, χίλια
1: συγγνώμη. Για όνομα,
0: βρε. Χίλια συγγνώμη, βρε Χρήστο. Πάλι Νίκο πήγα να πω. Λοιπόν, παιδιά, όπως έχετε καταλάβει, Δημήτρη, πέστε να μην φάω εγώ το.
1: Για ποιο πράγμα. Ο Φάνης, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, κάτι του έτυχε για πολλωστή φορά και για κάποιους αδιευκρίνιστους λόγους δεν θα καταφέρει να είναι μαζί μας. Ή για να κρατήσω το κοινό και να το κρατήσω λίγο πιο μετά για να μην
0: καταλάβει. Καλά, στο τηλέφωνο μπορεί και να είναι.
1: Ακριβώς, ίσως τον βγάλουμε για λίγο. Τώρα δεν ξέρουμε που είναι. Βασικά ξέρουμε, δεν ξέρω αν κάνει να πω. Να σου πω κάτι, χαίστηκα να το πω. Όχι, δεν
0: να σου πω κάτι.
1: Να σου πω κάτι, Μαρία, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει αυτό γιατί λέει τα πάντα.
0: Είχε κάποιες υποχρεώσεις και έπρεπε να ταξιδέψει.
1: Ταξίδεψε.
0: Πήγε μέχρι την κοντινή Κύπρο. Πήγε εκεί πέρα να διευθετήσει θέματα.
1: Πήγε στην Κύπρο να τα λύσει όλα. Και εμείς μείναμε εδώ και θέλω να σας πω, παιδιά, δεν ήταν τυχαίο το ξεκίνημα, Μαρία. Διότι διαβάζω εδώ πέρα και έχω φέρει, Μαρία, θέματα. 4 δις δολάρια συνεργασία, είπα Ελλάδα. Έχουμε όπλα, έχουμε F-16, έχουμε F-35.
0: Να σου πω, πολλά όπλα είδα ότι έχεις φέρει.
1: Πολλά όπλα.
0: Και δεν είναι και ο Φάνης εδώ τώρα.
1: Και κρίμα που δεν είναι ο Φάνης εδώ, διότι και εγώ δεν τα ξέρα. Βλέπω κάτι φωτογραφίες, Λευτέρη, έχω τρελαθεί. Jazz ER. Έρχονται, λέει, στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα είναι πύραυλοι στρατηγικής κρούσης, Μαρία.
0: Εμένα μου κάνει διαστημικό, που είμαι και άσχετη από αυτά, από τα όπλα και όλα αυτά. Μου κάνει πολύ διαστημικό.
1: Και άμα δεις, γιατί έχουν και φωτογραφίες, στην ουσία είναι κάτι πύραυλοι πολύ ωραίοι, μοντέρνοι, με σαν αεροπλανάκια.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Εγώ τα πέρασα για αεροπλάνα στην αρχή.
1: Ναι, σαν αεροπλανάκια με φτεράκια. Βέβαια τα βλέπουμε έτσι πολύ ωραία και είναι πολύ καταστροφικά. Να πούμε κάπου εδώ πολλά πράγματα και για τα F-16, τα καινούργια, τα ανανεωμένα μέσα στα πλωστάσια. Γενικότερα έρχονται πολύ πράγμα. Έχει ανανεωθεί πάρα πολύ η πολεμική αεροπορία. Τόσο πολύ, Μαρία, που όποτε με καλέσουν και εγώ θα είμαι εκεί.
0: Καλά, είναι σίγουρο αυτό, Δημήτρη μου. Πρώτος θα είσαι. Εσένα δεν γίνεται να σε καλέσουν γιατί δεν έχει πάει. Θα καλέσουν αυτούς που έχουν πάει.
1: Ναι, δεν θα με καλέσουν για να πάω κι εγώ.
0: Τι, ως επίτιμο.
1: Όχι ως επίτιμο.
0: Να σε καλέσουν.
2: Βοηθός.
0: Μίλησε και ο Λευτέρης που έχει πάει τώρα και.
1: Βοηθός θα με, ρε.
0: Έχει περάσει τα χρόνια του εκεί.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα να πάω να πολεμήσω. Εάν χτύπα ξύλο γίνει το τέτοιο.
0: Α, δεν θέλεις να υπηρετήσεις. Θες να πας κατευθείαν.
1: Εγώ δεν είπα ότι δεν θέλω να υπηρετήσω.
2: Απλώς.
0: Ναι, τα ξέρει όλα. Τα παίζει τα δάκτυλα στα όπλα.
1: Έχω πάρει τις αναβολές μου. Αφού είμαι εδώ, τι να κάνω, πότε να πάω.
0: Έλαντε, σωστό και αυτό. Εντάξει, έχεις χρόνια. Δημήτρη μου, τα φτάσει 50-60, έχεις χρόνια.
1: Κοίτα εδώ, να. Κοίτα τι, όχι. Πήγαινε τελικά στα.
0: Χρήσα μου, Κύπρο είναι. Κύπρο είναι, δεν είναι Θεσσαλονίκη, Κύπρο είναι.
1: Όχι, δεν πήγε για κολονοσκόπηση, μην φοβάστε.
0: Όχι, όχι, όχι, παιδιά, είχε μια υποχρέωση που έπρεπε να πάει και αφού θα είναι στην Κύπρο θα δει και τι γίνεται εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνετε. Με την πολιτική κατάσταση και το κλίμα που επικρατεί.
1: Άκουσαμε σίγουρα αυτό θα κάνει στην Κύπρο.
0: Είμαι και εγώ σίγουρη.
1: Σίγουρα.
0: Τα λέμε τώρα για να τα πούμε.
1: Ο Μάρκο Ρούμπο, λοιπόν, πριν φύγει και κλείσει όλη η Αττική Οδός χθες το πρωί, κατά τις 10 η ώρα που δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να πάνε.
0: Όχι, κατέφυγε το πρωί και μέχρι το απόγευμα, εγώ που γύριζα 7 η ώρα, μιλάμε, ήταν το αδιαχώρητο. Δεν ξέρω τώρα. Αν είχε αφήσει τα υπολείμματα.
1: Εντάξει, θα τα είχε αφήσει τα υπολείμματα, αλλά και η Πέμπτη είναι, νομίζω, χειρότερη μέρα για κίνηση, Μαρία.
0: Δεν ξέρω,
1: ειδικά
0: δεν ξέρω.
1: Το απόγευμα. Είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, λοιπόν, λίγο πριν φύγει και μας αναστατώσει όλους, ότι δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Ναι. Το είπε, το ξεκαθάρισε. Βέβαια, καλό θα ήταν να το ξεκαθαρίσει και από την απέναντι πλευρά, διότι πολλά.
2: Να το ξεκαθαρίσει και στο Φάνη.
1: Στο Φάνη κυρίως. Μπράβο, μπράβο, Λευτέρη. Μπα και ησυχάσει και μα αφήσει και εμά στην ησυχία μα. Και θέλω να σα πω, λοιπόν, παιδιά, ότι μπορεί να έφυγε ο Ρούμπιο, αλλά μαζί του, όπω φαίνεται, Μαρία, θα φύγει και ο ήλιο. Γιατί θα έχουμε σοβαρό θέμα. Δεν θα έχουμε θέμα, θα πέσει λίγο ίσως η διάθεσή μας και θα έχει βροχούλες, ρε παιδί.
0: Εγώ είδα ότι όλη την υπόλοιπη εβδομάδα.
1: Όλη, δυστυχώς. Δηλαδή, άντε και αυτή την εβδομάδα. Γιατί χθες, η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι χθες θεωρώ ότι είχε καλοκαιρινή μέρα.
0: Πάρα πολύ καλοκαιρινή
1: ήτανε μέρα. Ήταν συγκλονιστική η μέρα χθες. Είναι και το βράδυ, δηλαδή. Ήταν ζεστό. Ενώ τις άλλες φορές μπορεί να χρειαζόσουν μια σακετούλα, ρε παιδί μου. Χθες δεν χρειαζόσουν τίποτα. Από ό,τι φαίνεται, λοιπόν, όλη την επόμενη εβδομάδα θα έχει βροχές. Τώρα δεν θα έχει πολύ έντονες, κυρίως από την Τετάρτη και μετά, από ότι είδε επιδεινώνεται λίγο η κατάσταση. Περισσότερο και πέφτουν και πολλοί βαθμοί. 16 με 17, 18.
0: Κάτσε, παιδί μου, με τη βροχή. Νοτιάδες δεν είναι. Κανονικά ζέστη δεν πρέπει να έχει, υγρασία και τέτοια πράγματα.
1: Μέχρι την Τρίτη έχει ζέστη. Με 24 βαθμούς είναι φιά και βροχή. Αλλά από την Τετάρτη γυρνάει λίγο καιρός. Δηλαδή έχει πιο έντονη μπόρα.
0: Αποφασίσεις, παιδί, εγώ δεν το μπορώ αυτό το πηγενέλα ζέστη, κρύο, ζέστη, κρύο. Δεν το μπορώ καθόλου.
1: Χθες είχαν κλείσει λέει τους δρόμους από τις 8 και στις 10. Ναι, τους είχαν κλείσει από τις 8, αλλά μας ακούγανε εδώ πέρα τα παιδιά και στέλνανε μηνύματα μέχρι τις 10, 10 και μισή. Είχαν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Κυρίως στην Αττική Οδό και ήταν κλεισμένοι μέσα. Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε τώρα σε άλλα νέα, Μαρία. Πάμε στα νέα στα οποία θα μας πεις εσύ τι γίνεται. Διότι για σήμερα μπαίνω και βλέπω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει θέμα με ένα σχολείο στο Γαλάτσι. Λέει κλειστό σήμερα την Παρασκευή το σχολικό συγκρότημα μετά καταγγελίες για διαρροή φυσικού αερίου.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Χθες συνάντησα μια κυρία. Είδες που σου είπα μετά ότι είχα ένα ραντεβού και αυτά. Λοιπόν, συνάντησα μια κυρία και με το που τη συναντάω, παιδιά, μίλαγε στο τηλέφωνο
1: της. Στον γράβα, συγγνώμη εγώ.
0: Και μου λέει, συγγνώμη, μου λέει, αλλά είναι η κατάσταση τραγική. Της λέω, ποια κατάσταση? Μου λέει, είμαι στο Γαλάτσι, στον Γράβα και δεν μπορούν να πάνε, μου λέει, τα παιδιά στο σχολείο. Της λέω, γιατί τι έχει γίνει? Μου λέει, είναι μία εβδομάδα κλειστό το σχολείο. Δηλαδή, μία εβδομάδα δεν πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, γιατί μυρίζει, μου λέει, πάρα πολύ έντονα. Και πήγε και ο άντρας μου εκεί που είναι το σχολείο και η γύρω περιοχή και δεν μπορείς να σταθείς από τη μυρωδιά. Έχουν μιλήσει στο διευθυντή, έχουν μιλήσει στο δήμαρχο. Δεν ξέρουν αυτή τη στιγμή από πού έρχεται αυτή η μυρωδιά.
1: Τόσο έντονη, ε.
0: Είναι πάρα πολύ έντονη και δεν θα πάνε. Δηλαδή, λογικά τα παιδιά ούτε αυτή τη βδομάδα.
1: Και να μην πάνε,
0: όχι, αυτό ούτε, ενώ την ερχόμενη βδομάδα δεν θα πάνε, ναι. Λοιπόν, και δεν μπορούν να καταλάβουν και τις λέω. Ρίση, της λέω, να το ψάξω κι εγώ, γιατί δεν έχω ακούσει κάτι. Πώς δεν έχει βγει αυτό να υποθεί όπως είχε γίνει νότια, θυμάστε τότε με το αέριο.
1: Φυσικά, ναι.
0: Αλλά είδες, σήμερα το
1: γράφηκε,
0: πρωί το
1: γράφηκε.
0: Συζητούσαμε, ναι.
1: Το συζητήσαμε για εμείς και γράφτηκε, οπότε καλά κάνουν. Περιμένουμε. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έκανε και δηλώσεις. Είπαν ότι είχε ελεγχθεί το κτίριο για φυσικό αέριο και ότι ήταν μια χαρά. Τώρα περιμένουμε.
0: Αυτό τώρα όμως η μυρωδιά.
1: Με το
0: δεν
1: που ακουστεί το μπαμ θα καταλάβετε. Το θέμα είναι να μην λειτουργεί στο σχολείο και τα παιδιά να είναι στο σπίτι.
0: Τα παιδιά ήδη μια εβδομάδα είναι, θα είναι και δεύτερη.
1: Να είναι και τρίτη και τέταρτη όσο χρειαστεί.
0: Καλά, εννοείται, αλλά το θέμα είναι να λυθεί και να μην είναι και τα παιδιά έξω.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα και πάμε στα δικά μας. Θέλω να σας πω ότι χθες όσοι προσπαθήσατε για δικούς σας λόγους να καλέσετε το 100, το 199, να πάρετε την άμεση δράση, δεν θα τα καταφέρνατε. Διότι
0: α,
1: Μαρία.
0: Συγγνώμη, Δημήτρη, συγγνώμη. Λέει, το λέει και ο Ανδρέας και ο Γιάννης και βγάζουν, λέει, και ανακοινώσει ότι όλα καλά και να πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Δεν βάζουν υπογραφές οι γονείς για να πάνε.
1: Γιατί υπογραφή αν ήσουν εσύ τώρα
0: εννοείται,
1: και ήσουν στο Γαλάτσι, θα ήσουν στο παιδί σου.
0: Είσαι καλά, γιατί μου το είπε και αυτό. Μου λέει δεν θα αφήσουμε τα παιδιά αν δεν διευθετηθεί
1: φυσικά
0: το θέμα. Και πολύ καλά κάνουν,
1: εννοείται.
0: Σωστά.
1: Χθες λοιπόν για όσους προσπαθήσατε να καλέσετε το 100, δεν θα μπορούσατε παιδιά να το κάνετε. Έπεσε το 100, Μαρία.
0: Τι εννοείς έπεσε το 100?
1: Έπεσε το 100, υπήρχε πρόβλημα με το 100, δεν μπορούσε να καλέσει το 100. Κάνανε κάποιες επισκευές, γραμμές, δεν ξέρω.
0: Α, και εγώ λέω τόσο πολύ καλούς.
1: Όχι, αλλά βγάλανε ανακοίνηση όμως, δηλαδή είχαν γρήγορα τα ανακλαστικά και είπαν αφού δεν μπορείτε το 100, πάρτε το 112, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, αντί για το 100, καλέσε το 112 ναι, και το φτιάξανε. Μετά τις 4 το φτιάξανε. Έχουμε παιδιά πάρα πολλά νέα στην επικαιρότητα, Μαρία. Έχουμε. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι η εφορία και γενικότερα οι ιερείς την έχουν πέσει στους ιερείς influencers.
0: Κάτσε, μην τα πεις, να πάρουμε μια ανάσα.
1: Όχι, δεν θα
0: πολλά
1: τα πω, δεν θα τα πω πολλά. Έχουμε beef ανάμεσα στους influencers και κυρίως στους ιερείς. Τσακώνονται μεταξύ τους για το τι γίνεται. Έχουν πιαστεί ράσο με ράσο. Έχει γίνει χαμός γιατί πολλοί ιερείς βγαίνουν στο TikTok και κάνουν live. Και λένε, κάντε tap, tap, tap, tap, πάμε ευλόγησον. Έχει πάρα πολύ ψωμί η υπόθεση.
0: Τώρα αυτή είναι πραγματική η ιερή.
2: Έχει όντως ψωμί.
1: Έχει ψωμί και
0: είναι πραγματική η ιερή.
1: Τι είναι, ψεύτικη?
0: Δεν ξέρω, λέω, μήπως είναι, ρε παιδί μου.
1: Όχι, πραγματική η ιερή. Tap, tap,
0: tap.
1: Ευχαριστώ, όχι για μένα, για τον κύριο.

0: Λοιπόν, παιδιά, επιστρέψαμε και γενικά μαζί μας αυτό το καιρό έχουν επιστρέψει οι ιώσεις, έχουν επιστρέψει αυτή η κούραση που ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο και συνεχίζει τον Οκτώβριο μέχρι να μπούμε στους ρυθμούς μας. Γενικά, άμα θέλετε να έχετε καλό ύπνο, να ξεκουράζεστε, να νιώθετε ότι είσαστε πάρα πολύ καλά, σας έχουμε τα Vitorange Immuno που έχουν όλα αυτά τα συστατικά, παιδιά, που σας βοηθάνε να νιώσετε έτσι όπως πρέπει. Και φυσικά είναι μασόμενο δίσκιο με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι. Το Vitorange Immuno είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια, να ξέρετε, και για παιδιά από 9 ετών και άνω. Και αν είσαστε σε φάση που μετακομίζετε ή απλά θέλετε να φτιάξετε κάποια πράγματα στο σπίτι, έχετε αυτές τις εργασιούλες και δεν ξέρετε ποιο να φωνάξετε, θα μπείτε, παιδιά, στο Δουλευταρά. Είναι εγγύηση. Έχει πάρα πολλούς αξιόλογους επαγγελματίες, αξιολογήσεις για να δείτε ποιο σας ταιριάζει. Οπότε κάνετε την επιλογή σας και τελειώσατε.
1: Και να πούμε, παιδιά, ότι φυσικά μαζί μας είναι και η Telecom. Είναι εδώ και φέρνει μια νέα ημέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους εμάς ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Λοιπόν, έχουμε πολλά νέα που είναι χοντρός, παιδιά, για όσους το λέμε, είναι στην Κύπρο. Είναι στην Κύπρο, έχει πάει να μας εκπροσωπήσει, δεν ξέρω πού.
0: θα μάθουμε κι εμείς την πορεία.
1: Λογικά θα έρθει τη Δευτέρα.
0: Όχι, θα έρθει, θα είναι εδώ τη Δευτέρα. Και υπάρχει περίπτωση μεγάλη, έτσι, προς τη μέση της εκπομπής, γιατί τώρα φαντάζομαι θα κοιμάται, να βγει και στο τηλέφωνο.
1: Σίγουρα θα τον πάρουμε, Μαρία.
0: Ναι, καλά θα τον πάρουμε. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον πάρουμε.
1: Μαρία, ξέρεις τι μου έκανε?
0: Τι σου
1: Όταν
0: έκανε?
1: Ήμουν άρρωστος, ναι. Έπαιρνε τηλέφωνο στο σταθερό για να βεβαιωθεί ότι δεν λέω ψέματα.
0: Άχω.
1: Και μιλούσε με τη μάνα μου και τον πατέρα μου.
0: Αλήθεια λες?
1: Ό,τι το διανοείς αυτό το πράγμα. Μια φορά που ερχόμενος εδώ πέρα.
0: Τι δυνάστης είναι αυτός?
1: Μια φορά ερχόμενος εδώ πέρα, άκου τι έχει κάνει. Που τράκαρα. Είχα πάρει το αμάξι του πατέρα μου για να έρθω.
0: Ερχόσουν εδώ και τράκαρες ενώ
1: ερχόσουν. Και το δικό μου είχε χαλάσει. Και έτσι, ναι, όπως κατέβαινα, μου έφυγε το αμάξι όλο δεξιά, δεν μπορούσα να το δω. Και έπεσα σε ένα πεζούλι. Όχι σε ένα πεζούλι, σε μια μάντρα.
0: Μεγάλη ζημιά, μεγάλη φαντάζομαι.
1: Ήταν μεγάλη ζημιά.
0: Για
1: και ανεβαίνω
0: μάτρα,
1: πάνω,
0: ναι,
1: και του λέω: Φάνη, δεν θα έρθω. Τράκαρα το αμάξι του πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Και τι κάνει?
0: Τι σου είπε?
1: Μιλάω στο τηλέφωνο με τον Φάνη και μου λέει: Δώσ' μου τον πατέρα. Του λέω: Φάνη, σε παρακαλώ, μην του πει τίποτα, γιατί στον πατέρα μου δεν το είπα. Θα του το έλεγα με τρόπο εγώ. Δεν θα του έλεγα 7 η ώρα το πρωί.
0: Τι να του πει, τράκαρα τα τόριξα στη μάντρα? Ναι.
1: Όχι, θα το έλεγα μετά με τρόπο. Να πει τον καφέ του να ηρεμήσει.
0: Ναι.
1: Λέει: Φέρ τον πατέρα σου εδώ να το μιλήσω. Του δίνω τον πατέρα μου και τι κάνει, Φάνη?
0: Τι?
1: Κύριε Γιώργο, ο Δημήτρης σας τράκαρε το αμάξι. Άστα τι έγινε.
0: Ρεσί, κάτι πρέπει να γίνει με αυτόν. Δηλαδή. Από τη μία να μην του το πεις δεν γίνεται.
1: Δεν γινόταν.
0: Γιατί θα πει που είναι και δεν είναι στην εκπομπή. Από την άλλη του το λες, σου δημιουργεί πρόβλημα. Είναι θέμα αυτό.
1: Άστα, Μαρία.
0: Είναι θέμα.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, δεν σας τα είπαμε έτσι αυτά που σας λέγαμε με τους κληρικούς. Μαρία, έχει γίνει ο κακός χαμός. Έχουν γίνει συνόδους μεταξύ κληρικών. Έχουν βγάλει και αποφάσεις. Θα σας τα πω. Υπάρχουν πάρα πολλοί, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, άμα σας έχει πετάξει και εσάς στο TikTok, ιερείς influencers. Άλλοι είναι με ράσα και άλλοι με τα πολιτικά τους. Και τι κάνουν λοιπόν? Ανεβάζουν βίντεο στο TikTok, κάνουν live battles. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι τα battles στο TikTok, δεν ξέρω αν τα έχετε δει. Είναι αυτά που κάνουν live και λένε κάντε tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, πάμε δυνατά, πάμε δυνατά. Στείλτε καρδούλες, στείλτε τέτοιο. Ακριβώς έτσι λοιπόν κάνουν και οι ιερείς από πλευράς τους, είτε μεταξύ τους ως beef, είτε με άλλους ανθρώπους. Να πούμε ότι από το live στο TikTok βγάζεις χρήματα, Μαρία.
0: Συγγνώμη, οι ιερείς δηλαδή βγάζουν χρήματα? Βγάζουν όλοι από τα live στο TikTok?
1: Όλοι βγάζουν.
0: Α, όλοι. Και εγώ δηλαδή τώρα, άμα κάνω ένα live, θα βγάλω χρήματα?
1: Πρόσεξε, θα βγάλεις χρήματα, είναι σχετικό. Μπορεί να βγάλεις 10 λεπτά, 20 λεπτά. Γιατί πάει ανάλογα με τα πόσα δώρα συγκεντρώνεις και τα πόσα δώρα σου στέλνει ο κόσμος. Γιατί το να κάνεις tap-tap που ζητάνε αυτοί, δηλαδή απλές καρδούλες, δεν τους δίνει χρήματα. Αλλά παράλληλα μπορούν να τους στείλουν και δωράκια, Μαρία, κατάλαβες. Για να ανέβουν πιο ψηλά σε πόντους και για να περάσουν τον άλλον. Οπότε όσα περισσότερα δωράκια στέλνεις, τόσο περισσότερα λεφτά χαλάς, τόσο περισσότερο πόντα ανεβαίνει κι ο άλλος και στην ουσία κερδίζει. Είναι ένα τέτοιο.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Εμένα δεν με χαλάει, ρε παιδί μου, να θέλουν να πάνε με το κύμα, με την μόδα της εποχής. Απλά θα ήθελα να υπάρχει όριο. Δεν ξέρω τώρα τι είπε και η.
1: Θα σου πω, ναι, βγάλανε λοιπόν μια απόφαση. Αρχικά λοιπόν λένε ότι ο κληρικός πρέπει να παραμένει κληρικός και στο διαδίκτυο. Διότι πολλοί ήταν και με τα πολιτικά τους.
0: Μήπως το κάνανε πέρα από το.
1: Το κάνανε και πέρα από την ιδιότητα, ρε παιδί μου.
0: Μπορούν να το κάνουν πέρα από την ιδιότητα. Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι τώρα. Γίνεται. Όταν είσαι κληρικός, μπορείς να το κάνεις πέρα από την ιδιότητα.
2: Το λέγανε ψέλνο.
0: Α, εσύ το έκανε.
1: Όχι, όχι, εγώ το κάνω. Ο κάθε κληρικός, λοιπόν, νούμερο ένα, όπως σας είπα, ο κληρικός παραμένει κληρικός και στο διαδίκτυο. Εντάξει, τέλος. Νούμερο 2. Κάθε κληρικός δεν αποτελεί αυτόνομη εκκλησιαστική αυθεντία, γι' αυτό η δημόσια παρουσία του οφείλει να εκφράζει την εκκλησιολογική σχέση με τον επίσκοπο και την τοπική εκκλησία ή την Ιερά Σύνοδο, Μαρία.
0: Ωραία.
1: Κομμένα.
0: Ναι.
1: Ο κληρικός οφείλει να κατανοεί αυτοσυγκρατούμενος ότι δεν χρειάζεται δημόσια τοποθέτηση για κάθε θέμα και κάθε γεγονός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για τη Βύση Καρβέλα μέχρι και παπάδες βγήκαν να
0: μιλήσουν. Βγήκανε και μιλήσανε.
1: Για τα
0: καλά είναι. Να σου πω, είναι τώρα το θέμα. Καυτό αυτό.
1: Είναι καυτό
0: η αλήθεια. Και οι εξελίξεις δεν σταματάνε.
1: Και ο Πάτερ
0: δεν τους προλαβαίνουμε.
1: Πότε, πώς να ασχοληθεί, ήθελε να ασχοληθεί και με το Βύση Καρβέλα. Το καταλαβαίνω. Καμία πληροφορία δεν πρέπει να αναπαράγεται χωρίς προηγούμενο έλεγχο. Καμία δημόσια αντιπαράθεση δεν δικαιολογεί ύβρις, χλέβη, διαπόμπευση ή προσωπική απαξίωση. Οι εμπιστευτικές ποιμαντικές σχέσεις δεν αποτελούν υλικό δημοσιότητας. Παιδιά, αυτά. Επίσης, τι γίνεται. Πολλοί βγαίνανε και με φίρμες. Μπλουζάκια.
0: Influencers.
1: Κονκάρδες πάνω από το Ράσο. Υπήρχε γενικότερα. Και τι έκανε η Ράση να δώσει. Ψηφιακή δράση, λοιπόν, δεν πρέπει να οικοδομεί προσωπικό brand, φίρμα, είδωλο κληρικού. Τώρα, επίσης, δεν ξέρω ο Πάτερ Κλεωμένης αν θα έχει κάποιο πρόβλημα.
2: Σίγουρα θα έχει.
1: Με όλο αυτό που γίνεται.
0: Βγήκε και πήρε θέση σε όλο αυτό.
1: Να πούμε ότι ο Πάτερ Κλεωμένης δεν πρέπει να είναι και κληρικός.
0: Τι είναι,
1: είναι μόνος του Πάτερ.
0: Τι είναι μόνος του Πάτερ. Άντε, μπορεί ο καθένας.
2: Υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα, όντως.
0: Παιδιά, τι εννοείται μόνος του Πάτερ.
1: Μαρία μου, ο Φάνης που λέει συνεχώς για ένα Πάτερ Κλωμένο, ναι. Έχεις δει. Είναι δυνατόν να βγαίνει Πάτερ και να λέει είναι θηλυπρέπεια και να βρίζει και να κλωτσάει και να.
0: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά δεν μπορείς να γίνεις από μόνος σου κληρικός. Άντε, εγώ εσύ μπορείς να αποκαλεστείς κληρικός από μόνος σου. Δηλαδή, κάτι. Γιατί είναι ο Πάτερ Κλωμένης.
2: Νομίζω ήταν
1: θρησκεία.
2: Ήταν όντως παλιά.
1: Μπορεί να ήταν παλιά,
2: αλλά.
0: Κάτσε. Έχει χειροτονηθεί
1: με όλα.
0: Ανδρέα, έχει χειροτονηθεί, λέει. Είναι κανονικά.
1: Μπορεί, παιδιά, με τις δηλώσεις και με όλα αυτά μετά να τον.
0: Άλλος λέει, δεν είναι. Ρε παιδιά, τελικά είναι ή δεν είναι ο Πάτερ Κλωμένης. Εγώ νομίζω ότι είναι. Απλά μπορεί, ρε παιδί μου, να τον έχουν, ξέρεις, αφήσει λίγο ελεύθερο μόνο του τύπου άντε γεια σου τώρα.
1: Δεν το ξέρω, παιδιά, δεν το ξέρω. Πάντως οι ιερείς influencers, πρόβλημα και σε εσάς, έτσι. Και προσοχή και στα χωριακά. Πάντα κόβεται μπλοκάκι στα χωριακά. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση, Μαρία. Πάμε στον Mr. Κολοτούμπα. Εγώ δεν τον ήξερα τον Mr. Κολοτούμπα. Εσύ τον ήξερες τον Mr. Κολοτούμπα?
0: Το Mr. Κολοτούμπα, όχι, το Mr. Μπούτια εγώ ξέρω.
1: Το Mr. Μπούτια και εγώ τον ήξερα. Τον άνθρωπο καλά να είναι. Λοιπόν, υπάρχει ο Mr. Κολοτούμπας, ο οποίος έβγαινε και αυτός στις εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη. Δεν τον ξέρω.
0: Για κάτσε να τον κουκλάρω.
1: Πάτε, κουκλάρε το.
0: Πάτε, λοιπόν, θα έχω μπερδέψει εγώ.
1: Mr. Κολοτούμπας. Ο Mr. Κολοτούμπας, λοιπόν.
0: Είχα από Mr. Κολομπούτια. Μπλέχτηκα. Mr. Κολοτούμπας.
1: Mr. Κολομπούτιας. Από ό,τι φαίνεται, ήταν βαθιά χωμένο σε όλη την υπόθεση του Φίλιππου Καμπούρη. Να πούμε ότι ήταν 59χρονος οδηγός delivery, αλλά παρόλα αυτά εμφανιζόταν ως διαχειριστής 13 εικονικών εταιριών.
0: Α!
1: Εντάξει, και αυτός μέσα. Και υποτίθεται και χρέος, 1.800 ευρώ. Και αυτός μέσα,
0: και
1: λοιπόν.
0: Και από το 2010 λέει εμφανίζεται ως άνεργος.
1: Ναι, πολύ σωστά ο Mr. Κολομπούτιας. Χθες είχαμε πίσω ο Φίλιππος Καμπούρης, καλά να είναι ο άνθρωπος, λιποθύμησε χθες.
0: Ναι, το διάβασα και εγώ αυτό. Θα έχει αγχωθεί τώρα, εντάξει.
1: Είναι
0: λογικό
1: και να είναι καλά άνθρωπος, αλλά μόλις λιποθύμησε, εγώ μόλις είδα την είδηση της λιποθυμίας, μου ήρθε μια εικόνα στο μυαλό. Μαρία, θυμάσαι τότε που είχε λιποθυμήσει ο Εθνικός Σταρ και τον κρατούσε ο Φίλιππος Καμπούρης?
0: Ναι.
1: Ενώ τώρα λιποθύμησε ο Φίλιππος Καμπούρης. Το έκανε και το Λούμπεν μετά σε φωτογραφία και δείχνει.
0: Αχ, δεν το έχω δει αλήθεια που το αγαπώ το Λούμπεν.
1: Πραγματικά είναι υπέροχο. Μπείτε να τη δείτε, μπράβο. Ναι, εμένα μου ήρθε αυτή η φωτογραφία στο μυαλό επιτόπου.
0: Εντάξει, εντάξει, ναι.
1: Συγχαρητήρια και μπράβο. Παιδιά, αυτά στην ουσία τα χοντρικά νέα της ημέρας. Έχουμε και άλλο, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Όσοι μένετε Πειραιά, διότι μένετε πολλοί που μας ακούτε, υπάρχει ένα θέμα με τα καπάκια από τα φρεάτια. Βοηθήστε και σε εμάς. Έχουν πάνε, πέφτουν άνθρωποι μέσα, χτυπάνε τα αμάξια τους. Έχουν κλέψει 23 καπάκια από φρεάτια.
0: 23 καπάκια.
1: Ναι.
0: Τι, τα λιώνουνε, τα φαντάζομαι.
1: Ρε φίλε, τι παίρνεις το λιώνεις το, πιάνει το καπάκι από το φρεάτιο.
0: Εδώ πέρα έχουν πάρει άλλα κι άλλα.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ότι κατανοώ για ποιο λόγο μπορείς να κλέψεις τα καλώδια.
0: Δεν υπάρχει λογική.
1: Αλλά ρε φίλε, το καπάκι από το φρεάτιο. Δεν ξέρω, γιατί πόσο, πιάνει δηλαδή στο λιώσιμο. Στείλτε για μας.
0: Είναι πανάκριβα. Μαντέμι λέγεται αυτό, Ανδρέα που το έστειλε. Μαντέμι λέγονται αυτά τα.
1: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
0: Παιδιά, είναι ακριβά αυτά.
1: Πανάκριβα λέει ένα.
2: Είναι
1: βαρύ, ρε σύντα.
0: Καλά, βαρύ είναι πάρα πολύ.
1: Πολλά είναι βαριά, τι σημαίνει ότι είναι και ακριβά. Αλλά ρε φίλε, πολύ.
0: Συγγνώμη, και τώρα υπάρχει κενό. Δηλαδή τα κλέβουν τα καπάκια και από κάτω τι
1: πρόσεξε,
0: έχει τίποτα.
1: Κενό, παιδί μου, κενό. Πέφτουν άνθρωποι μέσα, πέφτουν τέτοιο σου.
0: Πέφτανε κανονικά
1: μέσα. Πώς τον Πειραιά έγινε.
0: Πού.
1: Είδες πως θα φουσκώνω έτσι λίγο. Αγνοούμενη. Το βάρος, λέει, των 23 τιμημάτων ανέρχεται, λέει, σε εκατοντάδες κιλά.
0: Πω,
1: με τους αστυνομικούς ήδη να αναζητούν, λέει, υλικό από κάμερες ασφαλείας, προσπαθώντας να φτάσουν στην ταυτότητα των δραστών. Και προσωρινά, στην αρχή όντως πέθανε με τα μάξι, ρε παιδί μου, και κάνανε και ζημιά και στα αυτοκίνητα. Διότι δεν το περιμένεις.
0: Όταν περνάς από...
1: ναι, διότι περνάς από έναν δρόμο που τον ξέρεις χρόνια και ξέρεις πώς πηγαίνεις, όταν ξαφνικά λείπει το καπάκι, υπάρχει πρόβλημα.
0: Καλά, υπάρχει για τους πεζούς, γιατί για τα αυτοκίνητα, παιδιά, και, και με τα καπάκια, το σπάς το αυτοκίνητο. Δηλαδή δεν είναι τραγική κατάσταση.
1: Πάντως το ψάχνουν το θέμα να το λύσουν.
0: Πανάκριβο λένε.
1: Είμαι σε πεζοδρόμιο ή σε δρόμο. Ναι.
0: Έχει
1: πεζοδρόμιο,
0: βγει, λέει, και βίντεο, λέει ο Μαράντα, έχει βγει, λέει, και βίντεο με ένα να παίρνει καπάκι κανονικά με τη φάτσα του και να λέει δεν το κλέβω από τη ΔΕΗ είμαι. Α, καλά, εντάξει.
1: Επίσης, όχι, παιδιά, επειδή λέτε ότι είναι μόνο για πεζούς και όχι σε οδηγούς, είναι και σε πεζούς και σε οδηγούς, το διαβάζω εδώ, έτσι, και τα έχουν καλύψει προσωρινά.
0: Γιατί, Άρκο, δεν ξέρω τώρα το όνομα αν το λέω σωστά, είναι σε πεζοδρόμιο, λέει, όχι στο δρόμο. Άρα είναι και στο δρόμο, Δημήτρη, αυτά τα καπάκια που λείπουν, όχι μόνο σε πεζοδρόμιο.
1: Ναι,
0: λένε.
1: Ναι, ναι, είναι και πεζοδρόμιο και δρόμο. Είναι και στα δύο. Οπότε, παιδιά, με προσοχή.
0: Οπότε ο Πειραιάς ξεκίνησε. Θα αρχίσουν και οι άλλες περιοχές. Ετοιμαστείτε,
1: αυτό μας έλειπε τώρα, να πέφτουμε και σε φρεάτια.
0: Πόπο, παιδιά, εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Πέφταμε που πέφταμε.
1: Αυτά, παιδιά, με λίγα λόγια. Έχουμε ζωδιάρες σήμερα, όπως καταλαβαίνετε τώρα, τι μπουμπου φάιλς και βλακίες.
2: Α, δεν θα έχει μπουμπου.
0: Σήμερα νομίζω ότι το θέμα. Αυτό δεν θα πεις για το.
1: Φυσικά και θα πω για Βύση Καρβέλα.
0: Γιατί οι εξελίξεις τρέχουν φούλε.
1: Και έχω ένα αποκλειστικό.
0: Παιδί μου, είσαι καλά. Έχεις αποκλειστικό.
1: Που Μαρία, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω στον αέρα και θέλω να σε ρωτήσω εσύ που είσαι χρόνια δημοσιογράφος και έμπειρη τέτοιο. Τι λέξη να χρησιμοποιήσω για κάτι που θέλω να πω και να το φορτώσω σε άλλους.
0: Α, θες να το πεις εσύ αλλά να το φορτώσεις σε άλλους.
1: Να αποφέρετε. Διάβασα. Δεν το έχω διαβάσει.
0: Α, τέλει, καλά, θα μου το πεις και θα σου πω.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα.
3: Γεια σου, Φάνη. Μπουμπουλίνη, είσαι φαλακρός.
4: Πάρτα, αντιχές σου, ρε.
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Χθες έκατσα να δω Premier.
7: City United.
6: Κατιόγκο et al Filante.
7: Με δουλεύεις.
6: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι.
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
8: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Music 892.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
15: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
16: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
17: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
16: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
17: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
16: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
17: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
19: Ναι.
18: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
19: Ναι.
18: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
19: Ναι.
18: Και πιο ελαφριά.
19: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
20: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
21: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, παιδιά, και πρώτα απ' όλα να πω συγγνώμη στη Μαράντ που την έκανα. Τον Μαράντ. Λοιπόν, Μαράντ, χίλια συγγνώμη. Δημήτρη, με το καλό, σήμερα παντρεύεται
1: το
0: Δημήτρη.
1: Το είδαμε, το καλό, Δημήτρη.
0: Με το καλό, με το καλό και γενικά όσοι παντρεύεστε. Και πολύ ωραία. Πολύ ωραίο καιρό, έτσι. Σήμερα θα έχει πολύ ωραίο καιρό.
1: Όντως, σας έκανε καλό καιρό.
0: Ό,τι πρέπει μετά από αυτά τα σκέρτσα που έκανε ο καιρός.
1: Εδώ σε άλλους έβρεχε το καλοκαίρι που κάνανε γάμος. Μια χαρά του κάτσε.
0: Όντως, τέλεια. Λοιπόν, αλλά παιδιά, ας αφήσουμε για λίγο τους γάμους και ας πάμε στη Snappi, την αγαπημένη, την πρώτη ελληνική neobank που μπορείτε, στην οποία μάλλον μπορείτε να ξεκινήσετε να κάνετε την αποταμίευσή σας εύκολα, απλά, γιατί προσφέρει και κλιμακωτό ετήσιο επιτόκιος 2,25% παιδιά, ενώ τα χρήματά σας παραμένουν διαθέσιμα όποτε τα χρειάζεστε. Και φυσικά έχετε και άλλο λόγο να μπείτε στην Snappi, γιατί μπορείτε να διαλέξετε το Welcome Reward που σας ταιριάζει και να κερδίσετε rewards έως 35 ευρώ από αγαπημένα brands και συνεργάτες στη Snappi. Γενικά στη Snappi από τα μειεύετε περισσότερα, κερδίζετε περισσότερα. Σήμερα δεν μπορεί να βγει η λέξη, έτσι, το καταλάβατε. Λοιπόν, παιδιά, και όλο τον Οκτώβριο και γενικά καθημερινά τα κουνάβια θα έχουν δίπλα τους στη Snappi, οπότε μπορείτε να μπείτε στο διαγωνισμό, γιατί κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής ή μια ακροάτρια από εσάς κερδίζει 100 ευρώ στο λογαριασμό του. Μπείτε στο snappibank.com για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Και παιδιά, το παιχνίδι ξεκινά στο The Ellinikon Sports Park. 24 Οκτωβρίου το The Ellinikon Sports Park μετατρέπεται στον απόλυτο μπασκετικό προορισμό, φιλοξενώντας ένα τουρνουά 3-on-3 γεμάτο δράση, ένταση και δυνατές στιγμές. Με την ξεχωριστή παρουσία δύο κορυφαίων προσωπικότητων του ελληνικού μπάσκετ, Θοδωρή Παπαλουκά και του Κώστα Τσαρτσάρη. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μία μοναδική αθλητική εμπειρία μόνο στο The Ellinikon Sports Park. Και ήρθε η ώρα για ζώδια. Δευτέρη.
2: Άστρα και...
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ίσως θα είναι από τις λίγες φορές που σήμερα θα καταφέρετε να ακούσετε το ζώδιό σας.
0: Σωστό.
1: Σήμερα δεν θα με διακόπτει ο Φάνης, λείπει ο Φάνης, οπότε θα τα ακούσετε μια χαρά όλο. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Κριό, που φίλε μου Κριέ, θέλω να σου πω ότι σήμερα έχεις καλύτερες πιθανότητες.
3: Δεν έρχεται το τέλος σας, έφτασε.
0: Νόμιζες.
1: Έχω έρθει προετοιμασμένος. Προσπαθώ να είμαι όσο δυνατόν πιο ήρεμος. Αλλά ειλικρινά σου μιλάω. Τώρα που λείπει ο Φάνης, αν με διακόψεις εσύ, θα σου πάω στο χέρι.
0: Όχι, είπες ότι θα είσαι ήρεμος. Θέλω να το διατηρήσεις αυτό. Δεν θέλω να σε αποσπάει οτιδήποτε. Θέλω να τη διατηρήσεις την ηρεμία σου. Αυτό είναι το challenge.
1: Εσένα δεν σου βάζει η χάκια όταν μιλάς. Μιλάς μια χαρά μόνη σου. Εμένα γιατί με κόβει.
0: Τώρα γιατί με ανταγωνίζεσαι, Δημήτρη μου.
1: Όχι, αυτό σου λέω.
0: Επειδή δεν βάζεις εμένα, τι θέλεις, να τον κάνεις να βάζεις και σε μένα τώρα.
1: Όχι, αλλά δεν το έχεις βιώσει αυτό που περνάω.
0: Εντάξει, εγώ έχω βιώσει άλλα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Φίλε μου, Κριέ, σήμερα έχεις καλύτερες πιθανότητες να ακουστεί μια επαγγελματική σου πρόταση. Αν θέλεις λοιπόν να αναλάβεις κάτι, πες τι μπορείς να κάνεις και τι χρειάζεται για να προχωρήσεις. Μην περιμένεις να ανακαλύψουν μόνοι τους τις δυνατότητές σου. Μια συζήτηση για συνεργασία μπορεί να βγάλει. Τι είναι αυτό.
0: Αυτό τι είναι τώρα.
1: Μία συζήτηση για συνεργασία μπορεί να βγάλει άκρη, αρκεί βέβαια να περάσετε από το ωραία ιδέα στο ποιος αναλαμβάνεται. Γενικότερα, πουλήστε τον εαυτό σας σήμερα, φίλε μου Κρύε. Πιάνει. Πάμε στον Ταύρο, που σήμερα το επαγγελματικό ενδιαφέρον βρίσκεται στην αμοιβή σου. Αν συζητάς για δουλειά, ρώτησε μαζί για χρήματα, ωράριο και υποχρεώσεις. Θέλω να σου πω ότι σήμερα είναι μια καλή μέρα για να στρώσεις το έδαφος λίγο για άμα θέλεις κάτι καλύτερο στα οικονομικά σου. Η μέρα προσφέρεται για αυτή την κουβέντα, να ξέρεις. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η αύξηση έχει ήδη εγκριθεί. Κάπως μπορεί να σου βγάλουν λίγο δοντάκια για αυτή από την πλευρά τους, αλλά τους είσαι απαραίτητος. Πάμε στον Δίδυμο, που το μπέρδεμα ανάμεσα στη φιλία και το φλερτ συνεχίζεται για εσάς. Σήμερα όμως πρόσεξε περισσότερο τις γνώμες της παρέας. Το όλοι λένε σας βλέπω μαζί δεν σημαίνει ότι το έχετε αποφασίσει και εσείς. Πολύ σημαντικό. Μία συζήτηση χωρίς θεατές θα σου δείξει περισσότερα και κοίτα μόνο μην επηρεαστείς. Είστε λίγο οι Δίδυμοι, το τελευταίο διάστημα επηρεάζεται πάρα πολύ από τους άλλους.
4: Επηρεάζονται όντως οι Δίδυμοι.
1: Εσύ που το ξέρεις.
4: Είναι ο αδερφός μου. Επηρεάζεται.
1: Λοιπόν, μην επηρεάζετε τόσο από τους άλλους, έχετε δική σας βούληση, μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Πάμε στον καρκίνο, που σήμερα μπορεί να προχωρήσει μια συζήτηση για σπίτι, περιουσία ή μια οικογενειακή υπόθεση. Κράτησε λοιπόν αρχικά ανάμεσα στους ανθρώπους που αφορά, για να μην γεμίσει γνώμες πριν βρεθεί λύση. Πολύ σημαντικό. Ένα οικογενειακό νέο ίσως χρειάζεται λίγο χρόνο για να το σκεφτείτε λίγο παραπάνω και στη σχέση σου πρόσεξε τις μικρές επικρίσεις. Μια παρατήρηση που εσύ θεωρείς χρήσιμη μπορεί να ακουστεί σαν μόνιμο παράπονο. Παρ' όλα αυτά, για εσάς τους καρκίνους, θέλω να σας πω κυρίως από την επόμενη εβδομάδα ότι όσον αφορά τα προσωπικά σας, θα έρθει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αν δεν είστε σε σχέση, κάτι καινούριο θα έρθει, εντάξει, κάτι θα έρθει φρέσκο, δυνατό. ή αν είστε ήδη σε σχέση, μάλλον θα επισημοποιήσετε τη σχέση σας. Πάμε στον Λέοντα, που μία μικρή μετακίνηση, μία πρόταση της τελευταίας στιγμής μπορεί σήμερα να σου φτιάξει τη διάθεση. Άφησε λοιπόν λίγο περιθώριο να αλλάξει όλο το πρόγραμμα, ειδικά αν προκύψει παρέα που σου κινεί την περιέργεια. Συστηματικά κάποιος μπορεί να προσπαθεί λίγο να σε πλησιάσει και εσύ να ψάχνεις ήδη τι κρύβεται από πίσω. Δώσε λοιπόν πρώτα χώρο σε μια κανονική κουβέντα, πολύ σημαντικό. Πάμε στον Παρθένο, που μια ιδέα για το πρόσθετο εισόδημα αξίζει σήμερα να βγει από το σιρτάρι και να εξεταστεί πιο πρακτικά. Τι χρειάζεται λοιπόν για να δοκιμαστεί και πόσο χρόνο ζητά? Δεν χρειάζεται ακόμη μεγάλη ανακοίνωση. Σιγά σιγά.
0: Έχει surprise.
1: Μη μου πει.
0: Έχει surprise.
1: Ποιο είναι?
5: Τι μαλακή κάνει και λε, βέβαια. Και στέλνουν μηνύματα. Τι λες τώρα, τι λέτε, δεν ακούω, δεν μπορώ να σας ακούσω τι λέτε. Βλέπω στα μηνύματα στο Viber. Τι λέτε?
0: Τίποτα, ότι θα πει τα ζώδια και δεν θα τον ενοχλείς και κάνει παράπονα που ο Λευτέρης μόνος εκείνον βάζει πράγματα και τον ενοχλεί και δεν βάζει σε μένα.
1: Τον πήρες τηλέφωνο?
0: Όχι, δεν τον πήρα τηλέφωνο, τον είδα ότι μιλάει και λέω στον βγάλω να μιλήσει. Να του πούμε μια καλημέρα. Εγώ φταίω τώρα?
1: Καλημέρα, Φάνη μου.
5: Να σου πω, ακούστε κάτι. Πληρώνεστε για ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό.
1: Και εσύ να αφήνεις εδώ.
5: Κάντε εκπομπή και μην μιλάτε και μην λέτε και πολλά. Κάντε την εκπομπή. Διασκεδάστε τον κόσμο. Ψυχαγωγήστε τον. Να μείνουν ικανοποιημένοι και όχι πολλά-πολλά. Αυτό έχουν από μόνο.
0: Λοιπόν,
5: εγώ σε δύο ώρες θα είμαι εκεί.
1: Πού θα είσαι, καλέ?
0: Πού θα είσαι, καλέ?
5: Στην Αθήνα. Στην Αθήνα τώρα πετάω. Έχουμε βγει, πετάω. Και δύο ήρθαμε εκεί.
1: Τώρα πέτας, παιδί μου.
5: Όχι εκεί σε εσάς.
1: Σήμερα δεν πήγες από εκεί.
5: Την εκπομπή δεν την προλάβω. 10 ώρα πετάω. Σε δύο ώρες, σε δύο ώρες πετάω. Σε τέσσερις ήρθαμε εκεί. Λοιπόν, φροντίστε καλά τον κόσμο και τα μάτια σας.
0: Α, τσακ μπαμ ήτανε.
5: Ναι, τι?
0: Τσακ μπαμ ήτανε, τίποτα.
1: Ναι, Φάνη μου, μην ανησυχείς για τον κόσμο, να τον προσέχουμε.
0: Εντάξει, θα τον προσέχουμε.
5: Να θα δω όπως θα μείνουν, να μείνουν ευχαριστημένοι.
1: Ναι, μην έχω.
6: Καλό ταξίδι, αρχηγέ μου.
0: Νάτος.
5: Να είστε καλά, αγόρι μου, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Μην αγχώνεσαι. Θα βάλουμε και τη Μαρία σε λίγο να περιμένουμε τη μάνα μου. Θα βγει το ψωμί σήμερα. Φίλε μου, Λέοντα, συστηματικά κάποιο μπορεί να προσπαθεί. Άκου τώρα, κοίτα τώρα. Πάλι βγήκε. Φίλε, πάλι ξέχασα, αν είπα το Λέοντα ολόκληρο. Αν το
0: έλα, πες τον πάλι, ρε Δημήτρη, μην κρινιάζει κι εσύ. Παρασκευή είναι, μην κρινιάζει.
1: Δεν μπορώ. Το καταλαβαίνω.
0: Τι θα κάνει Σαββατοκύριακο?
1: Μου χάρεσε διάθεση. Τίποτα, δεν έχω κάνει κάτι.
0: Τίποτα.
1: Μπορεί να αράξω με τη μάνα μου, του είπα να.
0: Γιατί όλε οι υπόλοιπε μέρε δεν τη βλέπει τη μαμά σου, οπότε αστηθεί λίγο.
1: Μην δαγκώσει τη γλώσσα σου.
0: Μου θυμίσει ένα έργο με το Μάθιου Μακόναχη που θέλανε οι γονεί του να τον διώξουν, να τον κάνουν να φύγει από το σπίτι, να μπορέσουν να ευχαριστηθούν και αυτό δεν έφευγε. δηλαδή τον τυρανούσανε και δεν έφευγε. Αυτό είσαι κι εσύ.
1: Φίλε μου Παρθένε, μία ιδέα για πρόσθετο εισόδημα αξίζει σήμερα να βγει από το σιρτάρι και να εξεταστεί πιο πρακτικά. Τι ορίστε τον Παρθένο έλεγα. Θέλω να σου πω, φίλε μου Παρθένε, το ξαναλέω, οτιδήποτε εξτραδάκι μπορείτε να το δείτε και να το ρυθμίσετε σήμερα. Αν αναζητάτε δεύτερη δουλειά, κάτι έξτρα, κάτι μικρό, σήμερα είναι η ιδανική μέρα. Στα προσωπικά, ένα καινούργιο ενδιαφέρον μπορεί να σου παίρνει το μυαλό. Πρόσεξε μόνο που αφήνει πράγματα όσο χαζεύει το κινητό, ειδικά εκείνα που χρειάζεται δουλειά. Λίγο προσεκτική σήμερα με την αφηρημάδα σα. Μπορεί να σα κοστίσει ώρες από τη δουλειά σα, μπορεί να ξεχάσετε τα κλειδιά σα, το κινητό σα. Λίγο προσοχή. Πάμε στο ζυγό που σήμερα έχει περισσότερη διάθεση να εμφανιστεί, να μιλήσει και να γνωρίσει κόσμο. Μπορεί τι προηγούμενε μέρε κάπω να βαριώσουν, σήμερα. Θέλεις να βγεις έξω, να μιλήσεις, να φλερτάρεις, θέλεις να ζήσεις και να σπάσεις λίγο όλη αυτή τη ρουτίνα της τελευταίας εβδομάδας. Αν τελευταία τα προσωπικά σου χωρούσαν μόνο μετά τις υποχρεώσεις, δώσε σου λοιπόν κανονική θέση στο πρόγραμμα. Μία πρόσκληση αξίζει να την εξετάσεις πριν απαντήσεις μηχανικά. Θα δω. Έτσι, δεν χρειάζεται να οργανώσεις την τέλεια βραδιά, αρκεί να βρεθείς κάπου όπου μπορεί να ξεκινήσει μία ωραία γνωριμία. Και πάμε Σκορπιό, φίλε μου Λευτέρη. Μαρία, καλύψαμε να πιω λίγο νερό.
0: Ναι, να σε καλέψω. Να σε καλέψω. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να πεις και το λιοντάρι που δεν θυμάσαι. Να μην το πεις το λιοντάρι, Παναγία μου, δεν το περίμενα. Εδώ μέσα θα πάθω καρδιά εγώ. Δεν την πάθω από το φάδι, την πάθω από το μπουμπουλίνι στο τέλος.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες τις σκορπίνες και σε όλους τους σκορπιούς εκεί έξω. Θέλω να σου πω σήμερα, φίλε μου Σκορπιέ.
0: Συγγνώμη, λένε ότι είπες μισό τον Παρθένο.
1: Παιδιά, αφού τον ξαναείπα τον Παρθένο από την αρχή και στον είπα ολόκληρο. Πώς τον είπα μισό?
0: Εντάξει.
1: Φίλε μου Σκορπιέ. Ησυχάσα. Θέλω να σου πω, φίλε μου Σκορπιέ, ότι σήμερα. Ευχαριστώ. Ένας μεγαλύτερος άνθρωπος της οικογένειας μπορεί να χρειαστεί πρακτική βοήθεια και να σου αλλάξει λίγο το πρόγραμμα, αλλά εμείς οι Σκορπιοί είμαστε εδώ για να βοηθάμε. Εντάξει, ναι, κοπέλα μου. Δεν βοηθάμε μόνο τον εαυτό μας, βοηθάμε όλους όσους αγαπάμε. Ρώτησε τι ακριβώς χρειάζεται ώστε να ξέρεις τι μπορείς να αναλάβεις και στη δουλειά έχεις πιο καθαρό λόγο. Με βλέπετε, ροδάνει πάει η γλώσσα μου σήμερα που λείπει. Και κυρίως όταν πρέπει να υπερασπιστείς τη θέση σου απέναντι σε κάποιον ανώτερο. Ναι, έτσι θα σε κάνω. Μίλα συγκεκριμένα λοιπόν για το ζήτημα που θέλεις να λυθεί χωρίς να ανοίξεις όλα τα παλιά. Και το σημαντικότερο, ξαφνικά θα αρχίσουν νέοι άνθρωποι που σας υποτιμούσανε και μπορεί και να σας κράζανε πίσω από την πλάτη σας, να σας στέλνουν μηνυματάκια, να σας κάνουν likes.
6: Πώς είναι υδροχόοι αυτοί οι άνθρωποι?
1: Δεν ξέρω.
0: Αμέσως.
1: Πάντως θα αρχίσουν
0: να
1: σας ψάχνουν κατ' ζώδιο. Θα αρχίσουν να σας ψάχνουν και να σας κυνηγάνε. Ναι, μην ενδώσετε. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Πάμε στο εξώδιο. Φίλε μου, το εξώδιο, θέλω να σου πω ότι σήμερα μια καινούργια φιλία μπορεί να γίνει πιο ουσιαστική επειδή ο άλλος σου ζητά βοήθεια ή σου εμπιστεύεται κάτι προσωπικό. Κάπως θα δεθείτε σήμερα και θα σας αρέσει. Γενικότερα, εσάς τους τοξότες σας αρέσει να σας εμπιστεύονται, σας αρέσουν να νιώθετε σημαντικοί. Εμένα θα μου πιστεύετε ότι η κολλητή μου ήταν τοξότης και δεν μ' άφηνε να κάνω παρέα με άλλους, με ήθελε μόνο δικό της.
0: Α, είναι τόσο κτητική η τοξότες.
1: Ήταν κτητική, αλλά βέβαια με αγαπούσε
6: πότε
1: πολύ.
6: Άλλαξε. Πότε άλλαξαν.
1: Πότε άλλαξαν, δεν έχει αλλάξει ακόμα, αλλά δεν έχει σημασία. Άκου λοιπόν, πριν προσφερθείς να λύσεις ολόκληρη την κατάσταση και στα αισθηματικά, αν κάποιος που γνώρισες έχει χαθεί, μην περάσεις την Παρασκευή στέλνοντας υπενθυμίσεις ότι υπάρχεις. Είναι μια καλή ημέρα για να δεις τους φίλους σου, κυρίως από παλιά, που μπορεί να έχετε χαθεί και μπορεί να προκύψει και κάτι καινούργιο και ωραίο. Πάμε στον εγώ καιρό, που σήμερα μια έξοδος με φίλους μπορεί να βγει ακριβότερη από όσο μπορεί να υπολόγιζες. Μάθε λοιπόν τι έχετε κανονίσει πριν πεις ένα χαλαρό μέσα για όλα, και στα αισθηματικά μία πρόσφατη γνωριμία σου τραβά έντονα την προσοχή και θέλεις να τη δεις περισσότερο. Χάρηκες με την επαφή, δείξ' το, εντάξει. Θα πρέπει όμως να κρατήσεις και τα δικά σου όρια χωρίς να συμφωνείς σε όλα από ενθουσιασμό. Πολύ σημαντικό και ένα λάθος που κάνετε εσείς εγώκεροι στις αρχές της σχέσης. Πάμε στον υδροχό, που σήμερα έχεις διάθεση, Μαρία μου, να στηρίξεις κάτι που πιστεύεις και να το βγάλεις προς τα έξω. Είναι καλή μέρα για συμφωνία και σε σένα, κάπως θα γνωρίσεις καινούριους ανθρώπους, κάπως θα δέσεις με άλλους. Ναι. Κάτι καλό πάντως θα γίνει από σήμερα.
0: Άντε να δούμε.
1: Αν ετοιμάζεις ένα κείμενο, μία παρουσίαση ή συμμετέχεις σε μία κοινή προσπάθεια, μπορείς να εξηγήσεις με περισσότερο πάθος γιατί αξίζει, και στα προσωπικά δύσκολα κρύβεται το ενδιαφέρον σου. Μία ξεκάθαρη πρόσκληση για συνάντηση θα πει περισσότερα από ακόμη μία κουβέντα γεμάτη υπονοούμενα. Και αν μέχρι σήμερα δεν σας έχει έρθει ο γκόμενος ή η γκόμενα να σας πει να βγείτε και έχετε τσαντιστεί, μην περιμένετε. Κάντε σήμερα εσείς την κίνηση, και αν σας ρίξει και χιλόπιτα, δεν έγινε και κάτι. Καλό είναι να το ξέρετε από νωρίς για να ψάξετε και αλλού. Και κλείνουμε με τους ηχθείς. Να δώσω καλημέρα, Μαρία, στον φίλο μου τον Γιώργο. Διότι χθες είχε έρθει και με είχε πιάσει και ναι, μου μίλησε. Γιατί είχα πάει στην έκθεση φωτογραφίας στο Αρναούτο.
0: Α, μπράβο, τέλεια. Ωραία, να μας τα πεις. Ναι.
1: News, γιατί έκανα και ένα λάθος εκεί πέρα. Ήρθε ο Γιώργος, ο οποίος ήταν. Πώς το πω, ήταν στην ασφάλεια του χώρου.
0: Ωραία.
1: Και μου λέει ότι μας ακούει το πρωί. Ήρθε κύριε Μπουμπουλίνη, μου είπε. Του λέω, ποιο λες κύριο?
0: Α, καλημέρα στο Γιώργο.
1: Καλημέρα στο Γιώργο.
0: Ευγενέστατο.
1: Ο οποίος κιόλας είναι προστασία ενός κυρίου. Μας ακούει και ο ενός επισήμου.
0: Α, ναι.
1: Ναι, στην αρχή δεν του άρεσε καθόλου. Λέει, τι βλακίες ακούς. Μετά κόλλησε με το Φάνη. Γέλαγε.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, γέλαγε με διέκοπτο Φάνη. Ήταν από αυτούς.
0: Α, του άρεσε, του αρέσει.
1: Καλημέρα και στον κύριο επίσημο να πω. Και
0: καλημέρα.
1: Και οτιδήποτε θελήσετε, να ξέρετε ότι είμαι και εγώ εδώ και μπορώ να σταθώ και εγώ δίπλα σας. Κύριε επίσημέ μου, να το ξέρετε.
0: Νάτος.
1: Πόσο θα αντέξω εδώ πέρα. Πάμε στους ηχθείς, που σήμερα είναι κοινό έξοδο. Θέλει μία πιο καθαρή συνεννόηση, ειδικά να αφορά δικό σου άνθρωπο. Πριν πεις εντάξει, το αναλαμβάνω, δείξε για ποιο ποσό μιλάτε και τι έχει συμφωνηθεί. Γενικότερα, εσείς ηχθείς είστε λίγο, ρε παιδί μου, καλά παιδιά και θέλετε να τα κάνετε όλα, να πείτε ναι σε όλους, αλλά δεν πάει έτσι, διότι πολλές φορές σας εκμεταλλεύονται. Και από ό,τι φαίνεται, το τελευταίο διάστημα σας έχουν εκμεταλλευτεί λίγο παραπάνω από το κανονικό. Στα προσωπικά, υπάρχει χώρος να ξαναβρείτε την οικειότητά σας, αν μιλήσετε για εκείνο που σας απομάκρυνε, χωρίς να περιμένετε να το μαντέψει ο άλλος. Σήμερα θα πρέπει να μιλήσετε και ας τσακωθείτε. Και ας χαλάσει η διάθεσή σας, γιατί στο τέλος η μοναδική που θα βγείτε κερδισμένη θα είστε εσείς.
6: Ευχαριστώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Τελείωσες?
1: Ναι, τελείωσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαρία, αυτό πασαρίσου, πάμε σε break.
0: Α, παιδιά, ναι. Λοιπόν, σε break και επιστρέφουμε. νομίζω ότι σήμερα είναι η κατάλληλη μέρα που λείπει ο Φάνης να δώσω και κωδικούς.
1: Α, έχει σήμερα κωδικούς?
0: Έχω και κωδικούς.
1: Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν, το μετά το break.
7: Καλημέρα, φίλε μου, Φάνη.
8: Γεια! Δεν είμαστε φίλοι. Επόμενος.
7: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
8: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
9: Music 892.
10: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.

0: Music 892, επιστρέψαμε και θέλω να σας πω, παιδιά, ότι μαζί μας είναι και η Στοίχημαν, είναι χορηγός εκπομπής μας, αλλά η Στοίχημαν εκτός από δικός μας χορηγός, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, αλλά και των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 ετών Γιάννου, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Παιδιά, φαντάζομαι σας έχει τύχει σε όλους, ιδιαίτερα σε εμάς τις γυναίκες, στη στιγμή που θέλεις να πας κάπου, ετοιμάζεσαι, φτιάχνεσαι και τσακ, βλέπεις αυτό το σπυράκι να έχει πεταχτεί και να σου χαλάει όλη την εικόνα. Ή ακόμα, ξέρεις, και για τα παιδιά που πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο, στη σχολή, στα σχολεία και ταλαιπωρούνται με τα σπυράκια, σας έχω τη λύση. Ακνοφίξ, patches, pimples and spots, αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα, ιδανικά παιδιά για λιπαρές επιδερμίδες, μετάση ακμής. Περιέχουν όλα αυτά τα συστατικά που τα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά. Ακνοφίξ patches για να επιστρέψετε στην καθημερινότητά σας χωρίς ανεπιθύμητους επισκέπτες. Φυσικά θα τα βρείτε στα φαρμακεία από την ίντερνετ. Και αν είστε τώρα στη διαδικασία, ποιο να φωνάξω για να μου φτιάξει κάτι που έχει χαλάσει στο σπίτι, και εκεί σας έχω τη λύση. Δουλευταράς. Πάρα πολλές αξιολογήσεις, εκατοντάδες επαγγελματίες για να βρείτε ποιο σας ταιριάζει και τέλος το πρόβλημα.
0: Τέλεια.
1: Παίρνω ανάσα.
0: Είσαι έτοιμη?
1: Είμαι πανέτοιμη.
0: Δώσ' το.
2: Ενεργηθείτε.
1: Σάκη, όχι απλά όλο σαρδάμ κάνω. Απορώ πως καταφέρνω και μιλάω σήμερα.
0: Τι έχεις πάθει?
1: Παιδιά, ξέρεις τι, μάλλον επειδή δεν έχω κοιμηθεί καθόλου.
0: Γιατί?
1: Γιατί είχα τον μικρό.
0: Σε ξενύχτησε.
1: Από νωρίς, μέχρι τις 6 ώρα το πρωί δεν μ' άφηνε να φύγω και τέτοια πράγματα. Κατάλω. Και μάλλον γι' αυτό το έχω πάθει. Που δεν είχα πρόβλημα εγώ με την αϊπνία γενικότερα. Αλλά εντάξει.
0: Η αλήθεια είναι πρέπει να το κοιτάξεις. Νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες αρχίζεις και τα χάνεις.
1: Γιατί έχω κάνει πολλά σαρδάμ.
0: Τις τελευταίες μέρες το έχεις δώσει όλο. Πήγαινε σε έναν νευρολόγο.
1: Γιατί καλή νευρολόγο, γιατί τι,
0: κάτι,
1: ότι έχω
0: κάτι έρχεται.
1: Όχι, παιδάκι μου. Παιδιά, μη μου λέτε τέτοια άκυρο, γιατί έχω βάλει να ξεκινήσω και τα τσεκάπ μου, έτσι.
0: Καλά κάνεις.
1: Σιγά-σιγά τώρα, εξετάσεις αίματος.
0: Μπράβο, Μαρία.
1: Άνω-κάτω κοιλία.
0: Πέρσι δεν τα κάναμε αυτά.
1: Μια φορά το χρόνο.
0: Και τον άνω κάτω κοιλίας είναι μια φορά το χρόνο.
1: Βέβαια, βέβαια. Τεστ κοπόσεως.
0: Μπράβο,
1: θα ελέγξω μέχρι.
0: Όχι για μας. Εντάξει, εγώ
1: τι λες, παιδάκι μου, τεστ κοπόσεως. Γιατί... Α, όχι, εσείς ακόμα.
3: Είμαστε εγώ 30 ξέρεις... χρονών, ρε. Εσύ,
1: εγώ ξέρεις από ποια ηλικία κάνω τεστ κοπόσεως. Μη σου πω από τα 30.
0: Εγώ δεν έχω κάνει. Εγώ στα 16 μου έκανα τεστ κοπόσεως, ότι μου είχε πάει χιάσει πάλι με τις κρίσεις.
1: Όχι, παιδιά, εγώ κάνω από πάρα πολύ νωρίς τεστ κοπόσεως. Τώρα θα κάνω και καροτίδες έλεγχο.
0: Εντάξει, καροτίδα είχα κάνει.
1: Δεν είχα κάνει. Δεν το είχα σκεφτεί και μου είπανε. Σε μια κουβέντα τέλος πάντων μου το είπανε.
0: Εδώ, παιδί μου, σας λέγαμε για τις καροτίδες.
1: Εσύ, μπράβο, εσύ το έλεγες. Ναι. Και λέω, δεν έχω κάνει. Λέω από αυτό, θα κάνω και από αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, παιδιά, σήμερα σας έχω καταπληκτικούς κωδικούς, δεν θα δώσω πολλούς, θα δώσω συγκεκριμένους, αλλά για να σας λειτουργήσουν, επειδή αυτούς τους κωδικούς δεν είναι μόνο τους παίρνουμε, τους γράφουμε και τους ξεχνάμε, πρέπει το υποσυνείδητό μας να τους θυμάται και γενικά να τους βλέπουμε, να έχουμε οπτική επαφή. Θα σας πω άλλους τρόπους, όχι τύπου τους γράφω στο χαρτί και το αφήνω και το βλέπω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα δώσω τους κωδικούς.
0: Τι κωδική είναι αυτή?
1: Κωδική. Λοιπόν, θα δώσω κωδικό για να σας έρθουν χρήματα ξαφνικά.
3: Δεν είναι για Wi-Fi.
1: Άρχισε τώρα τις εξυπνάδες.
0: Άκουσε με. Πάρα πολύ κοροϊδεύουνε. Μην υποκύπτεις. Σε παρακαλώ πολύ. Να σε δυνατή.
1: Όχι, για να βλέπεις. Εγώ κρατιέμαι.
0: Το βλέπω.
1: Εσύ είσαι, είναι που τσατίζεσαι.
0: Το βλέπω, είμαι λίγο πιο ξύπνη.
1: Για να έρθει απρόσμενο χρήμα. Θα σας δώσω για προσέλκυση συντρόφου. Κάτσε, μην τα λέω, θα δίνω κιόλας.
0: Πάμε.
1: Για προσέλκυση συντρόφου.
0: Γράφω.
1: Αγόρια, κορίτσια, γράψτε.
0: Γράφω.
1: 197-023. Ωραία. Γράψω, εσύ, Δημήτρη μου.
0: 197. Πόσες φορές πρέπει να το πω για να μου έρθει?
1: Όχι, δεν θα το πει. Θα σας πω μετά πώς θα τους χρησιμοποιήσετε. Θέλετε να προσελκύσετε σύντροφο? 197-023.
0: Σύντροφος.
1: Θέλετε απρόσμενο χρήμα?
0: Θέλω και από αυτό θέλω.
1: 52. Ναι. Γράφε.
0: Βάζουμε 2-10 μπροστά ή όχι?
1: Ναι, βάλε 2-10. Και αν είναι περαστικό, βάλε 0-0. Εντάξει. Λοιπόν, για εσάς τους σοβαρούς που θέλετε να τα λειτουργήσετε, 52-07-418.
0: 4-18. Τέλεια. Χρήμα είναι αυτό, χρήμα.
1: Αυτό είναι το απρόσμενο χρήμα.
3: Αυτό το απρόσμενο χρήμα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και κάπου.
1: Πού να το χρησιμοποιήσεις?
3: Πας να ρίξεις ένα δελτίο, ας πούμε.
1: Τζόκερ και.
3: Ναι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ναι, εννοώ οτιδήποτε. Ναι. Όχι.
3: Εντάξει.
1: Α. Μπορεί, ναι, γιατί θες απρόσμενο χρήμα. Μπορείς. Εγώ θα σου δίνω τον άλλον, τον κωδικό, που είναι για να σου έρχονται θετικό εισόδημα από οπουδήποτε.
0: Για πες τον αυτόν, με
1: ενδιαφέρει. 555.
0: Ναι,
1: 222-999.
0: Ρε Μαρέ, είναι μεγάλος, τι να τον πω.
1: Ρε παιδιά, θέλετε τους κωδικούς, θέλετε να σας λέω ημιτασιών πράγματα.
0: 555-222-999.
1: Ωραία, είδες που το θυμάσαι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Για να κάνετε manifest σε οποιαδήποτε επιθυμία θέλετε, να υλοποιήσετε ουσιαστικά, γράψτε 222-444-888, δηλαδή. Τρία διάρκεια, τρία τεσσάρια.
0: Καλέστε τώρα, στο 888.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Πάμε, αρέσει, συγγνώμη. Οκτώ, πώς το πες, θα πάμε εδώ.
1: Λοιπόν, 2-2-2.
0: Αυτό γιατί είναι?
1: Αυτό είναι για να κάνετε υλοποίηση των επιθυμιών.
0: Α,
1: έτσι, όποια, πιο γενικό. Δηλαδή, θέλετε αισθηματικό, θέλετε επαγγελματικό, θέλετε να σου έρθει το τυχερό παιχνίδι, όλα.
0: 2-2-2.
1: 4-4-4.
0: 4-4-4.
1: 8-8-8.
0: 8-8-8.
1: Τέλεια. Θέλετε να σας έρθουν ευκαιρίες πολλές, να
0: θέλω,
1: μην τις προλαβαίνετε.
0: Θέλω.
1: Τρεις άσοι.
0: Να το μαντέψω.
1: Για πες.
0: 1-1-1, 3-3-3, 7-7-7.
1: Όχι.
0: Εγάμω το.
1: 1-1-1, 8-8-8, 2-2-2.
0: Α, και αυτό 8.
1: Θέλετε να κάνετε

0: Ξέρετε, αυτό γίνεται και πραγματικότητα, γιατί mm-hmm. το υποσυνείδητό μας μας καθοδηγεί. Δηλαδή, δεν πάνε να λες εσύ ότι θέλω χρήματα, αν στο υποσυνείδητό σου έχεις φοβία με τα χρήματα, δεν θα μπορέσεις ποτέ να τα έχεις.
1: Έτσι, γιατί, εγώ το έχω αυτό.
0: Γιατί και να σου έρχονται, με κάποιο τρόπο θα εξαφανίζονται.
1: Μου το είπε ψυχολόγος.
0: Στο είπε.
1: Αυτό ακριβώς που
0: λες. Γι' αυτό, παιδιά, σας τα λέω. Δεν σας τα λέω τυχαία.
1: Και γι' αυτό τα χαλούσα τα χρήματά μου. Επειδή στην ουσία τα ζητάω, αλλά δεν τα θέλω.
0: Ναι, ή μπορεί να μην νιώθεις ικανός να έχεις χρήματα, ρε παιδί μου. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοριστικές πεπιθήσεις που έχουμε στο υποσυνείδητο. Είναι δηλαδή και άνθρωποι που σου λένε: εγώ θέλω να κάνω σχέση. Και τρελαίνονται. Θέλω να κάνω σχέση και είτε δεν βρίσκουν σχέση, είτε όταν κάνουν μια σχέση θα βρουν κάτι και θα τη χαλάσουν, γιατί στο υποσυνείδητό τους έχουν μάλλον μια περιοριστική πεποίθηση ότι μέσα στη σχέση μπορεί να μην είμαι ευτυχισμένος. Ή η σχέση μπορεί να μου μπλοκάρει τα επαγγελματικά. Mm-hmm. Αλλά αυτό, επειδή δεν είναι συνειδητό, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Καταλάβατε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το φοβάσαι το χρήμα, Μιτζά.
1: Μάλλον το φοβάμαι, μάλλον.
0: Μάλλον το φοβάσαι, ναι. Λοιπόν, πού θα γράψετε αυτούς τους αριθμούς για να λειτουργήσουν στο υποσυνείδητο και κατά συνέπεια στην πραγματικότητά σας, στην καθημερινότητά σας.
1: Δεν θα δώσει και του GTA 6 κωδικούς, παιδιά, επειδή ρωτάτε κυκλοφόρου τους, όχι ακόμα τουλάχιστον.
0: Εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, θα βάλετε τον αριθμό στην οθόνη κλειδώματος του κινητού σας με μαύρο φόντο και χρυσά γράμματα. Κάθε φορά που κοιτάς το κινητό, θα θυμάσαι το στόχο σου με αυτόν τον αριθμό. Θα στον υπενθυμίζει.
1: Okay.
0: Πόσες φορές κοιτάς το κινητό σου μες την ημέρα? Δεν το κοιτάς πάρα πολλές φορές?
1: Πάρα πολλές.
0: Λοιπόν, αν τόσες φορές το κοιτάς, βλέπεις αυτόν τον αριθμό και σου υπενθυμίζει, γιατί τον έχεις συνδυάσει με κάτι που θέλεις, δεν κάνεις τρελό manifest υποσυνείδητα?
1: Κάνε με, τα μάτια μου κάποια στιγμή. Βλέπω 2-2-2-7-7-7-9.
0: Ναι, Δημήτρη μου, από το να βλέπεις άλλα πράγματα, κάνε manifest να σου έρθει. Λοιπόν, ο αριθμός μπορεί να γίνει προσωπικός ήχος. Δηλαδή, να συνδέσετε τον αριθμό που σας είπα με μια δική σας ηχητική ακολουθία, δηλαδή 4 απαλούς χτύπους, 4 νότες ή 4 αναπνοές.
1: Τι εννοείς 4 νότες?
0: Ρε παιδί μου, μπορεί να βάλεις, δεν ξέρεις τι ακολουθία θα βάλεις. Σου δίνω τώρα. Ναι, σου βάζω τώρα.
1: Θα τα λέμε τραγουδιστά.
0: Μπορεί να μην τα λες, να βρεις έναν ήχο ή κάτι που να σου θυμίζει αυτόν τον αριθμό. Οπότε κάθε φορά που θα βάζεις αυτόν τον ήχο, δεν θα ακούς. Δεν θα βλέπεις, απλά θα ακούς κιόλας.
1: Μάλιστα.
0: Άρωμα. Μπορείτε να επιλέξετε ένα άρωμα που αγαπάτε και να το συνδέσετε με την πρόθεσή σας. Δηλαδή, πριν βγείτε από το σπίτι και βάζετε το άρωμά σας, να θυμάστε τον αριθμό που έχετε επιλέξει και να θέτετε έναν στόχο την ημέρα. Mm-hmm. Ουσιαστικά τι γίνεται? Το άρωμά σας γίνεται, παιδιά, το προσωπικό σας σύνθημα για μια νέα αρχή.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι πολύ ωραίο?
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Τρόποι για να μπορέσετε να θυμόσαστε. Ωραίο. Λοιπόν, ο πρώτος αριθμός της ημέρας, δηλαδή να χρησιμοποιείτε τον αριθμό ως αφορμή για μια σύντομη πρωινή πρόθεση. Με το που ξυπνάτε, θα σκέφτεστε.
1: Ρωτάει η Δήμητρα, τι άρωμα.
0: Δήμητρα, θα διαλέξεις ένα που σου αρέσει. Οτιδήποτε άρωμα. Δηλαδή.
1: Θα σε είχε λιντσάρει ο Φάνης μετά. Είσαι πολύ τυχερή. Μπράβο που το έφερε σήμερα.
0: Γι' αυτό τα λέω σήμερα αυτά, γιατί δεν θα μ' άφηνα να τα πω. Εγώ, παραδείγματος χάρη, κάθε σεζόν για κάποιο λόγο αλλάζω άρωμα. Τώρα με έχει πιάσει με ένα άνθος πορτοκαλιάς. Λοιπόν, το άνθος πορτοκαλιάς μου θυμίζει, δεν το έκανα και εμένα, το συνέδεσα με κάτι συγκεκριμένο.
1: Μαρία Άκυρο, ο Ντίμη που ρώτησε τι άρωμα, μετά έγραψε μετά από φασόλια.
0: Α, εντάξει.
1: Sorry, εγώ, Μαρία, δεν ήξερα ότι το πήγαινε εκεί.
0: Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, με το ξύπνημα θα σκέφτεστε τι θέλετε να πετύχετε και ποια μία κίνηση θα σας φέρει πιο κοντά σε αυτό. Δηλαδή, πριν ανοίξετε μηνύματα, γιατί το πρώτο που κάνουμε είναι να ανοίγουμε μηνύματα, να σκρολάρουμε στα social media και αυτά. Κάντε τη σκέψη, τι θέλω να δημιουργήσω σήμερα.
1: Ο Φάνης Λύπη δεν είναι για κακά, επειδή μας ρωτάτε, δεν είναι για κακά. Ο Φάνης Λύπη είναι στην Κύπρο.
0: Ναι, παιδιά, ναι, είναι στην Κύπρο. Και Face ID ό,τι θέλετε, παιδιά, αρκεί να το βλέπετε. Λοιπόν, τώρα, άλλο. Θα επιλέξετε 4 μικρά αντικείμενα και θα τα τοποθετήσετε σε έναν κύκλο, σε μια γωνία του σπιτιού σας. Κάθε αντικείμενο μπορείτε να βάλετε να συμβολίζει κάτι. Την αγάπη, την αυθονία, άλλο αυτοπεποίθηση, άλλο γαλήνη, ηρεμία, οτιδήποτε. Οπότε έχετε φτιάξει έναν μικρό χώρο προθέσεων, mm-hmm. ουσιαστικά. Και το βλέπετε όλο αυτό και μπορείτε να ανταλλάζετε τα αντικείμενα ή μπορείτε να αλλάζετε θέση. Γενικά να ασχολείστε. Άλλο. Μυστικό ραντεβού με τον εαυτό σας. Και καλά.
1: Όπω Μαρία, έλα και εγώ κρατιέμαι τώρα, αλλά όχι και έτσι.
0: Γιατί ρε παιδιά.
1: Έλα ρε μαράκι. Έλα, το ξέρεις, σε αγαπώ, σε εκτιμώ, το ξέρεις πάρα πολύ, αλλά έλα ρε εσύ.
0: Όταν λέω μυστικό ραντεβού με τον εαυτό σας.
2: Να κανονίσουμε ένα τραπέζι.
1: Τι, να μου στείλω μήνυμα.
0: Είδες,
1: μωρό μου, σήμερα στις 6 και πάμε μόνος μου.
0: Τι γίνεται. Προτρέχετε.
1: Εκεί θα φτάσω.
0: Είστε παπατρέχηδες, πώς λέγεται. Προτρέχετε.
1: Μωρό μου.
0: Λοιπόν, δεν αφήνετε, ρε παιδιά, να σας πω να το ακούσετε.
1: Πάω στο κρεβάτι εγώ, πάω μόνος μου και στέλνω μήνυμα στον εαυτό μου.

0: Ήσουν φανταστικό σήμερα, μπράβο.
1: Ναι, καλά, δεν θα ήταν κακό. Αυτά είναι.
2: Τι λες, ρε Μάρια.
1: Πώς το λένε, να λες ήσουν φανταστικό, είσαι καταπληκτικό. Γι' αυτό το έχω πει στο NLP αυτά.
2: Ναι,
1: τα...
2: το να στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου το θεωρείς λογικό.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι λογικό. Αλλά αυτό που ήθελα να σας πω και με παρεξηγείτε κάθε φορά είναι ότι μπορείτε να ορίσετε μια καθημερινή υπενθύμηση στο κινητό ή στο... οπουδήποτε αλλού θέλετε, ρε παιδί μου, με τίτλο τον αριθμό που διαλέξατε. Όταν θα εμφανίζετε, βάζετε μια υπενθύμηση κάτι στο κινητό σας. Όταν εμφανίζεται, αφιερώνετε ένα λεπτό σε μια πράξη που υπηρετεί το στόχο σας. Δηλαδή, έχετε βάλει με τα χρήματα. Με το που βάζετε την υπενθύμηση μια φορά την ημέρα, μια φορά στις δύο μέρες, όποτε θέλετε, αφήνετε, ξέρω εγώ, ένα ευρώ στην άκρη.
2: Πού?
1: Το βάζετε κάπου στην άκρη, σε ένα κουμπαρά κάπου. Λοιπόν, ή μπορεί να έχετε βάλει ένα στόχο να γνωρίσετε κάποιον. Mm-hmm. Θα επικοινωνήσετε με έναν άνθρωπο που σας αρέσει όταν πατηθεί αυτή η υπενθύμηση.
0: Μάλιστα.
1: Ευχή. Των 60 δευτερολέπτων. Και
2: λέτε
1: έτσι.
2: Δεν είναι σωστό να το λέτε αυτό πράγμα τώρα.
1: Τι?
2: Λένε, α, έχω μια φίλη στο Δαφνία, μα χρειαστεί κάτι Μαρία, στείλε. Δηλαδή, λίγο σεβασμός κι εσείς.
1: Ποιος το λέει αυτό?
2: Ένας τώρα, ένας Κώστας.
1: Κώστα.
3: Δεν τα έχει βρει με τον εαυτό του Κώστα.
1: Όχι, πάνω. Κώστα, άκου να δεις. Λοιπόν, όποιος δεν. Όχι, εγώ δεν. Ούτε δεν, θα εκνευρίζω. Όχι, δεν εκνευρίζομαι τίποτα. Εγώ τα λέω. Όσοι θέλετε, τα σπάζεστε. Όσοι δεν θέλετε, τα παίρνετε και τα πετάτε.
2: Τα μισά.
1: Λοιπόν, ο καθένας επιλέγει και κάνει ό,τι θέλει για τον εαυτό του. Όμως, το να μου λες, Κώστα μου.
2: Φόρτσαρε.
1: Όχι, ρε, δεν φορτσάρω. Το να μου λες, Κώστα μου, ενώ δεν έχεις ιδέα από αυτά που λέω, γιατί δεν, πρέπει να ασχοληθείς λίγο με αυτά. Ότι έχεις μία στο Δαφνί και θα μπορεί. Να βάλει και εμένα.
2: Όχι, άμα χρειαστείς κάτι.
1: Ναι, άμα χρειαστώ. Εντάξει, είναι αυτά που λέμε, ότι δεν έχουμε εμπειρευτεί κάτι και αρχίζουμε και λέμε τα δικά μας.
2: Κατάλαβες, Κωστάκι.
1: Τέλος πάντων, εγώ τα λέω και όσους θέλουν. Όσοι δεν θέλετε, παιδιά, ούτε πιέζω, ούτε τίποτα, μην τα ακούτε.
2: Λένε εδώ πέρα να μην ρίχνει συχνότητες. Μείνε στη συχνότητά σου, μην κατεβαίνει.
1: Όχι, δεν ρίχνω τη δόνηση εγώ. Με τίποτα δεν ρίχνω τη δόνηση. Και θα σας φέρω και χέρτς την επόμενη φορά και μουσικές να ακούτε άλλες.
2: Ήθελα να σε ρωτήσω τώρα που παίζει αυτό το τραγούδι από κάτω. Θες να μας πεις ένα χέρτς να το βάλει ο Λευτέρης τώρα που θα μπορούμε να το ακούμε την ώρα που λέμε τα νούμερα ή τα γράφουμε? Σε τι χέρτς, ας πούμε, πρέπει να εκπέμπει, είσαι από δική σου εμπειρία.
1: Δεν τα θυμάμαι απ' έξω τα χέρτς. Κάτσε να σου πω, να το ψάξω λιγάκι.
2: Καλά, εντάξει, από έξω τι θα ήταν,
1: για να
2: ακούτε
1: τα νούμερα.
2: Ναι,
1: γιατί,
2: για
1: ρε Δημήτρη, θα το κάνεις?
2: Όχι, ρε φίλε, λες αυτό τώρα που είμαστε και στο ραδιόφωνο. Ναι, ναι. Να μην ακούσουν και τα παιδιά από κάτω τον ήχο και τα λέμε τα νούμερα. Τι μουσική, δεν μπορεί να βαλωρία Ελληνίδου.
1: Όχι, ρε παιδί μου, μπορεί να μην βάλεις και τίποτα.
2: 8.000 χέρτς, 10.000 χέρτς.
1: Όχι, καλέ, δεν πάει έτσι. Μπορείτε να βάλετε και συμφωνίες. Κλασική μουσική μπορείτε να βάλετε να ακούτε. Αλλά τώρα για χέρτς. Αν θέλετε, ρε παιδί μου, να χαλαρώσετε, να, τώρα κάτι που βρήκα, 432.
2: Βάλε μια 432, δούμε.
1: Για σχέση και αγάπη, 639. Αν θέλετε, για θετικότητα, έτσι, μεταμόρφωση και όλα αυτά, 528.
2: Και πάμε 432.
3: 432.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήρεμη, χαλαρωτική,
2: όντως,
1: μουσική.
3: Θα βάζω το βράδυ για να κοιμηθώ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, άμα βάλεις. Όχι, αυτά μπορείτε να τα βάζετε, αλλά χέρτς συγκεκριμένα για χρήματα, για αυθονία,
2: αυτό,
1: για όλα αυτά.
2: Το 432 γιατί είναι?
1: Λοιπόν, αυτό είναι για χαλάρωση.
2: Για
1: στρες, για όλα αυτά.
2: Okay.
1: Λοιπόν, το 639, άμα θέλει, συνδέεται με αγάπη και σχέση.
2: Για τα κομμενικά, ποια είναι? Ποια
1: αυτό
2: είναι
1: σου, 639.
2: Τώρα το 639. Τώρα μπα και γίνει. Μαρία, οργανωμένη, μπράβο σου.
1: Ναι, ρε, εντάξει, αυτά είναι. Για βάλε και τα.
2: Είναι πιο κομμενικό αυτό που ακούγεται. Ξεκινάει πιο... και διαφορετικά.
1: Σου ακούγεται περισσότερο.
3: Είναι.
2: Ναι, ρε Μαρία.
1: Όντως, σας αρέσει.
2: Έχει και τα ούρα από πίσω, το ακούς.
1: Τα ούρα, λέει. Ποια ούρα, λέει. Θεέ μου.
2: Πολύ ωραίο, Μαρία.
1: Και βάλε και το 888 Hz που είναι και ο αριθμός της αυθονίας ούτως ή άλλως. Βάλε και σε Hz να ακούσετε. 888, αυτά τα Hz είναι για χρήμα. Πολύ, είναι αραίοι.
2: Αυτό που λέει, παίζει σε κάτι τσόντες με μασάζ.
1: Ποιος το λέει αυτό, παιδιά?
2: Είναι αλήθεια?
1: Όντως. Βάζουνε τέτοια
3: σε μασάζ, ναι, καινούρου.
1: Μπράβο τους, δεν κακό.
2: Τα ξέρεις, λέστε, έτσι.
1: Αυτό για χρήματα.
2: Αυτό δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει αυτό, Μαρία.
3: Love and wealth,
1: και and wealth, βέβαια. 888.
2: Δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Δεν σ' αρέσει. Καλά, Δημήτρη μου, είναι για συγκεκριμένο λόγο. Δεν...
2: Αυτά στίχους δεν έχουν αυτά.
1: Όχι, παιδί μου, χέρτζ είναι.
2: Δεν μπορεί να μιλήσει.
1: Όχι, δεν μιλάνε. Μα, α, βάλ του το 852.
2: Τώρα να γίνει χαμός, λοιπόν,
1: 852. Για να έχετε εσωτερική επίγνωση, το παιδιά. 852. Γιατί αν δεν έχετε εσωτερική επίγνωση, δεν πάμε πουθενά. Του τι κάνω, ποιος είμαι, που πάω.
3: Ακούγεται πιο υπαρξιακό αυτό.
2: Είναι υπαρξιακό. Μπράβο, Λευτέρη, βρήκε τη λέξη. Είναι υπαρξιακό. Να σου πω τώρα, αν το βάλουμε αυτό στο Φάνη, ας πούμε, θα καταλάβει πόσο.
1: Τίποτα, ο Φάνης δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτό. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, Φάνη. Πρέπει να το πάμε σε ένα διαλογισμό να ηρεμήσει.
3: Μπορεί και να.
2: Σαν ψυχολόγο πρέπει να πάμε. Ψυχιατρό. Αυτό μου αρέσει.
1: Εγώ, παιδιά, ολοκλήρωσα αυτή τη στιγμή το θέμα μου.
2: Το 888 ήταν ο τελευταίο χέρι.
1: Σας το ναι, σας είπα και τους αριθμούς, τι άλλο να κάνω.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.
1: Παρακαλώ, παιδιά, ελπίζω να βάλε ένα λιθαράκι και να σας βοήθησα σε κάτι.
2: Εγώ ήδη νιώθω πιο ήρεμος.
1: Νιώθω. Εμένα αυτή η μουσική μου αρέσει πάρα πολύ που μου έχετε βάλει.
2: Και εμένα, σου λέω, αυτό πάρα το τραγούδι το έχω συνέσει με τον Ξετούλιν και Λένης. Δεν βρήκα γούλε, δεν βρήκα σαγούλε.
1: Α, τέλεια. Εντάξει.
2: Αφού έγινε.
1: Δυστυχώς,
2: να ξέρετε, με τα χέρτζ, από ό,τι φαίνεται, δεν έπιασαν τόσο στον Νίκο Καρβέλα και στην Άννα Βύση, διότι η κόντρα καλά κρατεί και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί. Σε λίγο θα τα πούμε όλα. Εντάξει, σας φέρνω και κάτι το οποίο δεν έχει γραφτεί. Το ξέρω εγώ τώρα από κάπου.
1: Έχεις τις πηγές σου, ε.
2: Θα δω τώρα, Μαρία, πώς θα το πούμε στον αέρα για να μην με πάνε φυλακή. Αλλά θα τα δούμε όλα κάτω, θα τα βάλουμε κάτω και θα τα αναλύσουμε. Ήδη η ΑΔΕ είναι πάνω από τη συναυλία της Άννας Βύση και τσεκάρει τα πάντα. Σας έχω φέρει τα έσοδα κανονικά και τι έχουν δηλώσει η οικογένεια.
1: Α, θα μάθουμε.
2: Όχι, η οικογένεια Κούστα. Ποια είναι τα έσοδά τους και πόσα δισεκατομμύρια έχουν και τι ακριβώς γίνεται. Κανονικά από τη λίστα του Forbes δηλαδή. Ναι, Μαρία. Θα τα δούμε όλα και θα τα βάλουμε κάτω με τη σειρά, διότι ούτε ασφαλιστικά μέτρα έγιναν που πολλοί είπαν χθες, ούτε τίποτα. Θα τα πούμε όλα σε λίγο.
0: Λαμπρόπουλε!
4: Βγήκε από εδώ, Λαμπρόπουλε. Άι στο λύκο, με τρόμαξες.
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δισοδία σε πολύ λίγο.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
8: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Music 892.
9: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
10: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία στον Αντένα.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Soft One.

0: Να είμαστε πάλι, να είμαστε πάλι. Και πριν αρχίσει ο Δημήτρης για το καυτό θέμα, παιδιά, να σας πω ότι η Στοίχημαν, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, και γενικά είναι σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας σε ΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να επόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι από ένα αυτοκίνητο θέλεις να έχει λίγο απ' όλα. Να είναι εύκολο στην καθημερινότητα, αλλά όταν έρθει η Παρασκευούλα καλή ώρα, να φορτώσεις πράγματα και να φύγεις. Αυτό λοιπόν είναι το Hyundai i20. Ένα πραγματικό all-rounder με turbo κινητήρα και τιμή από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Και παιδιά, μην ξεχνάτε, σήμερα είναι Παρασκευή, πράγμα που σημαίνει ότι ένας από εσάς θα φύγει με μια τετράδα ελαστικών από το Δημητρακόπουλο, έτσι. Η Δημητρακόπουλος Ελαστικά ΑΕ, εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινείστε με σιγουριά. Επιλέξτε λοιπόν ανάμεσα στα κορυφαία brands παγκόσμιας αγοράς όπως Goodyear, Continental, Michelin και πολλών άλλων μέσα από μια τεράστια ποικιλία προϊόντων και σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές και οκτωάτοικες δόσεις, να πούμε έτσι, ότι μπορείτε να το ρυθμίσετε. Το κατάστημα της εταιρείας θα τα βρείτε σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη. Λοιπόν, θα σας πω τώρα και το mail για να στέλνετε τα mail σας να μπείτε στην κλήρωση, αλλά για σήμερα τον τυχερό τον έχουμε. Καλή ώρα και 200 επιλαγόντες. Οπότε τα mail σας θα στέλνετε για την επόμενη εβδομάδα. Θα στείλετε λοιπόν mail στο mail του σταθμού, στο games@music892.gr. Το ξαναλέω, games, έτσι πολύ εύκολο, games@music892.gr. Γράφοντας το θέμα Δημητρακόπουλος και στο κείμενο του mail το ονοματεπώνυμό σας και το τηλεφωνό σας και καλή επιτυχία. Και Λευτέρη, δώσ' το.
2: Κόσμε μου!
3: Μη φωνάζεις, σε κόψα. Συνοπάμε λίγο, Λευτέρη, από να
2: πούμε. Έλα.

0: Είναι δύσκολα τα πράγματα. Το καταλαβαίνετε κι εσείς. Αυτό το τραγούδι είχε να το πει live τόσα χρόνια και τώρα δεν θα σταματήσουμε να το ακούμε, παιδιά. Και ίδια βασικά δεν θα σταματήσει να το λέει, γιατί δεν μπορεί να πει τίποτα άλλο.
1: Σταμάει, Δημήτρη.
0: Θα σας πω. Θα σας πω συγκεκριμένα και θα ξεκινήσω από τα πιο βαριά λόγια. Γιατί ο Νίκος Καρβέλας έστειλε πάλι και χθες ένα δελτίο τύπου που πάλι τα είπε όλα, έδωσε τη δική του απάντηση στην απάντηση που είχε δώσει η Άννα Βύση στα δικά του λεγόμενα. Συγκεκριμένα, οι πιο βαριές φράσεις, Μαρία, είναι το ότι η Άννα Βύση θα πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν.
1: Καλά, αυτό ναι.
0: Προτιμώ την οικονομική μου αυτοκτονία από την ηθική μου δολοφονία.
1: Ήτανε αυτά που είπε τώρα.
0: Και όντως είναι οικονομική αυτοκτονία για τον ίδιο. Και επίσης τόνισε ότι αυτή δεν είναι η Άννα που εγώ ήξερα και αγάπησα. Θα πρέπει να αναζητήσει από το μηδέν τους μουσικούς πόρους.
1: Πω, πω. Να σου πω κάτι όμως, αυτό επηρεάζει και τον ίδιο, έτσι.
0: Εννοείται και τον ίδιο, διότι γιατί άμα δεν τα λέει.
1: Νομίζω μόνο στη, δηλαδή σε πολύ λίγους να έχει γράψει εκτός της Βύση. Ήτανε αποκλειστικά.
0: Ήτανε πιο πολύ στη Βύση. Έχει γράψει και άλλες επιτυχίες. Στο Τερζή, ξέρω, έχει γράψει πολύ μεγάλα τραγούδια.
1: Έχει
0: παντού
1: γράψει, αλλά σου λέω ότι με τη Βύση είχε τον μεγαλύτερο όγκο.
0: Τι να λέμε τώρα, τι να λέμε. Και για να σας πω, επειδή στην αρχή, ρε παιδί μου, είχαμε πει ότι ο Νίκος Καρβέλας, έτσι βγήκε τουλάχιστον χθες, έκανε ασφαλιστικά μέτρα στην Άννα Βύση. Να πούμε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Συγκεκριμένα, ο Νίκος Καρβέλας, τι έκανε ο παμπώνυρος εισαγωγικά, έτσι πανέξυπνος.
1: Είναι πανέξυπνος, δεν το συζητάμε.
0: Τι έκανε λοιπόν, διότι φαίνεται ότι από πιο νωρίς το είχε αποφασίσει ότι μάλλον θα πάει κατά εκεί το πράγμα. Οπότε στις 30 Σεπτεμβρίου ανακάλεσε από την αυτοδιαχείριση την εντολή διαχείρισης των δικαιωμάτων του για τις ζωντανές εκτελέσεις των τραγουδιών του. Εντάξει, ναι, που τα είχε εκεί, το ανακάλεσε λοιπόν. Και πλέον ο ίδιος ελέγχει την αδειοδότηση για τη δημόσια εκτέλεση των συγκεκριμένων έργων. Γιατί και ο κύριος Δημητρακόπουλος, ο δικηγόρος Άννας Βύσης, στην αρχή έλεγε, ρε παιδί μου, ότι αν πάνε δικαστικός, τα δικαιώματα τα έχει αυτοδιαχείριση και μέσω αυτού, ότι και η Άννα Βύση. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Νίκος Καρβέλας το είχε προβλέψει αυτό το πράγμα και πήρε τα δικαιώματα ξανά στα χέρια του. Και η Άννα Βύση θα χρειάζεται την άδειά του για να συνεχίσει να ερμηνεύει τα τραγούδια του.
1: Αυτό γίνεται τόσο γρήγορα. Εγώ δεν γνώριζα ότι μπορείς να το αλλάξεις.
0: Έτσι φαίνεται, που φυσικά την άδειά του δεν θα την έχει. Έτσι, είναι φως φανάρι, να πούμε κάπου εδώ. Και θέλω να σας πω ότι αν η Άννα Βύση, ας πούμε, για παράδειγμα, που στο Αθηνών Αρένα, που λένε ότι το Αθηνών Αρένα θα γίνει ένα παλάτι. Ναι. Λένε ότι η οικογένεια Κούστα φτιάχνει το Αθηνών Αρένα, λες και είναι μαγαζί στο Las Vegas. Κάτι τέτοιο λένε δεν θα έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα. Okay. Για τέτοια κατάσταση, ναι, μιλάνε. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι η Άννα Βύση τραγουδήσει τραγούδι του Καρβέλα μέσα ή οπουδήποτε, έρχεται η αστυνομία και την παίρνουν αυτόφορο.
1: Αλήθεια.
0: Επιτόπου. Και μετά βγαίνουν ασφαλιστικά μέτρα κατά της Άννας Βύση.
1: Ω, παιδιά.
2: Α, τόσο χοντρό.
1: Να σου πω κάτι. Και άλλες φορές είχαν τσακωθεί, παρεξηγηθεί, δεν ξέρω τι έπρεπε να κάνει, αλλά τώρα νομίζω ότι έχει χοντρίνει πολύ το παιχνίδι.
0: Δεν ξέρω, εσύ που ήσουν τότε, ήσουν και παιδί μου και μέσα και πολλές εκπομπές που είχατε ζήσει στο χωρισμό. Εγώ δεν ξέρω γιατί ήμουν μικρός. Παλιά, ενώ 2007-2008, που ήταν τότε αυτή η φάση.
1: Κοίταξε.
0: Δεν ήταν τόσο πολύ και τότε.
1: Όχι, παιδί μου. Ήτανε, εγώ θυμάμαι που πάλι ήταν σε μία σχέση της και ήταν λίγο περίεργα που είχαν βγει και το λέγανε για οικονομικά. Τώρα σου λέω τι ακουγόταν, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και ότι την βοήθησε μετά ο Καρβέλος, τα ξαναβρήκαν. Ήταν μία σχέση που δεν χάλαγε, δηλαδή έκανε κάποια διαλύματα. Αλλά αυτό το πράγμα τώρα όμως είναι πολύ χοντρό.
0: Είναι χοντρό, θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, πολλοί το έχουν σχολιάσει όλο αυτό που γίνεται. Και πολλοί αναρωτιούνται τι τραγούδια θα λέει η Άννα Βύση από τη στιγμή που ο Νίκος Καρβέλας της το έκανε αυτό. Okay. Oh. Σας έχω λοιπόν εγώ εδώ πέρα τη λίστα, δεν θα τα πω όλα προφανώς, με κάποια τραγούδια που δεν είναι του Καρβέλα και με αυτά που δεν θα τα ξανακούσετε από το στόμα της Άννας Βύση. Αρχικά, το τρένο μπορεί να το πει, δεν είναι του Καρβέλα. Τρένο. Έχω πεθάνει για σένα, στην πυρά, κόντρα, απαγορευμένο.
1: Ποιος τα έκανε αυτά τότε, στην πυρά και αυτά.
0: Λοιπόν, το τρένο το έκανε ο Βαγγέλης Βασιλείου Σοφ Παπά. Έχει πολλά, δεν είναι.
1: Α, η Σοφ Παπά, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχω πεθάνει για σένα, στην πυρά, κόντρα, απαγορευμένο, αλήτησα ψυχή, το παρελθόν μου, ρίσκο, από μακριά και αγαπημένη, Fabulous, όσο έχω φωνή, μόνο η αγάπη, στα χρόνια της υπομονής, μεθυσμένη πολιτεία, αυτός που περιμένω και είναι και άλλα 10, οκ. Okay.
1: Α, εντάξει. Εγώ νόμιζα ότι είχε πολύ λιγότερα.
0: Καλά, να σου πω. Γεμίζει τρίωρο πρόγραμμα.
1: Όχι, δεν γεμίζει τρίωρο
0: είναι
1: πρόγραμμα.
0: Είναι σαν το ίδιο στο παραπέντε που είχε ακούσει το άλλο που είχε κολλήσει. Λίγαρια, λίγαρια, κόντρα, κόντρα, κόντρα, κόντρα.
1: Εντάξει,
0: κόντρα.
1: Θα πει και κανένα άλλο, δεν λένε και τραγουδίστε και κανένα άλλο. Θα το κάνει και η Βύση, φαντάζομαι.
0: Εντάξει, όταν βγαίνει η Βύση, περιμένει να πει.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Α πούμε τώρα δεν θα μπορεί να πει. 12. Τραύμα. Αντίδοτο. Γκάζι. Ψεύτικα. Λάμπο. Από αγάπη υπερβολική. Εκατομμύρια. Κλίμα τροπικό. Ερωτευμενάκι. Μου ανήκεις. Φωτιά. Σαν και σένα καμία. Αντίστροφη μέτρηση. Παραλίο. Εκεί. Θάνατος είναι η αγάπη. Ντρέπομαι. Έπρεπε. Μαύρα γυαλιά. Σε έχω επιθυμήσει. Ο τελευταίος σταθμός. Μεθυσμένη μου καρδιά. Να τον αγαπάς. Μαγκάβα ντουτ. Δεν θέλω να ξέρεις. Πάρα πολλά.
2: Και όλα τα.
0: Χωρίς το μωρό
2: και
0: μου.
2: Και τα πρόσφατα.
0: Κραυγή. Και, ναι. Και το Αιγαίο, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Α, ναι, δεν θα το
0: Αιγαίο είναι του Καραβέλα.
1: Ναι, ναι, το ξέρω.
0: Εγώ δεν το ήξερα το Αιγαίο είναι του Καραβέλα. Και τα πρόσφατα της, φυσικά. Κραυγή. Χωρίς το μωρό μου. Σχιζοφρένεια. Κάτι συμβαίνει. Τι έχω να χάσω. Είναι αστείο. Πάρα πολλά κομμάτια, όλα τις βασικά.
1: Νάιλον.
0: Δαίμονες, φυσικά. Δεν θα μπορεί να πει τίποτα, παιδιά.
1: Και τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το. Τώρα θα μπορούσε ο Καρβέλας να τα δώσει. Όχι, δεν γίνεται να τα πει. Αφού τα είπε η Άννα, δεν μπορεί να τα πει κάποιος άλλος.
0: Όχι, δεν μπορεί. Τώρα εντάξει, λένε από χθες στο TikTok συγχαρητήρια σε όλους εσάς. Είστε πανέξυπνοι. Έχουν βάλει φωτογραφίες της Βύση να ακούει Βανδύ.
1: Α, καλά, το, εντάξει. Ναι.
0: Ό,τι έχει πάθει η Βύση, η Βανδύ το έχει τραγουδήσει.
1: Α, εντάξει, εντάξει. Ρε εσύ, τώρα όμως είναι πολύ δύσκολο αυτό. Η πλευρά της Άννας έχει απαντήσει.
0: Τι εννοείς, στο δεύτερο όχι. Ούτως άλλως νομίζω ότι στο τελευταίο δελτίο τύπου η Άννα Βύση, στο πρώτο και τελευταίο βασικά που έδωσε, είπε ότι δεν θα απαντήσει ξανά δημόσια για το συγκεκριμένο θέμα. Έτσι είχε πει. Αυτό που ξέρουμε ότι είναι ότι τώρα βρίσκεται στο εξωτερικό με την Δήμητρα Κούστα. Και μια που είπα Δήμητρα Κούστα, καθόμουν ρε παιδιά και λέω: εντάξει, ακούμε Κούστα. Ποιοι είναι ρε παιδί μου αυτοί οι άνθρωποι, γιατί και εγώ δεν τους ξέρω. Δεν ξέρω, ακούμε για εκατομμύρια, ακούμε μισό εκατομμύριο, ναι. Έδωσε ένα εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο, όταν εμείς πάμε στις δουλειές μας για τόσα χρήματα, ρε παιδί μου. Ναι. Και βγαίνεις τώρα κάθε μέρα και ακούς για τόσες χιλιάδες ευρώ και για τόσα εκατομμύρια. Μπήκα λοιπόν και έψαξα. Παιδιά, μιλάμε για έναν από τους πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου και πόσο μάλλον για τους πιο πλούσιους Έλληνες, ο κύριος Κούστας. Συνεπώς και η σύζυγός του, η κυρία Κούστα. Η περιουσία, λέει, του Γιάννη Κούστα, μέσω του Forbes 2026, αναλογείται στα περίπου 1,3 δις δολάρια. Έτσι. Εκτίμηση καθαρής περιουσίας, όχι διαθέσιμα μετρητά.
1: Α, είναι αυτά δηλαδή που λέμε έχει στην άκρη, πέρα ακριβώς από τα διαθέσιμα τα μετρητά που τρέχουν.
0: Ακριβώς. Και όπως βλέπω, έχει μία έπαυλη στη Βουλιαγμένη.
1: Ναι.
0: Και περιγράφουν μία κατοικία 3.000 τετραγωνικών μέτρων, σε οικόπεδο 7.000 τετραγωνικών μέτρων, με πισίνα και έργα τέχνης. Επίσης, λέει για νέα θαλαμιγό, μήκος 79,8 μέτρων. 150 εκατομμυρίων. Ναι. Και το Αθηνών Αρένα που μέσα έχουν ρίξει γύρω στα 20 εκατομμύρια. Δηλαδή έχουν ρίξει όντως πολύ χρήμα στο Αθηνών Αρένα για να φτιαχτεί και να γίνει.
1: Πότε θα είναι έτοιμο όμως?
0: Θα αργήσει όπως καταλάβετε.
1: Θα αργήσει. Εντάξει, καλά, και τώρα κάνουν, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση.
0: Όπως το κάνουν. Αλλά ναι, παιδιά, τώρα θα δούμε τι θα γίνει.
1: Πάντως, εγώ από ό,τι έχω καταλάβει, ο Καρβέλας θα το φτάσει στα άκρα. Δηλαδή ήδη. Δεν νομίζω ότι θα σταματήσει κάπου.
0: Μα, ήδη αν το δεν... Κάνει, μα δεν πρόκειται να σταματήσει.
1: Πω. Εν τω μεταξύ, η Άννα Βύση έχει κουμπαριά, έτσι, με το ζεύγος Κούστα. Έχει βαφτίσει το γιο τους.
0: Παιδιά, τι συζητάμε τώρα. Εντάξει, βγήκε και ο Λάκης Γαβαλάς τώρα κάτι χθες. Το οποίο το έχω ρεγαμό του. Ή δεν το έφερα. Εντάξει, δεν το έφερα. Στην ουσία βγήκε ότι έκανε τα χατήρια συνέσει παρέες η Άννα Βύση. Εννοώντας τώρα, κατάλαβες θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Οπότε θα δούμε.
1: Ο
0: θα
1: κύριος Κούστας λέει, ποιος το έγραψε?
0: Ναι, είναι ο γιος του Ντέλτα, πολύ σωστά.
1: Ναι,
0: μας το
1: ναι. Α, ο γιος του ήταν.
0: Είναι ο Ρομπέρτο Κούστα, ναι, είναι, ήταν ο γιος.
1: Α, okay, οκ.
0: Πολύ σωστά. Θα δούμε, παιδιά, τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Σίγουρα δεν θα περάσουμε ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο.
1: Εγώ παρόλα αυτά, να ξέρετε ότι όπου και να πάει αυτή η ιστορία, δηλαδή ακόμα και στο πιο, δηλαδή στο πιο ακραίο σενάριο που μπορούμε να φανταστούμε, πιστεύω ότι πάλι αυτοί οι δύο θα τα ξαναβρούν.
0: Και εγώ το πιστεύω.
1: Είμαι σίγουρη. Αν και τώρα, είναι αδελφές ψυχές.
0: Αν και τώρα ξέρεις τι γίνεται. Έτσι λένε τώρα: ο Καρβέλας θα γράψει την Βανδύ. Ο Φίβος θα πάει να πιάσει τη Βύση.
1: Καλά, αυτό είναι και.
0: Θα ζήσουμε
1: αυτό
0: ωραία
1: είναι
0: πράγματα.
1: Και πλήγμα μεγάλο για τον Καρβέλα. Γιατί αν δεν ακούγονται τα τραγούδια του, δεν θα παίρνει.
0: Μισό λεπτό. Τι? Τα δικαιώματα θα τα παίρνει ο Καρβέλας.
1: Αφού
0: που... Και τώρα που βάζουμε το κόντρα, δεν είναι δικό του.
1: Μπορούμε να τα παίξουμε.
0: Εμείς μπορούμε να τα παίξουμε τα κομμάτια.
1: Α, γιατί κάτι άκουγα.
0: Τα κομμάτια μπορούν να παίζουν.
1: Γιατί νόμιζα κάπου, άκουσα χθες, ότι μπορεί και να μην μπορούν να παιχτούν τα κομμάτια.
0: Όχι, τα κομμάτια νομίζω ότι μπορούν να παίζουν κανονικά.
1: Απλά δεν
0: μπορεί
1: να τα λέει η Άννα Βύση.
0: Όχι, και πόσο μάλλον κανείς δεν μπορεί να τα λέει. Δηλαδή, θα σου πω τι εννοώ με το κανείς, ότι θα πρέπει να παίρνουν την άδεια του Καρβέλα. Για να τα πούν live, κατάλαβες. Εμείς θα συνεχίσουμε να ακούμε τα κομμάτια. Αλλά πια όταν ακούς το τρένο ή το τραύμα, δεν θα τα ακούς πια με τον ίδιο τρόπο όπως τα ακούγες. Όταν έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, έχουν επηρεάσει λίγο και τα τραγούδια όλο αυτό που έχει συμβεί.
1: Ναι. Mary Jane, τι είχε γίνει, λέει, να πείτε το παράδειγμα, και το παράδειγμα της Taylor Swift. Δεν θυμάμαι εγώ, ρε παιδιά.
0: Δεν είναι Mary Jane
1: για γράψε.
0: Συγγνώμη, δεν ξέρω από Taylor καθόλου. Αυτά, παιδιά, για την υπόθεση. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και στο Σαββατοκύριακο. Εντάξει, είχαμε πολλά, ναι, έχουμε και άλλα σελέπι. Τώρα δεν θα τα πω ή θα μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό. Θα σας πω μόνο κάτι που βίωσα εγώ χθες.
1: Α, για πες. Όπα, λέγε.
0: Εγώ χθες ξεφτυλίστηκα, να πούμε κάπου εδώ.
1: Ξέρεις, πάλι γιατί.
0: Πάλι Μαρία, όχι Μαρία.
1: Τι έκανες πάλι, Δημήτρη.
0: Πάλι ξεφτυλίστηκα. Διότι χθες ο Γρηγόρης
1: Αρναούτογλου. Πάντα κάνεις μια κουφιά.
0: Την έκανα την κουφιά. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου κάνει έκθεση φωτογραφίας.
1: Και πάρα πολύ ωραία έκθεση.
0: Και εγώ, παιδιά, που δεν το περίμενα, που είμαι συνεργάτης τόσα χρόνια.
1: Θέλω να δω αν προλάβω να πάω και εγώ.
0: Δεν το περίμενα. Όντως, μιλάμε για πάρα πολύ ωραία έκθεση. Τέλος πάντων, δεν είχαμε πάει εκεί πέρα. Ήταν όλοι διάσημοι, ήταν η Σκορδά, ήταν η Κοκκίνου. Πήγαν όλοι, ρε παιδί μου, να δουν τα έργα και να αγοράσουν. Ήταν και τσιμτσιλί και πολλοί αγόρασαν κιόλας. Δεν θα πω τώρα ποιοι και μπράβο, τους πάντως τουλάχιστον στήριξαν. Ξαφνικά βλέπω τον Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Ναι.
0: Εγώ τον Πέτρο Ιακωβίδη τον ακολουθώ στα social, αλλά με ακολουθεί και αυτός. Διότι είχε έρθει στο Tonight καλεσμένος, είχε έρθει και εδώ μια φορά που πήγε το Φαπόσιο Φάνης τέτοιο. Με ακολούθησε. Τώρα δεν ξέρω πώς με ακολούθησε ο άνθρωπος, κατά λάθος. Με ακολούθησε. Με ακολουθεί ο Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Ναι.
0: Και τον βλέπω εγώ ότι ξαφνικά αρχίζει και έρχεται προς το μέρος μου. Και λέω, άι στο διάλο. Και πέφτουμε μούρι με μούρι και χαιρετιόμαστε. Και μου λέει, πού είσαι, τι κάνεις. Και εγώ εκείνη τη στιγμή από μηχανία που ήρθε και μου μίλησε αυτός, λέω, πού σε ρε Πετράντη.
1: Φαντάζομαι να μην είχε μηχανείο.
0: Παιδιά, του λέω, πού σε ρε Πετράν.
1: Εντάξει, αυτό είναι γλυκό παιδάκι.
0: Εντάξει, ρε Μαρία, όχι τώρα να πάω από πού σε ρε Πετράν.
1: Εντάξει, ρε παιδάκι, να σου πω κάτι. Μια χαρά είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, δεν ήρθε και ο Πρωθυπουργός. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, που τον συμπαθώ πάρα πολύ.
0: Αλλά πού σε ρε Πετράν.
1: Όχι, δεν ήταν να του πει πού σε ρε Πετράν, αλλά ευτυχώς γι' αυτό σου λέω, είναι γλυκό παιδί ο Ιακωβίδης.
0: Πού σε ρε πρώτη, έγινε, τι κομματάρα έγινε σε μάγκα.
1: Πού σου βγήκε έτσι, ρε παιδάκι.
0: Δεν ξέρω, σου λέω. Από μηχανία εκείνη τη στιγμή, πού σε ρε Πετράν, τι γίνεται.
1: Από μηχανία θα μπορούσε να μην μιλήσει ή να μπλοκάρει ή να πνιγεί οτιδήποτε. Το πού σε ρε Πετράν.
0: Ναι, πού και χεράκι έτσι. Ακούστηκε καλά, πού σε ρε Πετράν μου.
1: Α, και τύπου κόλλα πέντε.
0: Ναι, αδερφέ μου, πού σε μπρο μου, πάμε.
1: Και τι έκανε ο άνθρωπος.
0: Τίποτα, μια χαρά.
1: Τι να κάνει, είναι σου λογικό παιδί.
0: Και ένα κύριο λέει: τον ξέρω, λέει: τον ξέρω. Ναι, λέω: γνωριζόμαστε. Άσε σου.
1: Εντάξει.
0: Ντροπή, ντροπή, ντροπή.
1: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, GVS το είδαμε το μήνυμά σου. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα, όπως καταλαβαίνεις. Δεν γίνεται, γιατί πρέπει να υπάρχει. Πώς το λένε,
0: ναι. Πας καλά.
1: Δηλαδή, αυτά είναι εικασίες τώρα, δεν ξέρουμε.
0: Διαβασέ το, σίγουρα. Πίστεψέ το. Αυτά, παιδιά. Τα νέα πάνω κάτω. Συνεχίζουμε, παιδιά, με κουναβομυρίουχο θα έλεγα, αλλά όχι με πάρε 5, δώσε 3. Άντε μπας και πάρετε κανένα δώρο. Εύκολες ερωτήσεις σήμερα. Εύκολες, γιατί όντως το τελευταίο διάστημα κάπως είχαμε πειράξει λίγο. Στείλετε τώρα τα μηνύματά σας στο Viber σταθμού στο 6939-892-892. 6939-892-892 για ρολογάρι στη ζώνη. Α, συγγνώμη, και δεν είπα το σημαντικό. Αυτό που ακούγεται και φημολογείται,
1: ναι,
0: πάρα πολύ έντονα, ότι όλο αυτό για την υπόθεση επίσης Καρβέλα ήταν προμελετημένο.
1: Δηλαδή.
0: Πώς να το πω, Μαρία, τώρα για να με πάνε μέσα.
1: Τι, ότι.
0: Φέρετε ή λένε πολύ.
1: Ακούγεται, πες εσύ.
0: Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Πω. Ακούγεται, λοιπόν.
1: Εσύ δεν το ασπάζεις, αλλά ακούγεται.
0: Εγώ δεν το ασπάζω. Μαρία, σε ευχαριστώ. Εγώ δεν ασπάζομαι.
2: Είναι χρόνια στο χώρο.
0: Μα γι' αυτό το λόγο τη ρώτησα. Εγώ δεν ασπάζομαι, αλλά ακούγεται, Μαρία, ότι όλο αυτό ίσως να είναι και λίγο στημένο ή προμελετημένο για να πάει το θέμα δικαστικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και για να πληρώσουν και να πάρουν τα δικαιώματα από τον Νίκο Καρβέλα, να δώσουν, έλα εδώ, πόσα εκατομμύρια. Ήδη ακούσατε για τι περιουσίες μιλήσαμε πιο πριν, έτσι. Ναι. Έλα εδώ, Νίκο Καρβέλα, πόσα θέλεις. 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια. Πάρτα. Να δώσουν λοιπόν τα χρήματα και να πάρουν τα δικαιώματα από όλα τα κομμάτια του Καρβέλα, για να τα πάρουν και να τα έχουν στη νέα δισκογραφική τη Άννα Σβίση και τη Δήμητρα Κούστα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό που λες θα μπορούσε να έχει πάρα πολύ μεγάλη βάση. Αλλά το ξεκίνησε ο Καρβέλας, αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Που εσύ τον πιστεύεις ότι ο Καρβέλας θα τα δώσει.
0: Δεν πρόκειται να τα δώσει.
1: Εγώ, παιδιά, όσο και να του δώσουν, να του, αν ίσχυε αυτό το σενάριο.
0: 100 εκατομμύρια να του δώσουν. Που πιστεύω. Μιλάμε τώρα για τρελά χρήματα. Τι τρελά. Τρελά. Δεν πρόκειται να τα δώσει.
1: Καλά, έχει μην τόσο... το λες. 100 εκατομμύρια μπορεί και να.
0: Πιστεύω ότι έχει τέτοιο εγωισμό και πόνο εισαγωγικά από όλο αυτό που συμβαίνει, που δεν θεωρώ ότι θα τα δουν.
1: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω, αλλά. Δεν ξέρεις και με 100 εκατομμύρια, αν ήταν αυτό το ποσό τώρα.
0: Εντάξει, 100 θα τα δω και εγώ.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν,
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Κουνανά, κουνανά, βλάκα. Τι κοιτάρε, βλάκα. Τι ωραίο κόμενο είσαι. Τι κοιτάρε, βλάκα, το στήθος μου.
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δισοδεία σε πολύ λίγο.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Music 892.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Στην GreecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreecoStrom. Wake up new.
7: Να δω.

0: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: 59 χρόνια Μόρις.
2: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πριν ξεκινήσουμε το παιχνίδι μας, να σας πω, παιδιά, ότι αν θέλετε γενικότερα να ξυπνάτε και ο λαιμός σας να είναι όπως πρέπει και να μην νιώθω αυτό το ενοχλητικό γαργαλιτό που δεν είστε και πολύ καλά και αχ, τι έχει φωνή μου και τι έχει ο λαιμός μου, Τρεμπών Honey. Είναι ένα φυσικό σιρόπι με μαλακτικές ιδιότητες χάρη στο μέλι και το χύλισμα από ρίζα αλθέας που συμβάλλει στην ανακούφιση από τον πονόλαιμο αλλά και τον ξηροβήχα. Να ξέρετε, είναι κατάλληλο για παιδιά από 2 ετών. Και αν έχετε οποιοδήποτε είδους εργασία στο σπίτι και δεν ξέρετε ποιον να φωνάξετε για να σας κάνει σωστά τη δουλειά, δουλευταράς, παιδιά. Έχει αξιόλογους επαγγελματίες, πολλές αξιολογήσεις για να διαλέξετε ποιος είναι ο καλύτερος, παύλα κατάλληλος για σας, και το πρόβλημά σας έχει λυθεί.
1: Και να πούμε, παιδιά, ότι μαζί μας φυσικά βρίσκεται και η Στοίχημαν, και εκτός από χορηγός εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, αλλά και των δύο μεγάλων διοργανώσεων, της UEFA Europa και Conference League. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 ετών και άνω ρυθμιστής ΑΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και...
2: πάρε 5, δώσε 3.
3: Πόρτα!
0: Σου έχω τη Νίκη. Νίκη.
1: Γεια σου, Νίκη.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Ήρθε η μέρα να λάμψω, αφού λείπει ο χοντρός σήμερα. Ε.
0: Άκου, ακού, ήρθε η μέρα.
4: Εδώ μεταξύ. Πολύ βασίλειο με πάνω σου.
1: Να είσαι ήσυχη.
0: Να το, παιδιά, να το εκμεταλλευτούμε σήμερα. Κερδίζει τώρα.
4: Για πάμε, γιατί έχω δει άλλες φορές, αλλά δεν με αφήνει να κερδίσω.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα, Νίκη, που τον λες χοντρό και τον λένε και πάρα πολύ χοντρό. Παιδιά, να ξέρετε, έχει αδυνατήσει αρκετά. Πολύ, και αδυνάτησε κι άλλο από την ημέρα που ξεκινήσαμε.
4: Ψέματα λέτε.
0: Όχι, τώρα τα είχε
1: είναι
0: πάρει.
1: Είναι AI, είναι AI.
0: Τα είχε πάρει πριν το καλοκαίρι. Τώρα, όταν επιστρέψαμε από το καλοκαίρι, να ξέρετε, έχει χάσει. Και αρχίζει και χάνει, γιατί ναι, δεν τα ήθελε.
1: Δεν έχει χάσει, Μαρία, του βγήκαν τα μουσια απλώς. Και δεν φαίνονται, έχουν κρυφτεί τα μαγουλά του μέσα.
0: Αλήθεια, εμένα μου φάνηκε ότι έχασε. Τέλος πάντων. Νίκη, πού βρίσκεσαι?
4: Πύργο Ηλίας.
0: Α, από τον Πύργο είσαι. Α,
4: τέλεια. Η αγαπημένη του.
1: Όντως η αγαπημένη του. Λοιπόν, Νίκη, τι να σου βάλω τώρα. Θες να λάμψεις τώρα,
4: ναι.
1: Θέλω να μου πεις τρία ζώα που το όνομά του ξεκινά από γιώτα.
4: Υποπόταμο.
1: Μπράβο.
4: Έλα ρε μπουμπουλή, τι βάλει.
1: Υποπόταμος, υπόκαμπος,
0: ιγκουάνα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, για ποιον
1: Βασίλη.
0: Έχουμε. Βασίλη.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Εσύ από πού μας παίρνεις, πού βρίσκεσαι?
5: Ηλιούπολη.
1: Μια χαρά Ηλιούπολη. Πόσο χρόνο είσαι, Βασίλη?
5: 38.
1: Και με τι ασχολείσαι?
5: Με τίποτα.
1: Μια χαρά.
5: Σουγκαρίζω το σπίτι.
1: Μια χαρά, τέλεια.
0: Και πολύ καλά. Τα πιο δύσκολα είναι τα οικοκυρικά. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, Βασίλη. Α, ναι.
1: Άσο, τον αναλαμβάνω εγώ.
0: Ανάλαβες.
1: Λοιπόν, Βασίλη, θέλω να μου πεις. Πρέπει να πάρεις ένα δώρο τότε. Πρέπει να σε βοηθήσουμε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τρία πράσματα που μπορεί να είναι σπασμένα μεταφορικά.
5: Καρδιά.
1: Μπράβο. Έλα ρε εσύ. Σπασμένα νεύρα, σπασμένη φωνή, υπόσχεση, ρεκόρ, κωδικός, τηλέφωνο.
0: Καλά, δεν πειράζει. Άγγελος.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ο Άγγελε, τώρα ξύπνησες?
6: Όχι. Είμαι στη δουλειά ήδη.
0: Έχεις βάλει ανοιχτή ακρόαση,
1: Είσαι στην τουαλέτα, κάνεις κακακιά, γιατί σε ακούγεσαι κάπως.
6: Τώρα καλύτερα.
0: Ναι, τώρα μια χαρά, Πού μας παίρνεις, είσαι σπίτι, φαντάζομαι.
6: Δουλειά.
0: Α, στη δουλειά. Τι δουλειά κάνεις, αν επιτρέπετε?
6: Αεροδρόμιο.
0: Α, σε τι πόστο?
6: Βαλίτσα κάτω.
0: Α, μάλιστα. Βαλίτσες.
1: Για πες τώρα, έχεις τύχει ποτέ να πετύχετε κάτι περίεργο μέσα?
6: Πες μου τι είναι περίεργο.
1: Τι εννοώ περίεργο?
0: Περίεργο ρε εσύ, κάτι που
1: ωραία,
0: δεν είναι
1: ωραία,
0: επιτρεπτό.
1: Θα σε πάω μισό λεπτάκι, θα σε πάω από μέχρι όπλο φάση, μέχρι και σε κάτι πιο σεξουαλικό, ας πούμε.
6: Συνηθισμένο αυτά.
0: Α, σεξουαλικό, συνηθισμένο.
1: Για πες μου ρε παιδί μου, 2-3 παραδείγματα, πες μου εσύ. Τι είναι τα συνηθισμένα και τι είναι τα πιο περίεργα που έχεις δει?
6: Σεξουαλικά βυθίσματα. Είναι καθημερινό πλέον.
0: Αυτά επιτρέπεται να περνάνε έτσι? Δεν είναι.
6: Γιατί όχι?
0: Α, κανονικά, ωραία.
1: Εσύ, και γιατί τους φέρνετε σε τόσο αμηχανία τους ανθρώπους και καμιά φορά βλέπετε τους δονητές μέσα και τους βάζετε να ανοίξουν τις βαλίτσες τους και να τα βγάλουν απ' έξω?
6: Ανοίγεις βαλίτσα για να δεις κάτι άλλο. Τώρα, αν εσύ νιώθεις αμήχανα, ίσως δεν θα πρέπει να το έχεις.
1: Πολύ σωστό.
0: Να το, είδες.
1: Πολύ σωστό.
0: Τώρα να σου πω, με τα ML, ισχύει ακόμα με τα 100 ML που πρέπει να μπουν στη βαλίτσα ή άμα τα έχεις στο backpack τα παίρνουμε?
6: Ναι, κανονικά.
0: Ισχύει, δεν έχει αλλάξει αυτό το πράγμα.
1: Και περίεργο που έχεις δει, οπότε τα sex toys όλα αυτά είναι συνηθισμένα. Εσένα ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που έχεις δει?
6: Τίποτα δεν είναι περίεργο.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα, εντάξει.
1: Και κάθε μέρα έχει full sex toys, λες εσύ,
6: Εντάξει, όχι φουλ, αλλά έχει.
1: Έχει, κάθε μέρα.
0: Έχει συγκλονιστεί. Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε. Έλα, πρώτα, Άγγελε.
3: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, παρακαλώ.
3: Την ξέρει την ξαδέρφη μου που δουλεύει, τη χαρά.
0: Την ξέρει τη χαρά.
1: Επίθετο πως για χαρά.
0: Και πού δουλεύει, στι βαλίτσε δουλεύει και η ξαδέρφη σου.
3: Το γνωρίζονται αυτοί όλοι μεταξύ του.
0: Γνωρίζεσαι με τη χαρά.
1: Για χαρά.
6: Χαρά, πολλά μου
0: στα check-in.
1: Είναι στα check-in.
6: Όχι.
0: Να σου πω, είναι ωραία η δουλειά στο αεροδρόμιο. Θα ήθελα και εγώ, παιδιά, να δουλέψω στο αεροδρόμιο. Νιώθεις ότι φεύγεις και συνέχεια. Ωραία, δεν είναι?
6: Πες να τα αλλάξουμε.
0: Α, όχι, εντάξει.
1: Ρε, είναι βαρετό. Από ένα σημείο και μετά τώρα πηγαίνετε από εκεί, πηγαίνετε αριστερά, πηγαίνετε δεξιά.
0: Βλέπεις κόσμο, δεν ξέρω, μου αρέσει εμένα.
1: Να κολλάνε οι βαλίτσες.
0: Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, πες μου τρία παιδιά του Δία, ξεκινάει ο χρόνος από τώρα, που είχαν θνητή μητέρα. Πάμε.
6: Δεν έχω ιδέα τον Κρόνο, το
1: Ποσειδώνα. Πώς το πατέρα σου εσύ?
6: Α, δεν έχω ιδέα από μυθαλογία.
0: Δεν πειράζει.
1: Έχουμε Βασιλική.
7: Καλημέρα.
1: Γεια σου Βασιλικούλα, τι κάνεις?
7: Καλά εσείς?
1: Καλά και εμείς. Με τι ασχολείσαι, πόσο χρονών είσαι?
7: Χρονών είμαστε πάνω από 40.
0: Εσύ γιατί ρωτάς, μωρέ, ας το, να μην τους ρωτάμε καθόλου.
1: Γιατί ρε παιδιά.
0: Λυσάει ο Φάνης με την ηλικία, δεν υπάρχει. Με όσο αισθάνεται το καθένα.
1: Δεν υπάρχει, παιδιά.
7: Πού είναι ο Φάνης ο κοντοχωριανός μου?
1: Λείπει, γιατί από πού είσαι?
7: Δίπλα από το διακοπτό.
1: Α, μάλιστα. Την ηλικία σου, γιατί τι λες? Μια χαρά είστε. Γιατί τι βλακίες είναι αυτές? Ένας αριθμός είναι.
7: Τι? 42.
1: Μια χαρά, γιατί και εγώ ακόμα 30. Λέω και σε 20 μέρες κλείνω το 31.
7: 40, κολλημένα.
1: Οπότε μια χαρά, 38χρονη. Θέλω να μου πεις λοιπόν. Να σου βάλω και εσένα κάτι.
7: Είναι εύκολο, μην είμαι ριζίλη.
1: Όχι, ρε γαμώτο, αυτό προσπαθώ. Ωραία. Θέλω να μου πεις, πολύ εύκολη ερώτηση. Κάτσε και σκέψου μόνο. Θέλω να μου πεις τρία πράγματα που κάνουμε συνήθως με κλειστά μάτια.
7: Κοιμόμαστε.
1: Μπράβο.
7: Σκεφτόμαστε, ονειρευόμαστε.
1: Σωστό. Συγχαρητήρια, μια ρολογάρα τη Sony, όλη δικιά σου, Βασιλικούλα.
7: Ευχαριστώ.
1: Μπράβο σου. Εντάξει, αν και το ονειρευόμαστε με το κοιμόμαστε. Αλλά οκ, εντάξει, διαφορετικά είναι. Συγχαρητήρια.
0: Κάτσε γιατί δεν απαντάνε, παιδιά. Σας θέλω στο τηλέφωνο να είστε. Στέλνετε μηνύματα για να σας πάρουμε και δεν απαντάτε.
1: Αυτό το πράγμα κάθε φορά.
0: Δηλαδή εντάξει, κάνουμε κοιλιά τώρα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν παίρνω Ευδοκία. Πάρε μισό λεπτάκι εκεί. Να δούμε.
1: Τη γνωστή, θα την κλείσουμε.
0: Α, είναι γνωστή. Ευδοκία, είσαι γνωστή.
1: Ναι, ξέρεις πολλές Ευδοκίες.
0: Είναι γνωστή, τι να κάνω τώρα να σε. Μία καλή.
3: Βγάλτε.
0: Έλα λίγο να σε βγάλω. Για καλημέρα.
1: Μαρία, παθαίνεις διαλύσεις, παιδί μου, τι παθαίνεις?
0: Τώρα την πήρες.
1: Όχι.
0: Α. Ευδοκία.
8: Ναι, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε εσύ.
3: Καλημέρα.
0: Δεν πρόλαβα την πίτη, καλημέρα.
1: Ελεύθερη, εντάξει.
0: Λοιπόν, παίρνω Μαριλένα.
1: Πάρε Μαριλένα. Παίρνω και εγώ Ιωάννα.
0: Λοιπόν, παιδιά, θα στέλνετε τηλέφωνα που θα σηκώνετε, έτσι. Μη στέλνετε και δεν παίρνετε. Και δεν απαντάτε.
1: Ιωάννα. Το σήκωσα όμως, δεν το σήκωσα.
0: Έλα, η Μαριλένα. Το σήκωσα. Μαριλένα.
9: Ναι.
0: Τι κάνεις? Μαριλένα, μας ακούς?
9: Καλά. Ναι, σας ακούω.
0: Έλα, είσαι στο δρόμο, μας ακούς καλά για να παίξουμε?
9: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, πηγαίνεις στη δουλειά?
9: Ναι.
0: Τι δουλειά κάνεις?
9: Είμαι δασκάλα.
0: Α, σε τι, δασκάλα.
1: Χαρούμενη σ' ακούω, χαρούμενη πας στη δουλειά.
9: Είμαι χαρούμενη γιατί σήμερα πάω πιο αργά.
0: Α, πώς και έτσι, σήμερα πιο αργά.
9: Έχω κενό το πρωτοβίωρο.
0: Τι είσαι, γυμνασίου είσαι, δασκάλα?
9: Όχι, δημοτικού είμαι αναπληρώτρια.
1: Μάλιστα. Τι περνάτε εσείς αναπληρωτές, εγώ δεν τα ξέρα τώρα, αλλά τώρα τα μαθαίνω σιγά σιγά. Τι τραβάτε αναπληρωτές, φίλε, και δεν τα λέμε αυτά. Και ξέρεις, μόνο για τους δασκάλους λέμε μια χαρά. Παίρνουν αυτοί τα λεφτά τους και το καλοκαιράκι κάθονται και τέτοιο. Αλλά φίλε, αναπληρωτές, ρωτε μανικάκι.
0: Λοιπόν, αφού
9: σε. Κάνω 300 χιλιόμετρα κάθε μέρα για να πάω και να γυρίσω.
0: Γιατί από πού πηγαίνεις καλέ?
9: Πάω από την Καρδίτσα στη Λιβανάτη.
1: Συγγνώμη, και γιατί το δήλωσες, ενώ ότι έπρεπε να πας, δεν είχε
0: αφού
1: τίποτα.
0: Αφού είναι αναπληρώτρια σου.
1: Ναι, αλλά δεν είχε
9: γιατί
1: τίποτα πιο κοντά.
9: Γιατί με πήρανε στη Θεότιδα και με πήρανε εκεί.
1: Πω.
0: Και κάνει 3 ώρες. Τραβάς τώρα, Λούκη, γιατί και φαντάζομαι και, και τα ενίκια πρέπει να είναι τσιμπημένα, έτσι, για να πας να μείνεις κοντά, κάπου κοντά.
9: Είναι πάνω κάτω το ίδιο με τις βενζίνες, αλλά άμα έχεις γκρουπ.
0: Δεν σε ακούμε, δεν σε ακούμε.
1: Ναι, πάνε πιο φθηνά, μωρέ, για μέσω γκρουπ και τέτοιο. Μπορεί να είναι πολύ
9: το γκρουπ, κάπως μοιράζεται.
0: Α, ναι.
9: Με το αμάξι.
0: Μάλιστα. Έλα λοιπόν να πούμε στη δασκάλα τη Μαριλένα κάτι που θα είναι εύκολο για σένα.
9: Ωραία.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις 3 άκλητα μέρη του λόγου.
9: Το.
1: Για όνομα του Θεού!
0: Δεν γίνεται.
1: Πήγαινε μέχρι και τις Λιβανάτες.
0: Μπες
1: και μέσα, δεν έχει ξαναπάρει το πτυχίο σου, ρε Μαριλένα.
0: Καλά κι εσύ τώρα.
1: Μα πάμε να τη βοηθήσουμε.
0: Αγχώθηκε, ρε παιδί μου.
1: Κρίμα. Ιωάννα.
10: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Ιωάννα. Καλημέρα. Πώς είσαι, πώς χρονών είσαι, με τι ασχολείσαι?
10: Είμαι 35 χρονών και είμαι σερβιτόρα σε ένα γενέθλιο μαγαζί στο Ψηρή. Που ανοίξαμε τώρα και κάνουμε και το Σάββατο τα γενιά μας.
1: Α, με το καλό, παιδιά.
0: Καλές δουλειές.
10: Άλλα είχα. Να έρθετε όποτε θέλετε, να φάτε brunch. Είναι και all day.
1: Είναι και all day και brunch. Μπράβο, παιδιά, καλές αρχή, καλές δουλειές. Καλές δουλειές. Πάντα γεμάτα. Πάντα γεμάτα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, Ιωάννα μου, να σου βάλω και εσένα τώρα κάτι. Άκουσε με, είναι λίγο έξυπνο. Θέλω λίγο το μυαλό σου να δουλέψει, εντάξει.
10: Θα θέλω κάνω να... το καλύτερο που μπορώ.
1: Χαίρομαι. Θέλω να μου πεις τρεις σύνθετες λέξεις που ενώνουν δύο αντίθετα. Άσε παραπάνω χρόνο. Γλυκόπικρος.
10: Αλληλένδετο.
1: Τι αλληλένδετο.
3: Αλληλένδετο.
1: Τι αλληλένδετο, Ιωάννα μου. Πώς είναι ο γλυκόπικρος, ασπρόμαυρος, ανοικοκλίνο. Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, έχουμε τον Στέφανο.

0: Α, τι θέλετε, παιδιά, με το αφεντικό μιλούσα.
1: Θέλει ο Φάνης να το βγάλουμε.
0: Όχι, όχι.
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι, και εγώ τον βρίζω, αλλά η αλήθεια είναι αλλιώς όταν είναι ο Φάνης εδώ.
2: Μην
1: λέμε βλακίες.
2: Έχουμε πάθει θυσμό κι εμείς τώρα, όταν λείπει. Θέλουμε την αγριοφωνάρα του.
3: Μετά σε πειράζει που σε δουλεύουν στα μηνύματα.
2: Τι έγινε, ρε Λευτέρη. Ο Στέφανος είναι πάρα πολύ καλός, θα τον ξαναπάρει. Περίμενε, Στέφανη είσαι εδώ.
1: Μαρία, δεν καταλαβαίνω. Θέλει ο Φάνης, ποιος θέλει, μην τον ξαναπάρει. Δεν υπάρχει λόγος, τον ξανακλείσει.
2: Λοιπόν, θα σε ξαναπάρω γιατί ο Φάνης έστειλε. Δεν ξέρω τώρα. Καλά λόγια. Έλεγε, σε πυροβόλησε τώρα, δεν ξέρω.
1: Παίρνω Γιάννη.
2: Έλα, καλή σου μέρα.
1: Γεια σου, Τζον. Πώς είσαι, με τι ασχολείσαι, κλείσει το ραδιοφωνό σου.
4: Ναι.
1: Μπράβο. Μπράβο. Πόσο χρόνο είσαι, με τι ασχολείσαι. Και αυτόν!
2: Αυτόν γιατί τώρα!
1: Εσύ τώρα ο Φάνης σου λέει κλείσε αυτόν, κλείσε αυτόν.
2: Αποκλείεται τώρα να στο είπε ο Φάνης.
1: Από την Κύπρο δηλαδή τι θέλει τώρα.
2: Δεν πρόλαβε να στο πει. Στο είπε ο Φάνης τώρα. Λέγε. Λευτέρη, έχεις πάρει και ύφος. Λέγε.
0: Καταρχάς μου μιλάς έτσι.
2: Παίρνω το Δημήτρη.
1: Πάρ' το Δημήτρη.
2: Στο είπε ο Φάνης τώρα, λέγε. Έλα, Δημήτρης.
1: Άμα θέλει να κλείνει οι ακροατές, να έρθει από κοντά.
2: Δημήτρη.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Αυτόν τώρα γιατί. Έτσι θα γίνεται.
1: Άκουσε με, μην κουραζόμαστε και παίρνουμε τηλέφωνα. Άμα είναι, πάμε
2: άμα
1: σε break.
2: Κλείνεις, τι θες, ναι, τώρα. Τι γίνεται δηλαδή.
1: Πάρε Σπύρο, έχουμε Σπύρο. Σπύρο.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σου Σπυράκο, τι κάνεις, πόσο χρόνο είσαι, με τι ασχολείσαι.
5: Είμαι 33.
1: Μια χαρά.
5: Είμαι οδηγός.
1: Έλα ρε Δευτέρη. Ρε εσύ, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Δεν γίνεται τώρα μας κλείνεις όλους.
1: Ωραία, κάτσε να πάρω μια κοπέλα. Φάνης,
2: πήρα και εγώ κοπέλα, πήρα τη Χριστίνα. Άρα. Τώρα. Κάτσε τώρα, μήπως και φιλοτιμηθεί και δεν το κλείσει. Για να δω.
1: Να δω, σου στέλνει μηνύματα.
2: Τι, σου στέλνει μηνύματα.
0: Παιδιά, έχω το λες.
2: Χριστίνα. Έλα, Χριστίνα. Σώσε μας. Σώσε την κατάσταση.
6: Παιδιά, εγώ δεν φταίω σε τίποτα.
2: Όχι, το εννοείται, κανείς δεν φταίει. Κανείς δεν φταίει. Πού βρίσκεσαι, Χριστίνα.
6: Στον δρόμο.
2: Πηγαίνεις για δουλειά.
6: Ναι.
2: Τι δουλειά είναι.
1: Κάτσε ρε, να μάθουμε τη δουλειά τουλάχιστον.
2: Τουλάχιστον τη δουλειά έχω περιέργεια.
1: Τριαντάφυλλος, Ντάφι.
7: Καλημέρα, άμα κοσμητισμός, μην προβολάτε.
2: Ο Φάνης. Μπορεί να λείπει, αλλά είναι εδώ ουσιαστικά.
1: Δεν θα φύγει ποτέ. Ντάφι, για πες, πόσο χρόνο είσαι, με τι ασχολείσαι.
7: 29, είμαι οδηγός.
1: Οδηγός, οδηγός και εσύ. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να παίξουμε γρήγορα, φίλε μου Ντάφι, πριν σε κλείσει. Να παίξει και κανέ. Μάτω αυτό και την Παναγία, θα φύγω, σου μιλάω ειλικρινά.
2: Περίμενε, γιατί παίρνω, θέλει ο Σπύρος να τα πει στο Φάνη. Μην τον κλείσει, Φάνη, αν ακούς, θέλει κάτι να σου πει.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
2: Σπύρο, έλα. Περίμενε. Βγάλει τον.
5: Φάνη, μείνει στην Κύπρο. Μπουμπουλίνη σε Μαρία μόνο.
0: Πόσο χρόνο είσαι, φιλέ.
5: Για τα τρία.
2: Τώρα και εσύ. Εσείς τώρα κάνετε πλάκα, αλλά σας κλείνει τώρα.
1: Δευτέρη, πραγματικά είσαι συγχαμένος και συγχαρητήρια.
2: Πήρες.
1: Είσαι συγχαμένος τώρα. Για
0: δεν έχουμε γραμμές.
2: Γιατί άραγε.
1: Θα πας κατά κέφαλο,
2: γιατί άραγε.
1: Άμα άφηνες καμιά γραμμή θα είχαμε.
2: Γιατί άραγε.
1: Δεν έχουμε γραμμές. Παίρνω Γιάννη.
2: Περίμενα, πάρω εγώ τον Αλέξανδρο.
1: Άρα, Αλέξανδρο, παίρνω Γιάννη. Άκου, λέει Λευτεράκη, δεν έχουμε γραμμές.
2: Έχουν πάρει φωτιά τα χέρια μας. Άκυρο, άκυρο, άκυρο.
1: Τραγούδα μέχρι να βγάλουμε κρατή να γεμίσει το κενό τώρα.
2: Κάτσε, γιατί είπα τώρα. Λοιπόν, Αλέξανδρος. Για. Τουλάχιστον να παίξει ένας. Πες του Φάνη να παίξει ένας.
1: Τραγούδα μέχρι να βγει κάποιος.
2: Τι έχει ξυπνήσει στραβά. Έχει ξυπνήσει ο Φάνης. Αλέξανδρε.
8: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Αλέξανδρε.
8: Χωρίς το Φάνη, χωρίς το Φάνη είστε άδειοι εκεί πέρα.
2: Μπράβο. Εσένα θα σε αφήσω τώρα.
0: Αλέξανδρε, πόσο χρονών είσαι.
8: 33. Συγχαρητήρια και στους δυο σας, αλλά χωρίς το Φάνη σε τίποτα.
0: Πού πήγες διακοπές το καλοκαίρι.
8: Κλαφώνησο.
1: Και εκεί να πας τώρα.
2: Γιατί. Ελαφώνησος, ωραία. Εγώ ήμουν στην Ελλάδα.
1: Αυτό κατάλαβες, μωρί, ότι μας είπε στην αρχή ότι.
2: Τι είπε.
1: Α, καλά, εντάξει.
2: Τι μας είπε.
1: Α, καλά.
2: Τι μας είπε.
1: Δεν είπε ότι δεν κάνετε χωρίς το Φάνη.
2: Έτσι είπε.
1: Δεν τον άκουσες.
2: Όχι. Έμεινα στην Ελαφώνηση.
1: Και λες στην Ελαφώνηση, ωραία, πού είναι.
0: Όσοι θέλουν να παίζουν θα λένε Φάνη, σ' αγαπώ.
2: Αυτό
1: τι είναι τώρα.
2: Μάλιστα.
1: Δεν μας σχέζει, πες του.
2: Εντάξει.
1: Είναι στην Κύπρο και δίνει και το λες.
2: Θέλει να πάρει και αγάπες. Εντάξει.
0: Αυτό είναι.
2: Λοιπόν, παίρνω τον Γρηγόρη.
1: Ωραία, πάρ' τον Γρηγόρη.
2: Θέλω να μιλήσω, λέει, με τον αδερφό μου τον Λευτέρη. Γιατί σε λέει αδερφό Λευτέρη. Είναι ο Γρηγόρης δικός σου, τίποτα.
1: Μπορεί να πάει να είναι 20 και αυτούς.
2: Για κάτσε να δούμε. Γρηγόρη, μίλα με τον Λευτέρη αφού θέλεις. Λευτέρη, λέει, με τον αδερφό μου τον Λευτέρη θέλω να μιλήσω. Γρηγόρη.
9: Έλα Μαρία, με ακούς.
2: Έλα, σε ακούμε. Για μίλα με τον Λευτέρη που τον θες. Τι είναι αδερφό σου.
9: Λευτέρη μου. Πού είσαι αδερφέ μου.
0: Τι κάνεις αδερφέ μου, πώς είσαι.

0: Καλά, καλά, εμισή. Μόνο με σένα αξίζει να μιλάω σήμερα.
1: Γιατί.
2: Α, έτσι, Γρηγόρη.
0: Γιατί μην προφάνει, βέβαια.
1: Γιατί.
2: Α, και εμεί τίποτα εδώ πέρα δεν είναι. Δεν υπάρχουμε. Εμεί είμαστε άφαντοι.
0: Αδερφικέ μου, αδερφέ.
3: Δώρο.
1: Παρ' όλα αυτά να πούμε ότι ο Λευτέρης δεν δίνει το δώρο. Ο Λευτέρης μόνο πατάει κουμπιά. Οπότε κρίμα, φίλε, κάποια άλλη φορά.
3: Φάνη να το δώσω το δώρο ή όχι.
1: Τι λένε, Δημήτρη, λες ο μόνο Λευτέρης αξίζει και.
2: Εσύ, Γρηγόρη, αυτό ήταν πολύ προσβλητικό για μας. Λέει να φύγουμε, να σε αφήσουμε.
0: Σας αγαπάω πολύ. Αλλά ο Λευτέρης είναι αδελφικός μου αδερφός.
2: Είναι αδελφικός μου αδερφός.
3: Μπορείς να πεις Φάνη, αγαπώ.
0: Φάνη, αγαπώ.
3: Ωραία. Έχει δώρο.
1: Μισό λεπτάκι.
3: Γράψτε τον στα μηνύματα.
1: Όποιος λέει Φάνη, σ' αγαπώ, δεν μπορεί να πάρει δώρο.
3: Παίρνει δώρο.
1: Μόνο αν μου στείλει μήνυμα και πει δώσ' του δώρο, θα του δώσω. Τώρα δεν μπορώ να
3: το δώσω. Το στέλνει σε μένα.
2: Το στέλνει σε εσένα.
1: Δείξτε μου.
2: Για κάτσε τώρα, Γρηγόρη, έχει πει τη διχόνοια. Τι δουλειά κάνει, Γρηγόρη, μέχρι να δείξω τα μηνύματα.
3: Άκυρο. Άκυρο το δώρο.
2: Άρα δεν το είχε πει ο Φάνη.
1: Καλά, να σα πω, θα μα κλείσουν, φίλε, θα μα κλείσουν. Δεν είμαστε εκπομπή. Έχουμε τον Τόμ. Hello, Tom.
0: Νίκος,
2: καλά λέει.
1: Tom λέει, φίλε, τι Νίκος.
0: Νίκος, ποιος Tom. Καλημέρα,
2: ποιος Tom, πώς ήρθε το Tom εσένα.
1: Ρε, εσύ αφού
0: γιατί.
1: Στο...
0: Γιατί, είπα Φάνης αγαπώ.
1: Πολύ
0: κατά
1: σωστή.
0: Κατά δεύτερο. Δεν τρέπεσαι.
1: Για ποιον λες.
0: Τρεις εβδομάδες κασπίρα, κέρδισα όσο πάρε 5 δώσε 3. Δεν μου στείλατε ποτέ τίποτα.
2: Άντε πάλι.
1: Επειδή λοιπόν, θα σας το πω για πρώτη και τελευταία φορά, επειδή κάποιοι έχετε τύχει, στείλτε μου μήνυμα στο Instagram να τα πούμε πάρα πολύ ωραία. Και τι συμβαίνει, στέλνετε όλοι και κερδίζετε και δεν έχετε βγάλει τη φραγή από τα πενταψήφια. Λοιπόν, πρέπει να βγάλετε τη φραγή από τα πενταψήφια για να σας έρθει μήνυμα στο κινητή σου, στο κινητό σας.
2: Στο κινητή σας.
1: Στο κινητή σας, α. Όσοι έχετε φραγή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βγάλετε τη φραγή και στείλτε. Παρ' όλα αυτά, φίλε, στείλτε μου στο Instagram να το φτιάξουμε.
2: Μαρίνα. Μαρινάκι.
4: Αχ, πείτε μου ότι είσαι από την εκπομπή, η Μαρία.
2: Εγώ είμαι καλέ.
4: Αχ,
2: έλα, Μαρινά.
4: Δεν το περίμενα.
2: Δεν το περίμενε, αφού έστειλε μήνυμα, βρε Μαρινά.
4: Δεν
2: με
4: ακούτε.
2: Σα ακούμε.
4: Α, γεια σα, Φάνη, σε αγαπώ. Θα πάρω δώρο.
1: Μαρινά, είσαι υπέροχη.
2: Γλυκούλα, Μαρινά,
4: με τι. Είμαι στο σπίτι με το μπέμπι και σα ακούμε κάθε πρωί μόλι ξυπνάμε. Το βάζω και ακούγεστε πολύ δυνατά στο.
2: Αγάπη μου, πόσο είναι.
4: Είναι 9 μηνών.
2: Αχού, γλυκούλες, να το χαίρεσαι.
4: Δεν θα σε τσιμπήσω.
1: Όχι, μην φοβάσαι.
4: Γιατί συνήθως λέει ο Φάνης, τσίμπατο να ακουστεί.
1: Δεν Α, είναι ναι, εδώ, όχι. Οπότε εντάξει, μια χαρά
2: είναι. Και είσαι τυχερή γιατί θα παίξει σίγουρα εσύ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, βέβαια.
1: Αφού είπες Φάνης, αγαπώ.
2: Κάτσε να βρούμε μια. Τώρα που έχει και τον μπεμπί.
4: Πάρε, δώσε 5, δώσε 3. Ωραία.
2: Πάρε 5, δώσε 3.
4: Ναι.
2: Λοιπόν, κάτσε τώρα να σου πω. Α, έλα, εύκολο τώρα. Θέλω να μου πεις 3 ελληνικά τραγούδια που έχουν γυναικείο όνομα στο τίτλο.
1: Ορίστε.
2: Πολύ εύκολο. Πώς είναι το η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
4: Μαρία, Μαρία.
3: Συγγνώμη. Πάμε πάλι την ερώτηση. Για να παίξεις και να κερδίσεις δώρο, πρέπει να πεις Φάνη, το παιδί είναι δικό σου.
1: Τι λέει!
2: Α, καλά! Το έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο.
4: Θεωρητικά μπορώ να το πω γιατί ο μπαμπάς δεν ακούει τώρα, είναι στο εξωτερικό.
1: Αλλά... Τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς και λείπει?
4: Είναι ναυτικός.
2: Λείπει πολύ καιρό,
4: από τον Αύγουστο, εντάξει.
2: Από τον Αύγουστο και πότε.
4: Συντημένα είναι αυτό, δεν είναι τίποτα. Αυτό το...
2: Ναι, τώρα πια...
4: Είναι πολύ λίγο.
3: Ναι, θα το πεις τώρα για να πάρεις δώρο ή όχι.
2: Να πει ότι Φάνη το παιδί είναι δικό σου.
1: Καλά, ρε, είναι τρελός κι αυτός. Έχει πατέρα. Έχει πατέρα το παιδί.
4: Φάνη, το παιδί είναι δικό σου. Δεν σε έχω δει ποτέ.
2: Δεν σε έχω δει ποτέ.
4: Δεν σε έχω δει ποτέ, αλλά εντάξει.
3: Δεν θέλουμε να
2: παιδιά. Δεν το πιστεύω αυτό. Έκλεισε η γραμμή.
1: Ο άνθρωπος είναι προβληματικός.
2: Άντε
1: είναι,
2: καλέ.
1: Είναι προβληματικός.
2: Άκου τώρα τι ήθελε να πει, το παιδί είναι δικός. Πώς σου ήρθε ρε Φάνη, πραγματικά δηλαδή τώρα. Κάτσα πάρω την Ελένη.
1: Το χειρότερο ξέρεις τι είναι, τον κάνω εικόνα στο κρεβάτι του αυτή τη στιγμή να τρώει σάντουιτς και ομελέτες
2: σίγουρα,
1: με σουσάμια
2: ναι,
1: παντού.
2: Ναι.
1: Γυμνός μόνο με το εσώρουχο και να δίνει εντολές και να γυαλάει τώρα.
2: Ναι, τώρα είναι Έλληνας κρίσος με 8 γράμματα.
1: Και τσιγαράκι από δίπλα με τον μπουρνούζι που φοράει η Γιώκο
2: Όνο.
1: Με το κιμονό η Γιώκο Όνο, δεν ξέρω δηλαδή πραγματικά.
3: Δώστε.
1: Ναι, παίρνουμε τηλέφωνο, σκάσε.
2: Περίμενε, λυσάξα, τα έχετε κλείσει όλα. Δεν προλαβαίνουμε. Την Ελένη παίρνω. Έλα, βρε Ελένη.
3: Φάνη, άμα μας ακούσει, έχουμε καθυστέρηση να ξέρεις κιόλας λίγο.
1: Ούτως ή άλλως την
2: Ελένη. Έλα, η Ελένη.
5: Εγώ.
2: Ελένη.
5: Θα πλάω τη φωνή της, σαν τη βουλιουκλάκη.
2: Δεν πειράζει, Ελένη, μου θα παίξει κιόλας.
5: Καλημέρα σα, παιδιά. Είσαι υπέρεχη και χωρίς το Φάνη. Αν και μου λείπει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Ελένη μου, αλλά. Ελένη. Δεν σε βλέπω καλά. Από πού παίρνεις τηλέφωνο, είσαι στη δουλειά, σπίτι?
5: Από Σακομακεδόνα, σπίτι.
2: Α, σπίτι. Δουλεύεις ή όχι?
5: Θα πάω δουλειά μόλις κλείσουμε.
2: Α, πού δουλεύεις?
5: Δουλεύω πολίτρια στα καλλιτικά γενικά.
1: Α, μια χαρά.
3: Έχεις παιδιά.
5: Όχι, δεν έχω παιδιά, είμαι single, είμαι ελεύθερη, έχω μια γάτα.
1: Μήπως θέλεις να πει η γάτα είναι του Φάνη?
5: Όχι, δεν έχει τίποτα του Φάνη.
3: Φάνη, σ' αγαπώ, θα πεις.
5: Δεν ξέρω αν τον αγαπάω, τον συμπαθώ πάρα πολύ ωστόσο.
3: Δεν παίζει.
2: Μ' αρέσει έτσι όπως δεν. Τι ζώδιο είσαι?
5: Υδροχό.
2: Α, πόσο του μηνός?
5: 5 Φλεβάρι.
2: Α, είμαστε πάρα πολύ κοντά.
5: Πέντε. Υδροχός.
2: Βεβαίως και είμαι υδροχός.
5: Αυτό κόριακα. Καλή σε κάρα του νερού.
2: Α, όχι, είμαι του αέρα.
1: Καλά, εντάξει.
2: με Λέων. Λιοντάρι.
5: Πολύ δυναμική εσύ.
1: Να σου πω, εγώ που είμαι Σκορπιός με δίδυμο, τι είμαι.
2: Α, τα ξέρεις τα ζώδια.
1: Σκορπιός με δίδυμο, τι είμαι εγώ, τι είμαι εγώ.
5: Α, τα κουμπουλίνι δεν εσύ.
1: Δεν, ναι.
2: Δεν.
5: Όχι, δεν. Αλλά κράτα την τρέλα, σου είσαι ωραίτερη.
2: Τέλεια. Να σου πω κάτι, Ελένη, θα μου πεις εσύ τρία ελληνικά τραγούδια που έχουν γυναικείο όνομα στον τίτλο. Πάμε.
5: Πάμε. Το Κατερινάκι.
1: Μπράβο.
5: Το Λενάκι.
1: Ποιο Λενάκι είναι? Το Λενάκι ποιο είναι? Και το Μαράκι.
2: Έλα, δεν πειράζει, τροχόι, να μου φιλιά πολλά. Καλή δουλειά.
1: Λευτερία, να δεις πόσο άσχετος είσαι ακόμα και σε αυτό. Πόσο ανίκανος είσαι ακόμα και σε αυτό. Μην με κλείνει.
2: Μην το κλείνει, ρε εσύ.
3: Ποιον έχουμε.
1: Αυτόν, τον Ανδρέα.
3: Ανδρέας.
6: Καλημέρα.
2: Ανδρέα.
1: Στα δύσκολα.
6: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις?
6: Καλά είμαι, εσείς τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε. Πόσο χρόνο είσαι?
6: 28.
2: Α, σ' άκουσα που είσαι μικρούλης.
6: Αχ, ναι.
2: Εργάζεσαι ή όχι?
6: Είμαι σε δουλειά, ναι.
2: Τι δουλειά κάνεις, βρε Ανδρέα?
6: Είμαι δημόσιος υπάλληλος.
1: Α, μια χαρά. Δηλαδή, με τι ασχολείσαι?
6: Συγκεκριμένα στη γραμματεία.
1: Σε δήμο?
6: Ναι, στο δήμο, ναι. Είμαι από τη Μήλο.
1: Εντάξει.
6: Δεν ξέρω, Πουπουλίνη με θυμάσαι.
1: Από το περίπτερο είσαι?
6: Ναι.
1: Σε θυμάμαι,
2: ποιο
1: τι κάνεις? Είχε ένα παιδί που δούλευε στο περίπτερο στην πλάκα, είχαμε κάνει και φωτογραφία.
2: Α, τέλεια.
1: Από εκεί να καταλάβεις. Λοιπόν, πάμε τώρα, θα σου βάλω κάτι εύκολο. Δεν γίνεται.
3: Είναι βάζω φωτογραφία. Εδώ, τι όχι.
1: Θα φας ξύλο.
2: Έτσι λέει, σχολιάζει.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πεις. Ορίστε, εύκολο θα σου βάλω, μπας και δώσουμε κανένα δώρο σήμερα. Θέλω να μου πεις. Πρόσεξε τώρα. Τρεις διψήφιους αριθμούς που τα ψηφία τους έχουν άθροισμα 10.
6: 5 και 5.
1: 55 δηλαδή.
6: Ναι.
1: Έλα ρε εσύ, ναι. Κρίμα. Πρόσεξε, ο Φάνης είπε να αφήνεις να παίζουν μόνο όσοι λέει Φάνης αγαπώ. Τώρα τους βάζεις χωρίς να λένε Φάνης αγαπώ. Γενικότερα δεν ξέρω τι έχεις πάθει.
2: Λοιπόν, τον Αντώνη έχουμε. Αντώνη.
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
7: Φάνης αγαπώ, είμαι έτοιμος να πω ό,τι θες.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πεις, τι να μου πεις.
2: Βάλ' του κάτι εύκολο, ακόμα δεν έχει κερδίσει κανένας. Τι δουλειά κάνεις μέχρι να βρει ο Δημήτρης?
7: Οδηγός.
2: Πού βρίσκεσαι τώρα, σε ποια περιοχή?
7: Τώρα στην παραλιακή.
2: Α, πρέπει να έχει κίνηση εκεί,
7: Χαμός.
1: Σ' έχω. Θέλω να μου πεις, άνοιξε το μυαλό σου, θέλω να μου πεις τρία πράγματα που βρίσκεις και σε γήπεδο και σε θέατρο.
7: Και σε γήπεδο και σε θέατρο. Στο λες.
1: Okay.
7: Κυλικείο. Ταθίσματα.
1: Κοίταξε τώρα, οι στολές, αλλά να μου πεις και η ομάδα έχει τη στολή της, ρε φίλε. Σωστό είναι, συγχαρητήρια, ορίστε, το δώσαμε.
7: Ευχαριστώ, Μητάρα.
1: Πολύ σωστός.
2: Μπράβο, ρε Αντώνη.
1: Μπράβο, Αντωνάρε.
2: Κάτσε να τον φωτογραφίσουμε τον Αντώνη.
1: Ορίστε, μια χαρά. Θέλετε και τίποτα άλλο? Τι σου λέει και γελάς? Μπορείς να μου πεις
2: κάτι,
1: τι σου λέει?
2: Κάτι λέει
1: γελάς
2: τώρα και λυσάνε.
3: Για πάμε, επόμενος.
1: Κι άλλο θέλετε?
3: Ναι.
2: Έλα.
1: Ότι είναι εκεί και κάνει κουμάντα από εκεί τώρα, μένα μου τη δίνει.
2: Τίποτα τώρα, παιδί μου, χαλαρώνει μέχρι να φύγει η πτήση του.
1: Ναι, ρε, μπαίνει, παίζει.
2: Πες του, Λευτέ, τι τρώει, να ξέρουμε κιόλα.
3: Για κάτι εσείς τώρα, πάρτε τηλέφωνα.
2: Έλα, έχω πάρει το Δημήτρη τώρα. Έλα.
1: Μιτσάρα.
2: Για πάμε.
7: Ναι.
3: Μιτσάρα.
2: Δημήτρη.
7: Ναι, ναι, εδώ είμαι.
2: Έλα, βρε Δημήτρη.
3: Λοιπόν.
7: Γεια σας. Φάνη, θα πω.
3: Όχι, όχι, για να πάρεις δώρο πρέπει να πεις ο Φάνης είναι ο μπαμπάς μου.
2: Α, καλά. Τι.
7: Α, καινούργιο να σου. Ο Φάνης είναι ο μπαμπάς μου.
2: Δεν τον έπεισες, θα πει τώρα.
3: Δεν μας έπεισες τώρα.
2: Να σου πω κάτι.
7: Δεν
2: τι
7: θέλω, θέλω να παίξω.
2: Θέλει να παίξει το παιδί. Έλα, Δημήτρη, τι δουλειά κάνεις?
7: Εγώ ταξί.
2: Α,
7: 24.
2: Το... Τι 24?
1: 24 χρονών, ρε Μαρία. Το ταξί 24, τι είναι, τρόλεϊ?
2: Λοιπόν, θέλω να μου πεις τρεις σύνθετες λέξεις που ενώνουν δύο αντίθετα. Πάμε. Τι?
7: Δεν ξέρω. Ευχαριστώ, γεια σας.
1: Καλά. Ρε Μαρία, εγώ είμαι μόνο ο Φάνης, δεν με ακούει. Την έκανα εγώ πριν την ερώτηση.
2: Έπαιρνα τηλέφωνο, μωρέ, γι' αυτό. Μα έχει λυσάξει όλος, μας κλείνει τις γραμμές. Τι να κάνω?
1: Παίρνω φαντίλ.
8: Ναι, παρακαλώ.
1: Γεια σου, Φαντίλ.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, πώς είσαι?
8: Καλά, εσύ?
1: Μπράβο, κορίνα μου, καλά και εμείς. Θες, Φαντίλ, να του πεις τίποτα, Λευτέρη?
8: Πάμε, δηλαδή. Σ' αγαπώ.
1: Α,
2: πώς είστε, παιδιά, εκεί?
8: Είμαστε τηλεοφόρο Αθηνών αυτή τη στιγμή, πάμε δουλειά.
2: Πόσοι είσαστε, δύο? Πόσα?
8: Δύο.
2: Φωνάζω και εγώ το μεταξύ. Μπράβο.
1: Παίζουν ελευθέροι, θα τους παίξουμε ή όχι, τα κάνουμε τώρα?
3: Συνεχίστε λίγο να τους μιλάτε.
1: Αν θες να συνεχίσουμε να τους μιλάμε, για, θα μας δώσει καμία άλλη εντολή. Λοιπόν.
8: Ο ένας θα είναι μέσα.
1: Θέλω να μου. Μαρέκα, του είσαι μια εύκολη ερώτηση. Δική σου είναι πιο εύκολη.
2: Λοιπόν, έλα, παιδιά, αλλά να σου πω κάτι. Θέλω να μου είσαστε σβέλτη, γιατί καμιά φορά η συνεργασία μπλοκάρει. Λοιπόν,
8: θα είμαστε πολύ γρήγοροι και ας μην απαντήσουμε.
1: Έλα, ακούγεστε.
2: Αυτό το νομίζω το έχετε. Θέλω να μου πει τρία εργαλεία, μηχανήματα ή εξαρτήματα που έχουν όνομα ζώου. Πάμε.
1: Εύκολο.
2: Πολύ εύκολο.
8: Κάβουρα.
1: Μπράβο.
8: Παπαγάλο και. Έλα,
1: όχι.
2: Ρε εσείς, ρε παιδιά, δεν υπήρχε πιο εύκολο.
3: Λοιπόν,
2: Σαμουήλ.
3: Πάμε σε break,
2: γεια
3: σας.
9: Γεια χαρά, καλημέρα.
10: Πρώτη φορά, Μάγδα, σε μήνυμα.
9: Ναι.
10: Γεια σου, Μάγδα.
2: Γιατί?
11: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
12: Ο Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλυμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering της σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there. In the nighttime.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
15: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Music 892.
17: Και τώρα το contouring.
18: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
19: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
20: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
21: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
20: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
21: Οφ, τι πάθαμε.
20: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
22: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
23: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
22: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
24: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία.
0: Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
24: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
25: τι κουαλίτα.
26: Ακολούθησε μας στο TikTok @official 89.2.

0: Εδώ είμαστε και η Στοίχημαν, παιδιά, η αγαπημένη μας Στοίχημαν, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, που αγωνίζονται φέτος Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦ, και γενικά είναι σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και για όλους εσάς που αναρωτιέστε τι να κάνετε το Σαββατοκυριακό, ειδικά τώρα και αυτό που θα έχει και μια πάρα πολύ ωραία ημέρα. Μια ωραία ιδέα λοιπόν για μικρούς αλλά και για μεγάλους είναι το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, όπου εκεί σας περιμένουν τα τρία μικρά τυγράκια της Σουμάτρας, δύο αρσενικά και ένα θηλυκό. Γεννήθηκαν πρόσφατα στο πάρκο μας και η γέννησή τους είναι σημαντική, καθώς η τίγρη της Σουμάτρας είναι ένα από τα πλέον απειλούμενα υποείδη τίγρη στον κόσμο, με περίπου 400 αν εκτιμάται ότι έχουν απομείνει στη φύση. Το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο είναι μέλος της ΕΑΖΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζωολογικών Πάρκων και Ενιδρίων, και συμμετέχει σε ευρωπαϊκές δράσεις για τη διατήρηση και αναπαραγωγή απειλουμένων ειδών. Οπότε, παιδιά, αφήστε λίγο τα τάμπλετς. Έχουμε τρεις πολύ καλούς λόγους για βόλτα αυτό το Σαββατοκυριακό. Και μην ξεχνάτε, για όλους εσάς που δεν είστε έτοιμοι για το επόμενο outfit σας και θέλετε να το βρείτε, δύο νέα καταστήματα Jack and Jones σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη, λεωφόρο Παντέλης 4. Νέες συλλογές, αυθεντικό denim και όλα τα κομμάτια που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις σε τιμές που θα λατρέψεις. Επισκέψου σήμερα ένα από τα δύο ανανεωμένα καταστήματα στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη και βρες το στυλ που σου ταιριάζει. Jack and Jones, το ανδρικό στυλ. Ξεκινά εδώ.
0: Είμαι πανέτοιμη. Κουναβώματα.
2: Κουναβώματα. Κουναβώματα.
1: Μαρία, τι γελάει.
0: Γελάει ο Λευτέρης γιατί λέει πάμε, παίζουμε. Και λέω εγώ και γελάει. Επειδή έκανα
1: Το θεώρησα πολύ αισθησιακό.
0: Ήταν όντως. Θα σας μιλήσω για μία έτσι τάση στις σύγχρονες σχέσεις, το stacing.
1: Stacing.
0: Ή αλλιώς pocketing.
1: Pocketing.
0: Το ξέρετε, εμείς θα το πούμε stacing.
1: I don't know.
0: Λοιπόν, το stacing, παιδιά, είναι όταν κάποιος έχει στη ζωή του ερωτικά και γενικότερα σε σχέση, αλλά το ερωτικό είναι πολύ έτσι δυνατό, αλλά σε κρατάει μακριά από τον κοινωνικό του κύκλο. Δηλαδή δεν σε εμφανίζει στα social, δεν σε εμφανίζει σε συγγενείς, δεν σε εμφανίζει σε φίλους, αλλά βγαίνετε κανονικά. Δηλαδή θα πάτε και σινεμά, θα πάτε και για φαγητό. Απλά στον κοινωνικό περίγυρο.
1: Ξαναλόγως πόσο καιρό.
0: Ωραίο αυτό που είπες.
1: Πόσο καιρό.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, αν σας έχει συμβεί. Στείλτε και εσείς μηνύματα. Τώρα εγώ θα αρχίσω να το. Όχι, βρε. Έχω λέει μια γκόμενα στέση. Stacing, βρε. Είναι η στάση.
1: Ρε, εσείς πάσες, άνοιξε τα μάτια. Τι ρηχή που είστε όλοι σας εδώ μέσα. Εσύ φταίς.
0: Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει το stacing. Και στείλτε μας και μηνύματα να μας πείτε αν σας έχει τύχει, αν το θεωρείτε θετικό, αρνητικό για την εξέλιξη μιας σχέσης. Εγώ θα σας πω τώρα, θα ξεκινήσω με τα σημάδια που δείχνουν ότι βιώνεται το stacing. Όπως είπα, δεν σε γνωρίζει σε φίλους ή οικογένεια, ενώ η σχέση προχωράει, τα πηγαίνετε πολύ καλά. Δεν εμφανίζεστε ποτέ μαζί δημόσια ή στα social media.
1: Εντάξει, εκεί κάτι σημαίνει λίγο.
0: Καλά, μην το λες.
1: Εντάξει, υπάρχουν πολλοί που δεν θέλουν στα social.
0: Ναι,
1: το καταλαβαίνουν.
0: Παιδί μου, δεν θέλουν τις σχέσεις τους να τη δημοσιεύουν, κρατάνε το privacy του θέματος. Αποφεύγει να σας δουν γνωστοί του και βρίσκει δικαιολογίες.
1: Εκεί υπάρχει πρόβλημα.
0: Υπάρχει, λες, έτσι.
1: Ναι. Ειδικά αν γίνονται και τα τρία μαζί, υπάρχει καραμπινά.
0: Ναι, αυτά είναι σημάδια τώρα που λέω. Άλλο σημάδι ότι βιώνετε το stacing στην σχέση σας είναι ότι η σχέση γενικά μοιάζει με ένα μυστικό που πρέπει να προστατευτεί πάση θυσία. Και όταν τον ρωτάτε άλλο σημάδι τι είμαστε, οι απαντήσεις είναι πιο θολές και από το situationship. Δηλαδή δεν σου αφήνει ξεκάθαρο στυλ για το τι γίνεται. Όμως.
1: Ξεκάθαρα μιλάει με άλλες, Μαρία. Δεν γίνεται.
0: Περίμενε, ρε παιδί μου, δεν είναι απαραίτητο. Η σχέση προχωράει. Δηλαδή θα βγείτε, θα πάτε ταξίδι, θα σου πει γλυκόλογα, θα περάσετε χρόνο στο σπίτι του, στο σπίτι της.
1: Ναι, αλλά δεν με δείχνει
0: κανονικά,
1: πουθενά.
0: Δεν σε δείχνει πουθενά.
1: Υπάρχει πρόβλημα, Μαρία.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε το γιατί συμβαίνει.
1: Ειδικά αυτό που λες, άμα μας βλέπουν γνωστοί στον δρόμο και με σπρώχνει εμένα μακριά, καταλαβαίνεις
0: ότι κάτι συμβαίνει. Δεν θα σε σπρώξει, παιδί μου, αλλά γενικά δεν θα είναι εύκολο ούτε να σε παρουσιάσει ούτε τίποτα. Θα το αφήσει.
1: Μάλιστα.
0: Τύπου γεια σου, τι κάνεις, φεύγαμε γιατί έχουμε πολλές δουλειές.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, κοίταξε, θα το αναλύσουμε αυτό. Εγώ θα
1: τι
0: σας
1: λέει το
0: πω,
1: άρθρο.
0: Σύμφωνα με τους ειδικούς, για ποιους λόγους συμβαίνει. Και τώρα εδώ πέρα έρχεσαι και εσύ, Δημήτρη, που μου λες ότι δεν είναι σωστό, βγαίνει με άλλες. Δεν θέλει δέσμευση να αναλάβει τις ευθύνες μιας σχέσης. Μπορεί να μείνει σε καμία φάση τέτοια.
1: Οκ, okay, πολύ λογικό να μην σε γνωρίσει στου δικού του, ενώ στου γονεί του. Αλλά στην παρέα του μετά από 5 μήνες τραβήγματος, είναι δεδομένο ότι θα σα γνωρίσει.
0: Κανονικά, ναι. Εδώ λοιπόν, παιδιά, είναι προς τον Δημήτρη οι λόγοι που συμβαίνουν, οι αρχικοί λόγοι, γιατί στην πορεία αλλάζει λίγο αυτό. Ότι μπορεί να κρατάει ανοιχτές επιλογές του, να μην είναι ακόμα σίγουρος ή σίγουρη. Φοβάται την κριτική ή την αντίδραση του περιβάλλοντός του. Δηλαδή, εδώ μπορεί και να μην υπάρχει πονηρή πρόθεση διαφορετική, αλλά να ξέρει, ρε παιδί μου, ότι η μαμά σου είναι λίγο ιδιότροπη. Ή το περιβάλλον του έχει άλλη εικόνα για αυτόν, οπότε θέλει να του το φέρει μαλακά.
1: Δεν θα έπρεπε να είναι το περιβάλλον μου. Είναι αυτό που έχει πει και ο Φάνης πιο παλιά, κατάλαβες, θέλω να σου
0: πω. Ναι, αλλά πολλοί το κάνουν. Θέλει τα προνόμια μια σχέση χωρίς να την αναγνωρίζει ανοιχτά. Δηλαδή, θέλει όλα αυτά προσφέρει σχέση. Εκτός όμως από το socializing. Mm-hmm. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις, παιδιά, παρόλα αυτά υπάρχουν λέει προσωπικοί λόγοι, ανάγκη και ιδιωτικότητα που διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο και θέλει για τους δικούς του λόγους που δεν είναι πονηροί να το κρατήσει για τον εαυτό του όλο αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι, ρε παιδί μου, που φοβούνται, ξέρω εγώ, μην τους το χαλάσει κάποιος, τον κατεμιάσει. Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται γιατί θέλουν να δούνε πρώτα πού πάει όλο αυτό, να έχουν ανασφάλεια με τον σύντροφό τους.
1: Εντάξει, πολύ, και γι' αυτό το λόγο δεν ανεβάζω στα social, ρε παιδί μου, πριν, αλλά μετά από λίγο καιρό. Εντάξει, είναι φυσικό και επόμενο. Κάτι συμβαίνει, ρε παιδί μου, κάτι βρωμάει.
0: Για κάτσε να δω, Αντρέα, λέει, για να σας πω. Εγώ το πέρασα, λέει, για ένα χρόνο και, παιδιά, υπάρχει πρόβλημα. Όχι απαραίτητα να έχει άλλη σχέση, αλλά σίγουρα δεν είναι έτοιμος για κάτι σοβαρό ο άλλος. Ναι.
1: Κοίταξε. Ισχύει. Αν βγαίνετε, μένετε στο σπίτι της, σπίτι του, βγαίνετε για φαγητό, πάτε για ποτάκι, είναι σαν κανονική σχέση. Γιατί μόνο ο τίτλος δεν είναι. Τι φοβάστε, τους τίτλους φοβάστε, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ο Βαγγέλης λέει ότι ναι, και ήταν ο λόγος που χωρίσαμε 7 μήνες. Παιδιά, βλέπω πολλούς άντρες και σε άλλα μηνύματα που έρχονται. Δηλαδή και ο Γιάννης λέει, μία φορά και εγώ το βίωσε αυτό το πράγμα.
1: Βαγγέλη, εσύ δεν ήθελες ή αυτή? Κάτσε, μας πει. Αλλά ναι, δεν ξέρω, το θεωρώ πολύ γελίο τώρα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω.
0: Μπορεί, λέει, τώρα ο Γιώργος, μπορεί, λέει, να έχουν μεγάλη διαφορά ηλικίες και να ντρέπεται την κατακραυγή. Παιδιά, εντάξει, άμα το πάμε έτσι όμως, όταν ντρέπεσαι, δεν είναι και πολύ τιμητικό για τον δίπλα σου.
1: Όχι μόνο για τον δίπλα σου, αλλά και για τις παρέες σου. Δηλαδή, άμα ντρέπεσαι την παρέα σου, το τι θα πει, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δεν θα έπρεπε να ήταν η παρέα σου. Άλλο τα αστιάκια, ρε παιδί μου, μπορεί να γίνουν. Εντάξει, θα υπάρξουν μεταξύ μας, αλλά εντάξει.
0: Λευτέρη, μου λες, βγάλε με, λέει, αέρα να σας πω τι γίνεται. Δεν νομίζω τώρα ότι θα. Εσύ τώρα το θες για.
1: Αρχικά είναι παρά 10. Είναι παρά 10, φίλε μου, Λευτέρη.
0: Λοιπόν, παιδιά, εγώ θα σας πω πώς το αντιμετωπίζετε. Αν σας έχει τύχει να βρίσκεστε σε μια τέτοια κατάσταση και εσείς τον θέλετε ή την θέλετε, τον σύντροφο ή τη σύντροφό σας, πρώτα απ' όλα θα μιλήσετε ξεκάθαρα. Οι ειδικοί λένε ότι θα πείτε γιατί δεν υπάρχει χώρος για μένα στη ζωή σου έξω από τους 4 τοίχους. Πολύ ξεκάθαρα. Θα βάλετε όρια, δεν αποδέχεστε κάτι τέτοιο, δηλαδή άμα δεν το μπορείτε δεν βρίσκεστε σε μια τέτοια σχέση. Και κοιτάτε πράξεις και όχι υποσχέσεις, αφήστε, γιατί πολλοί το κάνουν αυτό. Θα κάνουμε αυτό, θέλω να προχωρήσουμε έτσι, θέλω να γνωρίσεις αυτούς, στην πράξη όμως τίποτα δεν γίνεται. Mm-hmm. Και γενικότερα μην προσπαθείτε να αποδείξετε την αξία σας. Δεν είναι ότι θα πάρετε κάποιο έπαθλο αν θα σας γνωρίσει η συστήση στο περιβάλλον του, πρέπει από μόνοι σας να θεωρείτε ότι έχετε αξία, ρε παιδί.
1: Ναι, ρε Μαρία, αλλά άμα βγαίνουμε τόσο καιρό και δεν με έχει γνωρίσει στις φίλους της ή στους φίλους του ή στο οτιδήποτε, δεν γίνεται. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, πόσο καιρό είναι να φάνε. Δεν είναι ότι απλώς βρισκόμαστε και κάνουμε κάτι και τελείωσε. Αν περνάμε και χρόνο μαζί.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: είναι
0: και εμένα
1: φυσικό και επόμενο ότι θα γνωριστούν και οι παρέες και όλα. Ασχέτως αν συμπαθηθούμε ή όχι.
0: Και εγώ θα έρθω σε αυτό που είπες εσύ στην αρχή, μετά από πόσο καιρό. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι αν υπάρχει ένα εύλογο διάστημα. Είναι πολύ λογικό, ρε παιδί μου, μέσα σε κάποιους μήνες να θες εσύ να δεις πού πάει η σχέση σου. Ο Γιάννης λέει: θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και θα πω πέρα από την πλάκα ότι με τη σχέση μου έχει γνωρίσει τους δικούς μου, έχει γνωρίσει την παρέα μου, έχουν γνωρίσει όλες τις φίλες, αλλά δεν θέλει να γνωρίσει την οικογένειά της.
1: Μαρία μου, συγγνώμη, θέλω να δώσω ένα μήνυμα στον φίλο μας, τον Μάκη, που μας ακούει τώρα με πάρα πολύ αγάπη. Στέλνει ο Μάκης. Είναι τόσο ενδιαφέρον η εκπομπή όταν λείπει η χοντρή Καλιακούδα που βάζω επανάληψη τη χθεσινή, ενώ ακόμα παίζει live η σημερινή. Μάκη, φίλε μου, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να σου καεί το ραδιόφωνο και ό,τι άλλο υπάρχει.
0: Μην
1: να είσαι καλά,
0: κακός.
1: Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.
0: Μην είσαι κακός, τώρα χάλασες και τη δόνησή σου, έπεσες.
2: Και το κάρμα σου.
0: Το, λοιπόν,
1: με τους κατόψυχους όλους. Με τους κατόψυχους όλους. Όλοι σκατόψυχοι μαζεμένοι. Πείτε μια καλή κουβέντα. Ακόμα και σκατόψυχοι. Εσκατόψυχοι.
0: Είσαι λίγο
1: υπερβολικός. Σας έχει κάνει σαν τα μούτρα του. Θού σας. Ντροπή σας.
0: Είσαι λίγο υπερβολικός.
1: Ντροπή σας.
0: Ο Μάκης θέλει να ακούει. Εγώ είμαι σίγουρη ότι ο Μάκης, παρόλο που το λέει, ακούει σήμερα την εκπομπή.
1: Ο Μάκης στέλνει μηνυματάκια να τον βγάζουμε να παίξει. Μάντεψε, φίλε μου Μάκη, πότε θα βγεις. Όταν φύγω εγώ από εδώ και αργώ. Έχω υπογράψει συμβόλαιο, τριετές.
0: Τώρα τα πήρες πολύ στο κρανίο με το Μάκη. Α, τον έχουμε ελευθερία απόψεων. Δεν θέλει. Ας ακούσει τη χθεσινή.
1: Καλά κάνει. Εννοείται και με τον Πάσο.
2: Αν θέλει, ας έρθει και από κάτω.
1: Ας έρθει. Νικολά Πλαστήρα, 134.
0: Τέλος πάντων, επειδή έχει πάει παιδιά και 51, δεν το συνεχίζω το θέμα. Έχει πολλά ακόμα να πω. Ξέρεις τι, εγώ θα το θέσω λίγο όταν είναι και ο Φάνης. Θέλω τη γνώμη του.
1: Λογικό. Ναι, και Φάνη, σίγουρα αυτό το θέμα θα του αρέσει πάρα πολύ.
0: Θέλω λίγο
1: την γνώμη του. Στο πρώτο δίλεπτο θα το έχει κλείσει.
0: Ναι, είμαι σίγουρη.
1: Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber σταθμού στο 6939-8992-892. 6939-8992-892. Διότι επιστρέφουμε με κουναβομαχίες. Ένας από εσάς θα φύγει με 100 ευρώ απευθείας στον Snappy λογαριασμό του. Φυσικά από τη Snappy, την πρώτη ελληνική Neobank, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. 6939-892-892. 100 ευρώ από τη Snappy, σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πανέτοιμοι για κουναβομαχίες. Παιδιά, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και για το θέμα με το stacing. Λοιπόν, θα το αναλύσουμε πάλι όταν θα είναι και Φάνης εδώ, γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε όλα. Λοιπόν, Λευτέρη. Γεια. Ανέλαβε.
1: Καλά, Μαρία.
0: Γεια.
1: Πολύ καλή.
0: Όχι, το γεια αυτό δεν ήταν ωραίο. Ήταν γεια.
2: Στην παρουσίαση είσαι.
0: Τι θες, Λευτέρη, τι θες να πεις?
1: Δεν τρέπεσαι εσύ.
0: Πραγματικά, τι θέλεις να πεις μετά από τόσα χρόνια? Δεν φτάνει βρε που το κάνω τόσο παρείστικο χαλαρό.
2: Έχεις δίκιο, συγγνώμη.
0: Πες Δημήτρη, αφού δεν του κάνω εγώ του Λευτέρη.
1: Όχι.
0: Δεν του κάνω.
1: Όχι, τώρα ήταν άσχημο. Πάμε, έλα, τελείωνε.
0: Λοιπόν, έχω την Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνα.
4: Καλημέρα.
0: Πού βρίσκεσαι?
3: Στην κίνηση.
0: Α, πηγαίνεις στη δουλειά.
3: Θα σταματήσω τώρα.
0: Μπράβο, ναι. Σταμάτα, μην μας κοπεί και το σήμα και δεν μας βοηθήσει.
3: Θα σταματήσω.
0: Πηγαίνεις στη δουλειά?
3: Πηγαίνω στη δουλειά.
0: Μπράβο, τέλεια.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνα. Το 1, το 2 ή το 3,
0: ναι,
1: να
0: γιατί
1: πούμε.
0: Γιατί είναι και ο Λευτέρης.
1: Πολύ σωστά. Στη θέση του Φάνη θα παίξει ο Λευτέρης σήμερα.
3: Τέλεια. Το
1: 2. Το 2. Για να δούμε. Α, το Φάνη. Άρα με το Λευτέρη.
0: Λευτέρη με την Κωνσταντίνα θα παίξεις.
1: Μάλιστα. Έχουμε το 1 και το 3. Για να δούμε. Ιουλία.
5: Καλημέρα.
1: Γεια
0: καλημέρα.
1: Σου, Ιουλία. Πολύ ωραία φωνή.
5: Ευχαριστώ πολύ.
1: Παρακαλώ. Μαλμποράκι. Ιουλία, πόσο χρόνο είσαι με τη σχολή σε?
5: Σπουδάζω ψυχολογία.
1: Α, μπράβο σου. Πόσο χρόνο είσαι?
5: 20.
1: Τέλεια, δεν ακούγεσαι. Όταν συμφωνήσω, ακούγεσαι πολύ βραχνιά, ρε παιδί μου, για 20.
0: Μπράβο, έχει μπάσα φωνή.
5: Είμαι κρυωμένη, παιδιά.
0: Αχ, περαστικά.
1: Γι' αυτό είπα εγώ για το Μάλμπορο, κατάλαβε. Περαστικά. Ψυχολογία, λοιπόν. Άντε με το καλό. Εύχομαι καλές δουλειές. Σίγουρα θα σας ερχόμαστε πολύ.
0: Νομίζω ότι είσαι πάρα πολύ τυχερή, γιατί αποκλείεται 20 χρονών να σε άφηνε ο Φάνης να παίξει. Είμαι σίγουρη.
1: Αλήθεια είναι. Μικρή μου ψυχολόγα, το 1 ή το 3.
5: Θα πω το 1.
1: Το 1. Με τη Μαρία.
0: Εγώ. Μαζί θα παίξουμε, Ιουλία.
5: Ωραία, τέλεια.
0: Έλα, για
1: μπράβο,
0: να δούμε.
2: Συμμαχία παίρνω.
1: Δεν, εσύ δεν έχεις.
0: Δεν έχεις τώρα ούτε συμμαχία ούτε τίποτα. Θες και συμμαχία. Κατευθείαν.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Συμμαχία παίρνω εγώ.
1: Λοιπόν, κορίτσια μου, το ξέρετε το παιχνίδι?
5: Ναι, ναι.
0: Ποιος ξεκινάει, Δημήτρη?
2: Η Μαρία ξεκινάει.
1: Λοιπόν, 30 δευτερόλεπτα έχετε στη διάθεσή σας για να περιγράψετε όσο δυνατόν περισσότερες λέξεις μπορείτε. Κάτω έχετε και 5 απαγορευμένες. Αν πείτε κάποια από αυτές ή κάποιο παράγωγό τους, ο πόντος πάει στην αντίπαλη ομάδα. Έτσι, 30 δεύτερα και να πάσω στη διάθεσή σας. Είμαστε εντάξει, κορίτσια?
5: Εντάξει.
3: Ναι.
0: Εγώ ξεκινάω.
2: Ναι.
1: Θα ξεκινήσω, Λευτέρης.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν, γιατί πάω από εκεί.
0: Ελευθέρη μου, εσύ και με την Κωνσταντίνα.
2: Φέρε μου το μικρόφωνο σου, γιατί...
1: Για πάρε το μικρόφωνο της Μαρίας. Λοιπόν, Κωνσταντίνα και Λευτέρη. Γρήγορες απαντησούλες, δεν είναι εύκολο. Κωνσταντίνα μου, εντάξει.
3: Ναι, ναι.
2: Μαρία, μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί εδώ πέρα.
6: Ναι, ναι, εγώ θα το πατήσω.
1: Λοιπόν,
6: ναι,
1: αλλά πήγαινε από εκεί, Κωνσταντίνα. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, απλώς επειδή ο Λευτέρης είναι λίγο, ξέρεις, ρε παιδί μου τώρα.
6: Πού είναι?
1: Καταλαβαίνεις. Λέγει ότι κουλάς όρκετ στο μυαλό. Μην φύγετε, έχουμε και τα ελαστικά από το Δημητρακόπουλο, έτσι. Λοιπόν.
2: Κωνσταντίνα, την είπαμε.
1: Κωνσταντίνα.
6: Ναι,
2: ναι, ωραία.
1: Τρία.
2: Πάμε, πάμε, Κωνσταντίνα.
1: Τρία. Δύο.
2: Με ποιες παίζω?
1: Με τις κόκκινες.
2: Με τις κόκκινες.
1: Ροζ, ρε παιδί μου. Τρία.
2: Αφού μου έχεις στις μπλε,
1: θα τις γυρίσεις, Λευτέρη. Είσαι χαζό. Τρία, δύο, ένα, πάμε.
2: Λοιπόν, Κωνσταντίνα. Εδώ πέρα εμείς που κάνουμε την εκπομπή, πώς λέγεται όλο αυτό?
3: Ραδιόφωνο.
2: Όχι, είναι που έχει μέσα και ηχοαπορρόφηση και τέτοια.
1: Είπες ήχο. Είπες ήχο, καλά, Λευτέρη.
2: Άστο, είναι ένας παλιός τρόπος, όχι CD.
3: Κασετόφωνο, ραδιόφωνο.
2: Όχι CD, είναι κυκλικό. Κυκλικό.
3: Κυκλικό.
1: Εκπομπή του Κανάκη. Ακόμα και εγώ που το βλέπω ήταν βινήλιο, ε.
6: Λοιπόν,
3: άρα... Βινήλιο, όχι CD.
1: Καλά, κάτσε, μη χαίρεσαι.
2: Δεν είχε, δεν είχε CD.
1: Μη χαίρεσαι, Μαρία, και θα παίξει κανονικά. Λοιπόν, Λευτέρη, ειλικρινά...
0: Ο Λευτέρης έχασε μία που το έχουμε πάρει εμείς.
1: Ναι, αλλά θα παίξει παρόλα αυτά.
0: Καλά, ναι, θα παίξει. Ιουλία.
5: Ναι.
1: Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι είχαμε παίξει και μαζί μια φορά και ήμουνα μείον ένα και εσύ το πήγες μείον δύο.
0: Α, το είχα κάνει και αυτό.
1: Το έχεις κάνει, οπότε μην βιαζόμαστε ακόμα. Λευτέρη, ειλικρινά, απορώ πως έχουμε πάρει μόνο για να πατάς κουμπιά. Ούτε γι' αυτό δεν είναι. Λοιπόν.
0: Έλα, έλα.
1: Μαρία.
0: Έλα, Ιουλία, πάμε.
5: Πάμε, πάμε, ναι.
0: Πάμε, μην βρεθούμε.
1: Κορίτσια, το έχετε. Τώρα πανεύκολη υπόθεση. Τρία. Θα την κοιτάζω εγώ.
2: Τρία,
1: δύο, ένα, πάμε.
0: Λοιπόν, είναι οι καρδούλες, είναι τα διάφορα που... Ναι. Λοιπόν, έχει πέντε... Τόπε, δεν πειράζει, θα πάω κι άλλο. Έχει πέντε δάχτυλα και αρέσει σε πάρα πολλούς να το βλέπουν, φτιάχνονται με αυτό. Τι είναι?
5: Το χέρι.
0: Γίνεται και ρεφλεξολογία εκεί.
5: Το πόδι.
0: Ναι, κάτω-κάτω εκεί που είναι τα δάχτυλα.
5: Παντούσα, παντούσα.
0: Μπράβο.
2: Μαρία.
0: Λοιπόν, είναι η... έπαιζε ο Τζόνι Ντεπ...
2: Κάνε την πρακτική της τώρα, Μαρία.
0: Κάνε την πρακτική μου. Μπράβο, Ιουλία μου.
1: Σε κατακρεούργησε. Ιουλία μου, μικρή μου ψυχολόγα με τα Marlboro, συγχαρητήρια. Μία. Τι δωρεπιταγή, δεν είναι δωρεπιταγή. 100 ευρώ από τη Snappy είναι όλα μα όλα δικά σου. Στο Snappy λογαριασμό σου θα μπουν. Ευχαριστούμε πάρα
0: δεν
1: πολύ.
0: Φεύγετε.
1: Δεν φεύγετε, γιατί έχουμε την κλήρωση για τα ελαστικά.
0: Ναι, για να
2: τώρα,
0: δούμε.
2: Τώρα θα την κάνουμε.
0: Τώρα δηλαδή, αφού Παρασκευή είναι, καλέ.
2: Μπορώ να δω την κάθε
0: τη Μαρία. Τι πάρτε εδώ και δέστε, Λευτέρη. Θα μου πει τώρα εσύ.
2: Ποια ήταν η πρώτη σου λέξη?
0: Emoji.
1: Δεν θυμάμαι εντάξει, αλήθεια,
0: δηλαδή,
1: την περιέγραψα.
0: Όχι, παιδιά, την περιέγραψα, δεν είπα τίποτα.
1: Λοιπόν.
0: Από τις απαγορευμένες. Έλα, θα μου πει τώρα ο Λευτέρης.
2: Emoji,
0: Καλά, ψάχνει ακόμα το emoji να βρει.
1: Έχουμε νικητή.
0: Για να δούμε. Για να δούμε.
1: Άλλαξε μουσικές, άλλαξε τα πάντα. Παίρνω τον νικητή των ελαστικών. Αν δεν το σηκώσει, πάμε στον επόμενο. Κωνσταντίνος, ο τυχερός. Για να δούμε.
2: Είπες πρόσωπο στη λέξη που περιέγραφες.
1: Πάμε ρε Λευτέρη.
0: Όχι, εσύ, εντάξει Λευτέρη, το έχεις κολλήσει επειδή έχασες.
1: Πάρε Κωνσταντίνο. Τι έγινε Κωνσταντίνε?
2: Ξαναπάρτουν.
0: Ξαναπάρτουν, κάτι έγινε με τη γραμμή του. Παιδιά, μέχρι να πάρει ο Δημήτρης, Γιώτα και εσείς ρωτάτε, σας έρχεται πενταψήφιο ρυθμό στο κινητό σας όταν κερδίζει κάποιο δώρο. Να σιγουρευτείτε ότι δεν έχετε φραγεί.
1: Σωστό.
4: Παρακαλώ.
1: Να το, στο σήκωσε. Κωνσταντίνε.
4: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πού είσαι?
4: Στο δρόμο.
1: Στο δρόμο. Στο αμάξι σου είσαι?
4: Ναι, ναι.
1: Μας ακούς?
4: Καθαρά.
1: Καθαρά. Κωνσταντίνε, αφού είσαι στο δρόμο, συγχαρητήρια. Μία τετράδα ελαστικών από τον Δημητρακόπουλο είναι όλα μα όλα δικά σου για να τα αλλάξεις, για να πηγαίνεις στη δουλειά και να τρως κίνηση, αλλά τουλάχιστον με καλύτερα ελάστικα.
4: Σόπα, έλα.
1: Έλα δικέ μου, μπράβο ρε εσύ.
0: Μπράβο.
4: Τέλεια.
1: Τι αμάξι έχεις? Τι αμάξι έχεις?
4: Ένα BMW σειρά 1.
1: Α, μια χαρά. Μπράβο φίλε μου. Είδες τα λεφτά στα λεφτά.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Μπράβο, Λευτέρη, καταξιωτεύτηκες. Ρανιά, καλημέρα, Ρανιά μου. Λοιπόν, Φάνης, έρχεσαι από νωρίς σήμερα, ε.
0: Τι από νωρίς, 10:03 είναι, Δημήτρη, έχουμε μπει στην ώρα της.
1: Α, αργήσαμε.
0: Ναι, ναι. Συγνώμη. Να πούμε καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μήπως είπε φατσούλα.
1: Άσε μας, μωρέ.
0: Έλα, Λευτέρη. Κάτσε όλο το Σαββατοκύριακο και μελέτα τώρα, εσύ. Τι
1: όλοι οι πέφτυλες που την πέφτετε στη Ράνια μπορείτε φυσικά να παραμείνετε στην εκπομπή. Έρχεται η Ράνια για ένα εκπληκτικό τρίωρο. Θα σας τα δώσει όλα. Θα είναι εξαιρετική όπως πάντα. Οπότε μείνετε κοντά της και που ξέρετε, μπορεί στο τέλος να καταφέρετε και να ρίξετε το κάστρο της Ράνιας. Ράνια Λευρά, έρχεται.
0: Ποιο κάστρο, παιδί μου, τι λες τώρα.
1: Έρχεται έτοιμη να σας κρατήσει τροφιά. Έχεις το καφέ σου.
0: Α, λεφτά θα πάρεις, αμέσως, το καφέ.
1: Λεφτά. Να είστε καλά, παιδιά. Καλώς ήρθατε, Κυριακό.

0: Music 892.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
7: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ. Στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο match?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
11: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
12: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
13: Have you met Kiko?
14: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
15: Πώς είπατε?
16: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
17: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Previously. Στα κουνάβια.
19: Καλημέρα.
7: Όπα.
19: Τι κάνεις? Είσαι καλά?
7: Θέλω να μου πεις στον αέρα να το έχω ότι γενικά δεν είσαι επικίνδυνος.
19: Δεν είμαι επικίνδυνος.
7: Ακούγεσαι.
19: Εγώ θα πω ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μαράκι.
7: Πριν που αφιερώσεις το Μαράκι ένα τραγούδι, να μάθουμε λίγα πράγματα για σένα. Με τι ασχολείσαι?
19: Με τίποτα. Βάζομαι όλη μέρα και ακούω κουνάβια.
20: Όλη μέρα.
7: Πάμε, αγόρι μου, ρίχτω, ρίχτω, ρίχτω.
19: Animal communicator, animal communicator, animal.
7: Εγώ.
20: Τι είναι αυτό.
7: Εγώ, καταλαβαίνετε τώρα. Αυτή η εκπομπή τι κοινωνικό έργο επιτελεί. Αυτό θα μπορούσε να είναι ελεύθερο τώρα έξω και τον κρατάω εδώ πέρα να ακούει κουνάβια.
21: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Υπέροχο sunrise. Δεν γινόταν να μην ξεκινήσω με αυτό το κομμάτι. Πρωινό Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου, χαμός και ήλιος έξω, υπέροχος καιρός, φανταστικός καλοκαιρινός. Νομίζω ότι ήταν το κατάλληλο κομμάτι για ένα τέτοιο ξεκίνημα. Να πω χρόνια πολλά, παιδιά, σε όσους γιορτάζουν. Ξεκινάω έτσι με ευχές. Το πάμε ευχάριστα σήμερα. Αβραάμ, Αβραμία και Λότ βλέπω εδώ πέρα. Τι είναι το Λότ, ρε παιδιά? Με ωμέγα και με όμικρον. Ναι, δεν το έχω ξανακούσει. Συμβαίνουν και αυτά. Να πούμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα αυγού σήμερα. Ούτε αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Θέλω τα νέα σας. 693-892-892. Θα είμαι μαζί σας μέχρι τη μία. Και έχουμε έρευνες, έχουμε διαγωνισμούς, έχουμε τα τυχερά ζώδια που θα περάσουν ένα μαγικό σουκού και έχουμε και πάρα πολλές εκπλήξεις.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πρωινό Παρασκευής. Το κέφι είναι ανίποτο, το βλέπω και από τα μηνύματα που μου στέλνετε όλοι. Και ναι, έχουμε όλη αυτή τη διάθεση για ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης, παιδιά, για τα πράγματα. Ενώ ήρθα πάρα πολύ ωραία, δηλαδή δεν είχε κίνηση την ώρα που ήμουν εγώ στο Κηφισό. Εδώ πέρα βλέπω ότι είναι αυξημένη η κίνηση αυτή την ώρα. Στον Κηφισό συγκεκριμένα, με τις μεγαλύτερες δυσκολίες στο ύψος του Περιστερίου και κοντά στη σύνδεση με την Αττική Οδό. Στην Κηφισίας επίσης καθυστερήσεις, κυρίως από την περιοχή του Χαλανδρίου προς το κέντρο, ενώ επιβαρημένα τμήματα εμφανίζονται και στη Μεσογείο. Στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν αρκετά σημεία με χαμηλές ταχύτητες, όπως και στην αρχή της Συγκρού. Προβλήματα εντοπίζονται επίσης γύρω από το λιμάνι του Πειραιά κλασικά και κατά τόπου στην παραλιακή Προσφάλιρο και Άλιμο. Αττική Οδός τώρα εμφανίζει τοπικές καθυστερήσεις κοντά στη Μεταμόρφωση. Παιδιά, εκεί πάντα έχει καθυστερήσει για κάποιο λόγο. Μας τόνουν εμάς αυτά. Ανεβάζουμε ένταση και απολαμβάνουμε μουσικάρες. 6-9-3-9-8-1-2-8-1-2. Και τώρα θα διαβάσω όλα τα μηνύματά σας. Έχουν μαζευτεί πολλά.

0: Music 892.
1: Πάλι σχολή.
2: Πάλι γραφείο.
3: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
4: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Auto Athena Powered by Atlantική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Atlantική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σιγά την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
11: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
12: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
18: Δήλωσα στο μαραθώνιο για τα 5 χιλιόμετρα.
19: Μπράβο, στη ζωή ρε.
18: Μου. Μπορείτε να γελάσετε ελεύθερα.
19: Γιατί να γελάσουμε? Τι λες, παιδάκι μου, σιγά μια χαρά τώρα που έχεις γίνει κομμάτο.
18: Αστερόπι. Όταν θέλει να γλύψει. Τι λέει πραγματικά.
19: Συγγνώμη, εγώ τις αντοχές σου τις έχω δει. Όχι.
18: Δεν ήξερα τι έπρεπε να το πούμε.
19: Περίμενε.
18: Πες το στον κόσμο αφού το είπες. Γιατί δεν το λες?
19: Έχεις δύναμη, με έχεις σηκώσει, με έχεις σύρει.
18: Την έχω σύρει γιατί δεν μπορούσα να πάρει τα πόδια της μετά. Έπρεπε να την ξαναβάλω στο κρεβάτι.
20: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
21: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Πρωινό, Tree Talk to You. Το αγαπάμε, μας ανεβάζει και το χορεύουμε. Μα ανεβάζουν όμως και τα μηνύματα που διαβάζω εδώ πέρα. Πρώτες λοιπόν καλημέρες στον Τάκη. Τάκη δεν το έχω ανοίξει ακόμα, τώρα θα ανοίξω και τα ηχητικά. Στο Λουκά μου, το κουνάβι αυτό το αγαπημένο. Στη Ρεβέκα που μου λέει ότι στη Μεσογείο, στο ύψος του Χολαργού. Είναι χαλαρά τα πράγματα. Περιέργω σήμερα, παιδιά. Είναι κάπως πιο ήρεμα, αν και Παρασκευή. Δημήτρης, συνεφιασμένη Λοζάνη πάλι, βρε Δημήτρη, κάθε μέρα σύννεφα μου στέλνεις. Τι γίνεται εκεί? Ο Αλέξανδρος, ο αγαπημένος ο φίλος, ο Αλέξανδρος, το Ελληνάκι μου. Καλημέρα, παιδιά. Παρασκευή σήμερα, όλοι ανεβασμένοι. Βάσια, σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Δεν τα πάω πολύ καλά με τα θρησκευτικά, το έχετε καταλάβει. Κάποια πράγματα πραγματικά δεν είχαν εντυπωθεί στη μνήμη καλά. Θα γίνει όμως τώρα καινούργια εκπαίδευση από εσάς. Μάκη, καλημέρα. Δημήτρη, ναι, τα γνωστά. Δημήτρη, μου κάνω και εγώ λάθη. Τι να κάνουμε, με τα θρησκευτικά δεν τα πήγαινα καλά. Ειρηνάκη, μου συνονόματι, καλημέρα. Κατερινάκη, τι γίνεται? Ο Θέμης από το γυμναστήριο. Μ' αρέσει που έχετε επιβάλει και στα γυμναστήρια μας ακούνε, έτσι πρέπει. Πάμε να δώσουμε όμως και την πληροφορία της ημέρας ότι στην παρέα μας έχουμε και το Γερμανό. Όταν μια συσκευή, παιδιά, μας μένει στα χέρια και χρειαζόμαστε σοβαρό σέρβις, πού θα πάμε? Φυσικά στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, η συσκευή μας είναι στα σωστά χέρια και έχουμε και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch.

Like a Child. Στα 48 λεπτά μετά τις 10 επιστρέψαμε και επειδή με ρωτάτε, Ελληνάκι μου, στην έχω την έρευνα και είναι και λίγο πρωτότυπη, έως και πολύ θα έλεγα. Αλλάζουμε παιδιά σύντροφο, λένε οι έρευνες, αλλά πάλι πάμε στον ίδιο τύπο. Συμβαίνει και σε εσάς. 6939892892. Δίνω περισσότερες πληροφορίες. Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Τορόντο, σε μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2019. Τώρα, τι πληροφορίες είναι αυτές? Είναι και άχρηστες. Πάμε λοιπόν στην έρευνα, πάμε στο ζουμί. Ότι συνέκριναν, λέει, την προσωπικότητα πρώην και νέων συντρόφων και χρησιμοποίησαν τα δεδομένα. Και τι έδειξε η έρευνα? Ότι οι διαδοχικοί σύντροφοι είχαν τα ίδια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Δηλαδή, αυτό που λες ότι δεν αντέχεις αυτόν που έχεις και τον χωρίζεις, πας και τον βρίσκεις στον επόμενο. Παιδιά, συμβαίνει και σε εσάς. Άμα κάτσεις και το σκεφτείς, είναι αρκετά τρομακτικό. Θέλω τη γνώμη σας. Και νομίζω ότι τα κορίτσια το κάνουν πιο συχνά αυτό. Λέμε, δεν τον θέλω τον άντρα έτσι και έτσι και έτσι. Και με το επόμενο είναι ακριβώς ο ίδιος με τον προηγούμενο.

0: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
2: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα. Να δω.

0: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχιών μόνο 3,49. Γαλαξίας.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Previously. Στα κουνάδια.
8: Αν εγώ βλέπω ότι δουλεύω σε έναν αχάριστο άνθρωπο, δεν θα αποδώσω το ίδιο.
9: Λοιπόν, σταμάτα το αυτό που λες και θέλω να απευθυνθεί στο Φάνη. Θέλω να ανοίξει την καρδιά σου.
8: Εμένα μου λείπει το κομμάτι της επιβράβευσης. Δεν μου δίνεις εσύ τη δύναμη να δουλέψω.
10: Αυτό είναι εκ προημίου λάθος. Η επιβράβευση είναι ότι πληρώνεις, ευρε μαλάκα.
9: Κοίτα πόσο ωραία σου μιλήσει.
8: Εγώ δεν σου μιλήσα.
11: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.

Λόκο, λόκο, έτσι θα το πάμε, παιδιά, σήμερα. Πάρα πολύ χορευτικά, είναι Παρασκευή και το βλέπω και στα μηνύματά σας. Έχουμε έναν ενθουσιασμό, έχουμε μία όρεξη τεράστια για το Σαββατοκύριακο. Τα φιλιά μου στο Λουκά περιμένουν να τελειώσει η κλίση σου, Λουκά, να μου πεις αυτά που σε ρώτησα. Πανούλη, δεν έχω λόγια για τον ονειροκρίτη που έχεις κάνει το ChatGPT με τα δικά μου όνειρα. Θανάση μου, καλημέρα. Εφάκη, επιτέλους, είχαμε καιρό να σε ακούσουμε. Βασίλη, καλημέρα. Τάκη, Ραφίνα, δεν σήμερα. Αύριο το πρωί, ίσως. Δεν ξέρω, φοβήθηκα λίγο τις συννεφιές. Πινελόπη Κομματάρα, ναι, συμφωνώ. Και εγώ χορεύω. Πίτερ, εντάξει, σε θέλω τώρα στην έρευνα, γιατί ξέρω ότι σ' αρέσουν αυτά. Ο Κωνσταντίνος, λοιπόν, σχετικά με την έρευνα, αν επιλέγουμε τον ίδιο άνθρωπο ουσιαστικά, απλά αλλάζει ο πρωταγωνιστής κάθε φορά. Δηλαδή, αν μας αρέσει ένας κοινωνικός χαρακτήρας, και ο επόμενος στη σχέση θα είναι πάλι κοινωνικός. Δηλαδή, το κάνετε αυτό το επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Μου λέει το Ελληνάκι ότι ναι, είναι το pattern. Παιδιά, συμβαίνει. Δηλαδή, εδώ πέρα λέει στην έρευνα για τις ομοιότητες προσωπικότητας, ας πούμε, να είναι αυθόρμητος μπορεί να θέλει ο άλλος, να του αρέσει αυτό, αλλά στην πορεία να βλέπει ότι ο αυθόρμητος μπορεί να είναι και ανεύθυνος. Και να λέει στον επόμενο, θα το κοιτάξω αυτό, να μην είναι ανεύθυνος. Και πάλι βρίσκει έναν άνθρωπο που δεν θέλει να αναλαμβάνει ευθύνες, όμως έχει τη γοητεία του αυθορμητισμού. Συμβαίνει. Ή να είναι ανεξάρτητος, που έχει και τα καλά του, αλλά έχει και τα κακά του. Και λες ότι ο επόμενος θα είναι πιο συντροφικός. Αλλά και πάλι βρίσκει τον ανεξάρτητο, τον μη διαθέσιμο. Ή να είναι η ψυχή της παρέας, βλέπω εδώ πέρα. Και μετά να σε κουράζει αυτό και να λες θα ήθελα να μιλάει λιγότερο. Σας έχει συμβεί 6, 9, 3, 9, 8, 9, 2, 8, 9, 2. Περιμένω μήνυματά σας.

0: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
1: Θα ακούς σήμερα. Music 892. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

Music 892, επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά και μ' αρέσει να διαβάζω μηνύματα που μου λέτε ότι είστε στα γραφεία, βαριέστε τραγικά και τερματίζετε τις μουσικές ξεδιάντροπα, παιδιά. Έτσι πρέπει, γιατί είναι ντροπή να ακούμε μουσική. Αν είμαστε παραγωγικοί και φέρουμε εις πέρας αυτό που μας έχουν δώσει, τέλος, η μουσική θα πρέπει να επιβληθεί στα γραφεία. Και πολύ ωραία που το κάνετε και έτσι προκλητικά και ξεδιάντροπα. Σας αγαπώ. Ο Ανάργυρος, σε σχέση με την έρευνα τώρα για το αν επιλέγουμε τον ίδιο τύπο ανθρώπου, απλά αλλάζει ο πρωταγωνιστής κάθε φορά, μου λέει το εξής. Τρεις γυναίκες πέρασαν από τη ζωή του και οι τρεις διαφορετικές. Την τρίτη την παντρεύτηκε κιόλας. Τι ωραίο αυτό! Μπράβο, Ανάργυρα, δεν είχε επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Η τρίτη τι είχε που δεν είχαν οι δύο προηγούμενες? Δηλαδή, από κοινά στοιχεία δεν είχαν τίποτα κοινό. Σπάνε περίπτωση, οι περισσότεροι κάνουμε το λάθος να επαναλαμβάνουμε το ίδιο μοτίβο. Δηλαδή, τον πρώτο που χωρίσαμε, τον χωρίσαμε για κάποιους λόγους. Πάμε, επιλέγουμε τον επόμενο. Και έχει και όλα τα χαρακτηριστικά που είχε ο πρώτος, που τον χωρίσαμε γι' αυτά. Βέβαια, οι έρευνες εδώ πέρα και οι ψυχολόγοι λένε ότι μπορεί, ας πούμε, μία σχέση να είχε άσχημο τέλος και να κατέληξε, ας πούμε, σε απιστία. Αυτό δεν σημαίνει και ότι ο άλλος, επειδή μπορεί να είναι κοινωνικός, θα είναι και αυτός άπιστος. Βέβαια, άμα είναι παιχνιδιάρης ο άντρας ή η γυναίκα αντιστοίχως, προς τα εκεί θα πάει το πράγμα.

Φανταστική διασκευή. Τι υπέροχο κομμάτι, I miss you. Και συνεχίζω λοιπόν εγώ εδώ με την έρευνα, γιατί έχω ξεμιλιστεί τελείως με τα μηνύματά σας. Εντάξει, ο Νίκος μου είπε το καλύτερο. Αν δεν αλλάξεις εσύ, δεν αλλάζει και τίποτα γύρω σου. Δηλαδή, επιλέγεις πάλι να κάνεις τα ίδια λάθη. Υποσυνείδητα, υποσυνείδητα, όμως τα κάνεις. Μπράβο ρε Νίκο, πολύ σωστό. Όντως, αυτό γίνεται. Πάμε στον Ανάργυρο πάλι, μου δίνει τη συνέχεια της ιστορίας. Τις δύο λέει τις πρόσεχε στα μάτια του, τις πρώην. Καταλήξαμε στο να μην χωρά από τις πόρτες. Η τρίτη με προσέχει σαν τα μάτια της, την προσέχω κι εγώ, με υπεραγαπάει και την υπεραγαπάω και αυτό ήταν, δέσαμε. Α, ναι, αλλά οι δύο πρώτες είδες που είχαν κοινό, ότι ήταν άπιστες. Και μετά έβαλες μυαλό, όπως λέει και ο Νίκος, και άλλαξες και κατάλαβες ότι πρέπει να σε εκτιμάει η γυναίκα που έχεις δίπλα σου και βρήκες το καλό. Μπράβο, πολύ ωραία, συνοηθήκαμε.

είπαμε, παιδιά, νομίζω ότι όλοι τα ίδια κάνουμε. Μην περιμένεις, μου λέει η Έφη, να γίνουν όλα ιδανικά για να αρχίσεις να ζεις. Πολύ σωστό και αυτό. Δεν υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι, τέλειες οικογένειες, τέλειες σχέσεις, ούτε δρόμοι χωρίς δυσκολίες. Ναι, συμφωνώ, Εφάκη μου, αλλά τα βλέπουμε τα red flags. Άλλο αν επιλέγουμε να καθόμαστε, να τα λέμε κι αυτά.

0: Music 892.
1: Επόμενος.
2: Ναι, ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
6: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
7: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
9: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή, αυτό το επεισόδιο, ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν, τι, τηλέφωνο για σένα.
8: Ποιος είναι?
10: Η ΔΕΗ.
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. 59 χρόνια Μόρις.
14: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines. Είναι πολλά τα jackpots. Είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τελούλου. Τελούλου. Τελούλου.
17: Κουκού. Γυμνή θα κολυμπάμε στα κρογιάλια. Τον ήλιο.
18: Ο ήλιος θα θοπεύει.
17: Ο ήλιος θα θοπεύει. Τι θα θοπεύει, καλό
18: ήλιο.
17: Μα είσαι με τα καλά. Τώρα, άμα θες να σε θοπεύσει ο ήλιος, εγώ πάσω. Δεν
18: είναι. Κάτι νόμιζα ότι είναι ποιητικό.
17: Πολύ ποιητικό το θοπεύω. Είναι καβάφης τουλάχιστον. Είναι και ανομαλάρα ο ήλιος. Βγάζει γούστα ο ήλιος, είναι λίγο.
16: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
19: Στο Music 892.
20: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Moving to the Sun, αγαπημένο στα 32 λεπτά μετά τις 11 και διαβάζω μηνύματά σας, παιδιά. Έχει πάρει φωτιά εδώ το τάμπλετ. Πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο έχει πραγματικό ενδιαφέρον, πραγματικά όλο αυτό. Λοιπόν, μου λέει ο Θανάσης, προσωπικά έχω κάνει σχέση, αλλά όλες ήταν διαφορετικές σε χαρακτήρα. Η μία που τέργεζε στα περισσότερα θέλω του ήταν και αυτή που παντρεύτηκε και έχουν και δύο παιδάκια και έρχεται και το τρίτο με το καλό, Θανάση μου. Φυσικά είδε και αυτή αυτά που είδε, λέει, από εμένα. Το παν λοιπόν να ξέρεις τι θες και τι πρέπει να ψάξεις στοχευμένα. Το τι θα γίνει μετά είναι άγνωστο. Και πολύ σωστά τα λες, γιατί πολλές φορές μας γοητεύουν στοιχεία στον άλλον με τα οποία δεν πολύ ταιριάζουμε. Δεν μπορούμε να τον θέλουμε τον άλλον να είναι πολύ έξω καρδιά, αλλά στην ουσία να θέλουμε εσωστρέφεια. Δεν το ξέρεις. Αλλά αυτό του Θανάση είναι ότι έβαλε τη λογική μπροστά. Και μπράβο σου, γιατί χρειάζεται και λίγη λογική. Γιατί ο έρωτας τυφλώνει. Πολύ σωστός λέει ο Πάνος για το φίλο μου, για το φίλο πριν που μας είπε, ναι, να αλλάξουμε τον εαυτό μας και μετά θα αλλάξουν και οι επιλογές μας. Ναι, αν είναι κακές οι επιλογές, θα αλλάξουν αν αλλάξουμε εμείς. Πολύ ωραία μου τα λέτε, παιδιά. Πάμε όμως σε κάτι άλλο, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για τους βραδινούς τύπους, τα Mac έχουν Mac Value Night. Από τις 8 μέχρι τις 5 το πρωί διάλεξε δύο από Mac Double και Double Chicken Burger με μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό ή κρύο τσάι με 6,95. Τίποτα. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: Music 892. Πολύ πρόστο.
1: Yeah. You know.

Επιστρέψαμε με Dirty Cars. Τα φιλιά μου στον Κώστα. Ναι, παιδιά, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα με το επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Γιατί μου λέει ο Κώστας, Κωνσταντίνος ή Κώστας, θα μου πεις πώς θες να σε αποκαλώ. Με το ξεμάτιασμα δεν σπάει, θέλει δουλίτσα. Θα ήταν πολύ εύκολο να το σπάγαμε με το ξεμάτιασμα το απλό. Τάκη, μη μου στέλνει, σε παρακαλώ, το λιμάνι της Ραφίνας, μου έρχεται τρέλα. Θέλω να φύγω τώρα. Τώρα θέλω να φύγω. Έκανα λάθος. Μήπως το πάρω αύριο το πρωί-πρωί. Δεν ξέρω, μου βάζεις ιδέες. Θα σας βάλω όμως και εγώ ιδέες, γιατί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου έχουμε ραντεβού στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του ΆΚΑ. Το Water Marathon, ο μεγάλος φιλανθρωπικός κολυμβητικός αγώνας, επιστρέφει και μας καλεί όλους να κολυμπήσουμε για έναν καλό ιερό σκοπό. Οικογένειες, παρέες, αθλητές πέφτουμε στο νερό για να βοηθήσουμε τα άτομα με νοητική αναπηρία. Με τη συμμετοχή μας ενισχύουμε την εστία και το έργο της για αυτούς τους ανθρώπους. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, παιδιά, πληροφορίες και εγγραφές στο watermarathon.gr και χορηγός επικοινωνίας ο Music 892.

0: Music 892.
1: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Να δω

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
10: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Previously. Στα κουνάδια.
14: Όχι, και η Μαρία δεν έχει μεγάλα μάτια. Η Μαρία δεν έχει μεγάλα. Έχει ωραίο χρώμα ματιών πολύ και ωραίο σχήμα ματιών.
15: Ναι, αλλά.
14: Απλά είσαι σαν σφυροκέφαλο. Το ένα από το άλλο έχουν απόσταση μεγάλη.
15: Τι λες, παιδάκι μου, θα με βγάλει εδώ πρόβλημα.
14: Τα μάτια σου είναι στα πλάγια, ρε. Τα μάτια σου είναι στα πλάγια. Δηλαδή, η Μαρία πρέπει να έχει περιφερειακή όραση. Τα μάτια τη Μαρία είναι εκεί πέρα που είναι τα μελίγια εμά.
15: Το άκουσε και αυτό.
14: Μαρία, να σε δείξω. Περίμενε λίγο. Δείτε ένα σφυροκέφαλο και δείτε και τη Μαρία.
15: Είναι ίδια. Γελάζε η Λεωνίδα, ε.
14: Μην λέτε βλακίε. Δεν είπα ότι είναι κακό. Είδε που το παίρνει και εσύ τώρα. Με δεκτεμβρίζει τώρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν θα ξαναμιλήσουμε.
16: Αυτό ο είναι... Φάνης που πήγε να θυχτεί γιατί σε είπε σφυροκέφαλο που δεν το δέχεσαι και δεν το δέχεσαι.
14: Άρα για το σφυροκέφαλο είναι κάτι κακό.
15: Καλά, είναι φανταστικό. Ωραία. Πάντα ήθελα να μου πούνε σφυροκέφαλο.
14: Το Ice Age το έχει δει το παιδικό.
15: Τι θα πει τώρα.
16: Το παγητό.
14: Θυμάσαι ένα ζωάκι, το Sid. Πάτα Sid βράδυ
16: πρώτα. Δεν θα ακούσει πώ μιλάει.
14: Να το. Εδώ. Και έχετε και τα δύο χρώμα ματιών.
15: Πάντα.
17: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Λατρεμένο Take Me There, αφιερωμένο στο φίλο μου τον Πίτερ, που έχει επέτειο, να το χαίρεσε το κορίτσι σου το μαγικό. Αγαπώ να μου λέτε για τέτοιους έρωτες. Τέτοιους έρωτες θέλουμε, τέτοιους, όχι προβληματικούς. Για να δούμε τα ζώδια τι λένε. Τάκη, μη μου στέλνεις τα λιμάνια και μη μου λες αυτά για τα τραγούδια. Θα φύγω, αλήθεια στο λέω. Δεν είναι απειλή, είναι προειδοποίηση. Πάμε λοιπόν στα ζώδια που θα ζήσουν ένα μαγικό σουκού και πάλι δεν είμαστε μέσα εγώ και η Τάκη. Ξεκινάμε, δίδυμοι. Η μαγεία της απρόσμενης νοημίας, οι προβλέψεις ευνοούν νέες επαφές ακόμη και μέσα από φίλους ή εφαρμογές νοημιών. Καλά, γίνεται ένας χαμός με τις εφαρμογές αυτές. Για τους δεσμευμένους, λέει, ένα παιχνιδιάρικο ραντεβού μπορεί να ξαναφέρει τον ενθουσιασμό. Ζυγή, η μαγεία του να σε προσέχουν. Η νέα σελήνη στο ζώδιό σας βάζει εσάς στο επίκεντρο. Στρέφει το φακό σε εσάς, γοητεί ενδιαφέρον και διάθεση για μια νέα αρχή, αρκεί να ξέρετε τι θέλετε πριν δώσετε υποσχέσεις. Καρκίνη, η μαγεία της επανασύνδεσης, να το και το πίσω γύρισμα, μια παλιά επαφή μπορεί να ξυπνήσει συνέστημα. Όσοι είστε σε σχέση, έχετε την ευκαιρία να θυμηθείτε τι σας τράβηξε αρχικά στον άνθρωπό σας. Και για το τέλος, τα λιοντάρια, η μαγεία της έλξης. Ο Άρης, το ζώδιό σας, ενισχύει το μαγνητισμό σας. Το ενδιαφέρον έρχεται ευκολότερα, αρκεί ο εγωισμός να μην χαλάσει μια όμορφη στιγμή.

Εντάξει, τρελαίνομαι, the first time, Νταμιάνο Νταβίτ. Αφιερωμένο εξαιρετικά στο φίλο μου τον Τάκη, που κλείνει πόσα χρόνια επαιτείω αύριο, Τάκη μου, με την ψυχολόγο, τη Θεάρα, τη γυναίκα σου. Γι' αυτό είσαι έτσι χαρούμενος άνθρωπος. Έχει αναλάβει εκεί πέρα και σε έχει κάνει άνθρωπο, νομίζω. Και κάθε μέρα μου είσαι με τα χαμόγελα και με τους χορούς. Να ζήσετε, παιδιά. Θέλω φωτογραφίες, θέλω γιορτές, θέλω πράγματα ωραία να βλέπω. Μου λέει ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος, το μυστικό είναι να αγαπάς τον εαυτό σου και να τον έχεις ψηλά όσο παραμένεις ταπεινός. Πολύ σωστό το συμπέρασμα. Και είναι καιρός να σπάσουν, παιδιά, τα μοτίβα, ναι, να κάνουμε πιο προσεκτικές επιλογές. Αφού το βλέπουμε το έργο, το έχουμε ξαναδεί το τρέιλερ, το πρώτο ραντεβού, καταλαβαίνεις πώς θα είναι και το εργάκι μετά. Και αν το έχεις ξαναδεί, φεύγεις τρέχοντας. Καλημέρα και στην Ευαγγελία μου. Μόλις ήρθε στο παρεάκι μας και η Ευαγγελία, ο Πίτερ, γιατί σε βλέπω, Πέτρο, και κάθε φορά ξεχνιέμαι, άλλαξε το. Τα ίδια λάθη δεν τα ξανακάνουμε, σαν να τρώω στο ίδιο ξαναζεσταμένο φαγητό. Πίτερ, τα λες πάρα πολύ ωραία. Συνειδητοποιημένα τα αγόρια εδώ. Μπράβο, πολύ σας χαίρομαι. Η επικοινωνία μου αρέσει πάρα πολύ. Και δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσετε, διαβάσετε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη τώρα. Γιατί το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps, με 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα. Απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Πείτε στο day.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.

0: Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering τη σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της. Στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones. Το στυλ ξεκινά εδώ. In the nighttime.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
13: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
16: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
17: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
18: Και σε βλέπω καινούργια βλεφαρίδα.
19: Ευχαριστώ.
18: Είσαι κάθε φορά που έρχεσαι με καινούργια βλεφαρίδα, είσαι άλλη.
19: Δεν είμαι πιο χαρούμενη.
18: Είσαι άλλη, άλλη.
19: Δεν
18: πολύ
19: λένε
18: ωραία.
19: Πολλά τα μάτια μου.
18: Εγώ έχω την απορία όταν κοιμάσαι και αποφασίζει να τεοκλείσει το μάτι.
19: Ναι.
18: Πώς σηκώνεται, ρε φίλε, αυτό το βλέφαρο. Όταν ανεβαίνει πάντω στη ζυγαριά και κάνει μετρήσει, να τη βγάζει τη βλεφαρίδα. Γιατί είναι συν 2,5 κιλά, να ξέρει.
20: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
21: Στο Music 892.
22: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

Harry Styles. 12:30 βλέπω το ρολόι, παιδιά. Πώς πέρασε έτσι η ώρα? Πραγματικά δεν κατάλαβα τίποτα. Έχω απορροφηθεί εδώ πέρα με τις συνομιλίες μας. Καλά, όσα λέγονται εκτός αέρα είναι τα καλύτερα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να τα βγάλουμε όλα στο φως, να τα πούμε όλα, να τα λέμε, ρε παιδιά, γιατί κακό είναι. Και τα προσωπικά μας, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Προς το παρόν, έχω να σας δώσω μια πληροφορία πάρα πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα. Αυτή την Κυριακή, ο Ευθυμής Κάλφας, τον Τελούλου, αφήνει για λίγο το στούντιο του Music 892 και συναντά τον δημοσιογράφο Χρήστο Τζίφα στο Άνθρωποι στην Πόλη του Roza.gr. Μαζί με τον Βασίλη Καλφάκη μιλούν για τη νέα του stand-up επιθεώρηση, τα ολοκένουργα κείμενα της παράστασης και σχολιάζουν, όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Φυσικά ο Ευθύμης μιλά για τους Δελούλου και την καθημερινή του εκπομπή με την Αστερόπη Χαϊνά, εδώ στο Music 892. Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη αυτή την Κυριακή στο roza.gr.

υπέροχο, τι αισιόδοξο κομμάτι. Θα το αφιερώσω στην Ευαγγελία μου, που με προτρέπει, με σπρώχνει κυριολεκτικά να μπω στο πλοίο, να φύγω, να εξαφανιστώ. Ευαγγελία, αύριο το πρωί. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει δεύτερη σκέψη. Τέλος, θα φύγω. Να δώσω πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Θέμη, Λουκά, Πάνο, Θανάση, Έφη, Βασίλη, Τάκη, Πινελόπη, Πίτερ, Κατερίνα, Ελίνα, Αλέξανδρε, Μάκη, Πινελόπη την είπαμε. Ο Ανάργυρος και η Ευαγγελία και η Ρεβέκα, το γνωστό παρεάκι, το καθημερινό σας αγαπώ. Θα κάνουμε και τον γκρουπ, παιδιά. Την έριξε την ιδέα η Ελίνα και θα υλοποιηθεί. Να πω ότι στην παρέα μας είχαμε και το Γερμανό. Και να θυμίσω ότι όταν στην παρέα το ένα σκούτερ μένει, το smartwatch σβήνει και το laptop κρασάρει, η λύση είναι μία σοβαρό σέρβις στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένη τεχνική και γνήσια ανταλλακτικά. Και να πούμε ότι έχουμε 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, laptop και smartwatch. Για να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης, τι μας περιμένει και έξω. Αυξημένη κίνηση στον Κηφισό, σε τμήματα από το Εγάλο προς το Περιστέρι, Νέα Ιωνία, κοντά στη Μεταμόρφωση, Κηφισίας καθυστερήσεις, Μεσογείων καθυστερήσεις, το κέντρο της Αθήνας καθυστερήσεις. Εντάξει, η Αττική οδός είναι καλύτερη, okay. Και στον Πειραιά μικρή τοπική επιβάρυνση. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Περιμένω να μαζέψουμε νεάκι και να τα πούμε όλα τη Δευτέρα. Ακολουθεί Ελένη Βουλγαράκη. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Music 892.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο. Κοπιό.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
8: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
9: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastois.gr.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
12: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γεννησιμιού μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
11: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
13: Ποιος είναι!
15: Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
17: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Previously.
19: Στα κουνάβια.
20: Έλα, γορμηλική επάγγελμα.
21: 28 αεροδρόμιο.
20: Α, έλα ρε φίλε, και σε ψάχνουμε. Ο Δημήτρης πρόσφατα έβαλε μπερουκίνι, το ξέρεις το?
21: Ναι, ναι.
20: Ναι, θα έχει πρόβλημα πριν να βγάλει κρίμα ταυτότητα, ξέρεις κάτι εσύ γι' αυτά?
21: Όχι, αλλά με τέτοια φάτα ό,τι για να κάνετε περνάει, ρε.
20: Δώρο.
22: Όχι, δώρο από μένα.
20: Ήταν ωραία.
22: Όχι από μένα.
23: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
24: Αναρωτιέμαι γιατί ο Φάνης δεν έχει συνηθίσει να λέει
0: το περουκίνι του Δημήτρη με πι, περουκίνι, και το λέει μπερουκίνι. Το έχετε παρατηρήσει? Τέλος πάντων, σκέψεις που έκανα τώρα όσο τους άκουγα. Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον. Καλή με Παρασκευή, τι ωραία ρε παιδιά. Πολύ ωραία Παρασκευή σήμερα, 9 του Οκτώβρη. Νομίζω ότι είναι η πιο όμορφη λέξη της εβδομάδας η Παρασκευή. Που ακόμη κι αν όλα πάνε χάλια, και αν έχεις ξυπνήσει στραβά, με το που συνειδητοποιήσεις ότι είσαι μια ανάσα από το Σαββατοκύριακο, είναι όλα καλύτερα. Έχουμε πολύ ωραία διάθεση. Καιρό κίνηση σε πάρα πολύ λίγο. Μου στέλνετε φυσικά τα μηνύματά σας στο 6939892892, και με αφορμή ένα βίντεο που πέτυχα στο TikTok με μια κοπέλα που έλεγε ότι μου είπε αν θέλω να μείνουμε μαζί πρέπει να πληρώνω το μισό ενίκιο. Που εντάξει, αυτό δεν είναι και... υπάρχουν πολλά ζευγάρια που τα έχουν έτσι μισά-μισά τα οικονομικά τους. Θέλω να βάλουμε θέμα συζήτησης την μεγαλύτερη τσιγκουνιά που έζησες με πρώην. Αλλά ακραία πράγματα, όχι τώρα μισό-μισό το ενίκιο, γιατί το ξαναλέω, πολλοί κάνουν αυτά τα κανονίσματα. Αυτό θέλω να μου στείλετε στο Viber 6939892892. Είμαι η Ελένη Βουλγαράκη, παρέα σας μέχρι και τις 4, φυσικά εδώ στον Music 892. Και πάμε να ακούσουμε αμέσως τώρα You Make Me Fall In Love, και επιστρέφω σε πολύ λίγο φυσικά με κίνηση, καιρό και ζώδια.

Εδώ είμαστε, Music 892, καλησπέρα θα πω και πάλι. Ελένη Βουλγαράκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4. Βλέπω εδώ πέρα ότι για σήμερα Παρασκευή η κίνηση καλά κρατεί, εννοείται τέτοια ώρα. Και μάλιστα παραμένει μεγάλο το πρόβλημα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στην παραλιακή προς Γλυφάδα λόγω εργασιών. Ενώ υπάρχουν προβλήματα σε Κηφισίας, Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αττική Οδό. Μάλιστα, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, τώρα δεν έχει γίνει κάποια επιπλέον ενημέρωση. Αν έχετε κάτι, έχετε περάσει από κάποιον δρόμο και το έχετε δει κτλ., πείτε μου για να ενημερώσω τον κόσμο. Βλέπω όμως εδώ πέρα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ότι προς αεροδρόμιο υπάρχουν καθυστερήσεις έως και 30 λεπτά. Επίσης και προς Ελευσίνα υπάρχουν καθυστερήσεις 10 με 15 λεπτά από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Να ξέρετε πώς θα πάει σήμερα η μέρα, πώς είναι μέχρι στιγμής τα δεδομένα τουλάχιστον. Όσον αφορά τον καιρό, καλοκαιρινό και πάλι το σκηνικό έτσι του καιρού, ηλιοφάνεια 26 βαθμοί Κελσίου, λίγες νεφώσεις θα έχουμε το απόγευμα στον ουρανό της Αθήνας. Όμως διαβάζω εδώ πέρα, παιδιά, ότι αλλάζει το σκηνικό του καιρού από την Κυριακή. Γενικά από σήμερα Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, ίσως έχουμε και λίγες βροχές, όχι κάτι ιδιαίτερο. Από Κυριακή αλλάζει άρδιν το σκηνικό του καιρού, με φθινοπορεινές έτσι καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, και μάλιστα έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας με πτώση θερμοκρασίας και χιόνια. Έτσι όπως τα ακούτε, χιόνια, παιδιά, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, έτσι. Από Τετάρτη και Πέμπτη να περιμένουμε χιόνια στα ορεινά.

Yeah, ήταν ότι θα το έδινε και καλά δώρο γάμου στην κοπέλα του αδερφού του. Αμάν! Τέτοια θέλω, παιδιά! Μηνύματα στο Viber. Και επιστρέφω σε λίγο και με τα μηνύματά σας και με τα ζώδια. Αμέσως τώρα έρχεται Company από Clean Bandit και εγώ επιστρέφω σε λίγο.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Music 892.
5: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
6: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
7: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
6: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
13: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
13: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
14: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
14: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
15: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
17: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Τελούλου. Τελούλου. Τελούλου.
20: Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί να κεράσεις έναν εργολάβο είναι το πιο υπερεκτιμημένο γλυκό.
21: Μ' αρέσουν από όλες τις απόψεις.
20: Εσένα σ' αρέσουν οι εργολάβοι τώρα και γούσταρες με το τέτοιο. Αρνούμαι να πιστέψω ότι τρώει άνθρωπος το 2021. Εργολάβο, εκτός κι αν είσαι άνω των 80. Είναι άνω των 80, παιδιά.
21: Ρε, ποιος είναι άνω των
20: 80? Είναι γριά. Άνθρωπος που προτιμά εργολάβο αντί για σοκολάτα έχει ψυχολογικά προβλήματα. Το λέω 1,5 χρόνο ότι πρέπει να πάει σε ψυχολόγο.
22: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
23: Στο Music 892.
24: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

Εδώ είμαστε Music 892 και εντάξει, αυτό το θέμα έχει πάρα πολύ ψωμί, γιατί με τη φίλη που συζητούσαμε προηγουμένως ότι της έκανε δώρο επετείου ένα φομπιζού, μετά μου λέει, μου έπαιρνε λουλούδια και μου το κοπάνε για ένα μήνα και μου έλεγε πόσο ακριβά ήταν και τα λοιπά. Πολύ πολύ κακό. Το θέμα ημέρας που συζητάμε είναι η μεγαλύτερη τσιγκουνιά που έχει ζήσει με πρώην. Και μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6939-892-892. Συνεχίζω εδώ πέρα πολύ πολύ δυναμικά με Ελένη, φίλη, η οποία λέει ότι ο πρώην μου ήταν τόσο τσιγκούνης που όταν πηγαίναμε σινεμά έπαιρνε μαζί του popcorn από το σπίτι μέσα σε σακουλάκι. Και μερικές φορές έπαιρνε και αναψυκτικά κτλ. Επίσης ο Κώστας λέει ότι η πρώην μου όταν παραγγέλαμε σπίτι μου έλεγε ότι δεν πεινάει να πάρω μόνο για μένα και μόλις ερχόταν το φαγητό μου έτρωγε το μισό φαγητό και δοκίμαζε τα πάντα από μένα και μια μέρα παρήγγειλα επίτηδες δύο μερίδες και μου έκανε παρατήρηση ότι ξοδεύω, συγγνώμη, άσκοπα τα χρήματα. Έχει πολύ ψωμί αυτό το θέμα. Περιμένω τα μηνύματά σας. Θα πάμε και στα ζώδια εννοείται, για να ξέρετε κι εσείς πώς πρέπει να κινηθείτε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Για την ώρα όμως να πω ότι στην παρέα μου είναι πάντοτε η Nova και μάλιστα παιδιά, αν είστε στην Nova κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είστε πελάτες Nova. Κατεβάστε το παντού application εννοείται, πάρτε το deal και φυσικά θα μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Συνεχίζω όπως σας είπα με τα ζώδια, γιατί πρέπει να ξέρουμε πώς να κινηθούμε και πάμε πολύ πολύ γρήγορα στους κρυούς σήμερα Παρασκευή. Η Παρασκευή φέρνει αρκετό τρέξιμο στα επαγγελματικά αλλά και μια ευχάριστη εξέλιξη. Το Σαββατοκύριακο έχετε διάθεση για εξόδους, φλερτ και αυθόρμητες αποφάσεις. Προσοχή μόνο στις παρεξηγήσεις με το τέρι σας. Η Ταύρη έχετε οικονομικές εκκρεμότητες και σας απασχολούν ιδιαίτερο σήμερα αλλά βρίσκετε λύσεις. Το Σαββατοκύριακο θέλει να χαλαρώσετε και να απολαύσετε καλό φαγητό και να περάσετε χρόνο με αγαπημένα πρόσωπα. Μια ερωτική έκπληξη δεν αποκλείεται. Δίδυμη, η Παρασκευή είναι γεμάτη επικοινωνία, μηνύματα και ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται κοινωνικό με νέες γνωριμίες και αρκετό φλερτ. Ένα πρόσωπο από το παρελθόν μπορεί να σας προβληματίσει. Η καρκίνη σήμερα χρειάζεται να οργανώσετε καλύτερα τις υποχρεώσεις σας και να αποφύγετε το άγχος. Το Σαββατοκύριακο είναι ιδανικό για ξεκούραση και οικονομικές, και οικογενειακές στιγμές. Στα αισθηματικά, μια ειλικρινή συζήτηση θα σας φέρει πιο κοντά και για τους λέοντες η αυτοπεποίθησή σας ανεβαίνει και η Παρασκευή σας δίνει ευκαιρίες να ξεχωρίσετε. Το Σαββατοκύριακο είστε η ψυχή της παρέας με προσκλήσεις και έντονη κοινωνική ζωή. Οι ελεύθεροι έχετε πιθανότητες για μια ενδιαφέρουσα γνωριμία. Ορίστε, αυτά είναι λέοντες. Ετοιμαστείτε να βγείτε έξω το Σαββατοκύριακο αυτό, γιατί μπορεί να είναι το τυχερό σας Σαββατοκύριακο. Συνεχίζουμε με πολύ πολύ ωραίες μουσικές. Επιστρέφουμε τα υπόλοιπα ζώδια. Αμέσως τώρα, Die With A Smile από Lady Gaga. Για πάμε.

0: Και τένιουμ από Σία στο Music 892 και συνεχίζω με τα μηνύματά σας για την μεγαλύτερη έτσι τσιγκουνιά που ζήσατε με πρώην. Και μου γράφει εδώ ο Τεό, τσιγκουνιά από πρώην, πληρώνω 3.800 ευρώ το μήνα διατροφή για δύο παιδιά, δική μου απόφαση, και βάζει η πρώην μου το γιο μου να ζητήσει 6 ευρώ για μια εκδρομή η οποία δεν ήταν προγραμματισμένη. I rest my case. Εννοείς ότι είναι, ότι ήταν ψέματα αυτά τα 6 ευρώ που ζήτησε, ήταν για την ίδια. Μάλλον, ναι. Ναι, το καταλαβαίνω. Έχεις δίκιο, έχεις και εσύ τα δίκια σου, δεν μπορώ να πω. Όπως επίσης δίκιο έχει και ο Δημήτρης που λέει: πήγαμε τριήμερο με την πρώην μου, είχα κλείσει το ξενοδοχείο και την τελευταία ημέρα πήρα από το πρωινό 6 μικρά βαζάκια μαρμελάδα, μέλια, καμιά δεκαριά βουτυράκια και μου είπε ότι έτσι θα βγάλουμε τα λεφτά του δωματίου. Επίσης εδώ πέρα, φίλη που δεν θέλει να πω το όνομά της, λέει: ο πρώην μου είχε φτιάξει Excel με τα έξοδά μας και τα κάναμε όλα μισά-μισά. Μια φορά μου είχε ζητήσει, λέει, 1,80 επειδή είχε πάρει τους καφέδες. Πω πω, Παναγία μου, Παναγία μου. Ευτυχώς αυτές οι μίζερες και τσιγκούνικες σχέσεις ανήκουν στο παρελθόν. Αυτό θα πω μόνο. Συνεχίζω με τα ζώδια για να μην σας αφήσω παραπονεμένους. Είχα μείνει στους Παρθένους, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, στους Παρθένους. Κλείνετε λοιπόν, Παρθένοι, την εβδομάδα με αρκετές υποχρεώσεις αλλά και την ικανοποίηση ότι τα καταφέρατε. Το Σαββατοκύριακο προσπαθήστε να αφήσετε στην άκρη τη δουλειά. Ένα μικρό ταξίδι ή μία αλλαγή παραστάσεων θα σας κάνει καλό. Ζυγοί, η Παρασκευή σας βρίσκει επικοινωνιακούς και ιδιαίτερα γοητευτικούς. Το Σαββατοκύριακο ευνοεί το φλερτ, τις εξόδους και τις ρομαντικές συναντήσεις. Αν βρίσκεστε σε σχέση, είναι καλή ευκαιρία να ανανεώσετε την καθημερινότητά σας. Σκορπιοί, σήμερα μπορεί να προκύψει μια μικρή ένταση στα επαγγελματικά, αλλά θα την αντιμετωπίσετε ψύχρεμα, να ξέρετε. Το Σαββατοκύριακο τα αισθηματικά αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Προσοχή στη ζήλια και τις υπερβολικές αντιδράσεις. Εν τω μεταξύ, εγώ γενικά δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με τα ζώδια, δηλαδή δεν θυμάμαι χαρακτηριστικά ζώδιων, αλλά για τους σκορπιούς εντοπίζω ότι μιλάει πάρα πολύ συχνά για τη ζήλια. Είναι πολύ ζηλιάρδες οι σκορπιοί. Τοξότες, η Παρασκευή φέρνει αισιοδοξία και ευχάριστες ειδήσεις. Το Σαββατοκύριακο είναι ιδανικό για εκδρομές, βόλτες και αυθόρμητα σχέδια με φίλους. Μια νέα γνωριμία μπορεί να σας τραβήξει ιδιαίτερα την προσοχή. Εγώ και η κλείνετε την εβδομάδα με αρκετή πίεση αλλά και σημαντική πρόοδο στα επαγγελματικά. Το Σαββατοκύριακο χρειάζεστε ξεκούραση και χρόνο με τους ανθρώπους σας. Μην αφήσετε τη δουλειά να σας χαλάσει τα σχέδια. Υδροχόοι, η Παρασκευή φέρνει ενδιαφέρουσες προτάσεις και συζητήσεις. Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται γεμάτο κοινωνικές επαφές, απρόσμενες συναντήσεις και αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Στα ερωτικά, κάτι μπορεί να εξελιχθεί διαφορετικά από ό,τι το περιμένατε. Και οι ιχθύες, σήμερα χρειάζεστε να προσέξετε λίγο περισσότερο τα οικονομικά σας και να αποφύγετε τις βιαστικές αποφάσεις. Το Σαββατοκύριακο έχει ρομαντική διάθεση και ευκαιρίες για όμορφες στιγμές. Μία συζήτηση μπορεί να σας λύσει μία παλιά απορία. Μάλιστα, οι ιχθύες, κλειδαμπαδρωνόμαστε μέσα στο σπίτι για να μην κάνουμε αυτά τα περιτά έξοδα που λέει το ζώδιό μας. Αυτό προτείνω εγώ. Συνεχίζουμε με πολύ ωραίες μουσικές. Έρχεται αμέσως τώρα Τέκε από Βαλερών και επιστρέφω σε λίγο για να μπούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας που έχει και το παιχνίδι μας. Μείνετε εδώ.
1: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tema.

0: Music 892.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα. Έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, e-food, το delivery στην Ελλάδα.
5: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
8: Χθες έκατσα να δω Premier
9: City United.
8: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
9: Με δουλεύεις?
8: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
9: Δεν είδα κάτι στα social.
8: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
9: Πόσταρες κάτι?
8: Εννοείται πόσταρα. Social.
10: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
12: Ναι.
11: Και πιο ελαφριά.
12: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
13: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
14: Have you met Kiko?
15: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
16: Το Παρτάλι, του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
17: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
16: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
18: Πάλι σχολή.
19: Πάλι γραφείο.
20: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
21: Επόμενος.
22: Ναι.
21: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
22: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
21: Τώρα προκαλείς, λέγε.
22: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
21: Τι δελτίο, τον 12?
22: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
21: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
22: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
21: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Previously. Στα κουνάβια.
25: Θα σου βάλω κάτι στο μυαλό σου και να μην σου φύγει τίποτα.
24: Ναι,
25: είναι πολύ εύκολο. Έχεις τη δύναμη να μην σκεφτείς κάτι.
24: Αμέ.
25: Μπορείς να μπλοκάρεις οτιδήποτε σου πω τώρα.
24: Πες μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που να μπορώ τα πάντα, αλλά το έχω φτάσει
25: κοίτα
24: σε μεγάλο επίπεδο. Ναι, σε κοιτάω.
25: Πέος.
26: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Εδώ είμαστε, ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας. Καλησπέρα, θα πω και πάλι, Ελένη Βουλγαράκη στο μικρόφωνο. Βλέπω εδώ πέρα όσον αφορά την κίνηση ότι συνεχίζεται έτσι το μεγάλο πρόβλημα στον Κηφισό με έντονο ποτηλιάρισμα και στα δύο ρεύματα, ειδικά από Λεωφόρο Αθηνών έως Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό επίσης υπάρχουν ή καθυστερήσεις ή κλασικές. Στην Κηφισίας, στο κέντρο, προβλήματα σε Αλεξάνδρας Βασιλέως Κωνσταντίνου και στον Πειραιά υπάρχει κίνηση αυξημένη. Γενικά εκεί γύρω από το λιμάνι. Οπότε κουράγιο και υπομονή σε όλους τους οδηγούς. Στην παρέα μου είναι πάντοτε η Νόβα φυσικά. Για εσάς παιδιά που σας έχει τύχει να μετακομίσετε ή έχετε σκοπό να μετακομίσετε και δεν θέλετε να μείνετε ούτε μία μέρα χωρίς ίντερνετ, το Nova More έχει έρθει για να κάνει τα πράγματα πολύ πολύ απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Θα μάθετε περισσότερα στο nova.gr και φυσικά εκεί θα διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις. Λοιπόν, λαμβάνω και διαβάζω όλα σας τα μηνύματα στο Viber, στο 6939-892-892 με θέμα ημέρας η μεγαλύτερη τσιγκουνιά που έχει ζήσει με πρώην. Και η αλήθεια είναι ότι έχετε μοιραστεί μαζί μου και ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία έτσι πράγματα και σκηνικά. Αν θέλετε μου τα λέτε και χωρίς να μεταφέρω το όνομά σας στον αέρα, προφανώς διατηρείτε την ανωνυμία σας άμα θέλετε. Πάντως αυτό το θέμα καταλαβαίνω ότι έχει πάρα πολύ ψωμάκι, οπότε περιμένω τα μηνύματά σας και άλλα μηνύματά σας μάλλον. Και δεν ξεχνάτε να μου στείλετε και το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας αυτή τη στιγμή, γιατί αμέσως μετά έρχομαι με Insta Stalker, το παιχνίδι μας, όπου αν είσαι γρήγορος και μπεις γρήγορα στο Instagram και πληκτρολογήσεις το όνομα που θα σου πω και μου πεις το στοιχείο που ψάχνω, κερδίζεις δωρεοεπιταγή αξίας 50 ευρώ από Καλερίτε Μποτέ. Οπότε τα στοιχεία σας στο Viber 6939-892-892 και σε αυτή την περίπτωση ονοματεπώνυμο τηλέφωνο και επιστρέφουμε ακροατή στον αέρα. Έρχεται αμέσως τώρα Billie Eilish και μείνετε εδώ με τα στοιχεία σας γιατί επιστρέφω με παιχνίδι.

0: Εδώ είμαστε, Music 892, και ήρθε η στιγμή για να βγάλουμε ακροατή στον αέρα, γιατί όπως είπαμε ο πιο γρήγορος κερδίζει και μάλιστα κερδίζει όχι ότι και ότι, 50 ευρώ δωρεάν επιταγή από καλερίντε ποτέ είναι αυτά. Οπότε για πάμε να παίξουμε Insta Stalker.
1: Insta Stalker.
0: Έχω την Αντιγόνη στη γραμμή.
2: Ναι, γεια σου.
0: Γεια σου Αντιγόνη μου, γεια σου, τι κάνεις.

0: μπεις πάρα πολύ γρήγορα, σε 5 δευτερόλεπτα θέλω να γίνει αυτό, άντε 7, στο προφίλ της Billie Eilish και να μου πεις στο 10ο post τι χρώμα είναι οι κάλτσες που φοράει.
1: Λοιπόν. Κόκκινες. Με κάτι μπλε ρίγες εδώ πάνω.
0: Είναι κόκκινες, ναι, μπράβο Αντιγόνη μου. Και έχεις 50 ευρώ δωρε επιταγή που καλέρετε ποτέ να κάνεις τις αγορές σου. Και να πάρεις ό,τι θέλεις εσύ. Εγώ είμαι στον Αντιγόνη μου, φιλάκια, καλό σηκού. Τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα, παιδιά. Και μου αρέσει πάρα πολύ που δίνω δώρα και χαρίζω αυτά τα δώρα. Και πού να δείτε τι έρχεται. Πού να δείτε τι έρχεται. Εγώ επειδή ξέρω, απλά σας προετοιμάζω. Κορίτσια, ετοιμαστείτε να τρελαθείτε. Και αγόρια, να σας πω κάτι. Ετοιμαστείτε να κάνετε τα ωραιότερα δώρα στα κορίτσια σας. Μόνο αυτό θα σας πω. Συνεχίζουμε με τις μουσικές μας. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

0: Music 892.
1: Μπογιά τη μάτα, τεχνοτροπίε, καλλιτεχνήματα. Μπομπ. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφη, λευκό ρυζιού. Να έχει επιλογέ. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώ πέφτει το φω. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτά. Μήπω να μπει δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στη Used θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή τη yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Έχουμε και αυτή τη βλακεία που έχει κάνει το Instagram τώρα. Με τα Insta μας έχει πρίξει αστερόπι. Λοιπόν, άκουσε με να δεις. Θα φας block και θα χάσεις σημαντικό follow.
14: Αρχικά ηρέμησε.
13: Κάθεσαι όλη μέρα και βγάζεις. Τι είναι αυτό?
14: Αυτό είναι μόνο για φίλους. Δηλαδή μόνο αν ακολουθιόμαστε θα βλέπεις.
13: Θα βλέπετε, άρα θα την κάνω unfollow.
15: Ευθύμης Κάλφας, αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
16: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

Εδώ είμαστε, Music 892 και αυτό το τραγούδι πραγματικά με ταξιδεύει στο καλοκαίρι. Ειλικρινά, το έχω συνδυάσει απόλυτα με το καλοκαίρι και όλα τα καλοκαιρινά πώ στο Instagram. Ελένη Φλουγαράκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4. Διάβαζα τώρα μια έρευνα που λέει γιατί το φιλί είναι πολύ πιο σημαντικό για τη σχέση μας από όσο νομίζουμε. Αντιπροσωπεύει πάρα πολλά πράγματα. Εκτός από την χημεία, ας πούμε, που είναι το αυταπόδεικτο και το νούμερο ένα, ας πούμε, που καταλαβαίνουμε με το πρώτο φιλί. Γιατί. Μην μου πείτε ότι δεν έχετε ακούσει περιπτώσεις φίλων σας που με το πρώτο φιλί τερματίστηκε και μία ολόκληρη σχέση. Είναι το πρώτο τεστ συμβατότητας. Είναι ο αρχικός έτσι, έλεγχος που εξηγεί γιατί ένα κακό φιλί μπορεί να καταστρέψει ακαριέα μία σχέση, την έλξη. Γιατί τώρα σκέψου να πας να φιλήσεις κάποιον ή κάποια που σου αρέσει και να κουτουλήσετε, να χτυπήσετε τα δόντια, να μην υπάρχει αυτή η χημεία, ρε παιδί μου. Εκτός όμως από τη χημεία που είναι το πρώτο πράγμα που καταλαβαίνεις, το φιλί λέει ότι επηρεάζει άμεσα και την φυσιολογία μας όταν κάποιος μας αρέσει ήδη, γιατί λέει ψυχολόγος από το κολέγιο Λαφαγέτ διαπίστωσε ότι το φιλί συνδέεται με αλλαγές στα επίπεδα οξυτοκίνης, που είναι η ορμόνη της αφοσίωσης και του δεσίματος, και της κορτιζόλης, που είναι η ορμόνη του στρες. Επίσης, το φιλί είναι σημαντικό για όταν περάσει, παιδιά, αυτή η αρχική φάση του ενθουσιασμού, τότε που ξεκινάει λίγο να. Η μικρή έτσι ρουτίνα, η καθημερινότητα κτλ. Μελέτη έχει δείξει. Μελέτη που έγινε σε 1605 άτομα συγκεκριμένα, δεν είναι και μικρό το δείγμα. Έδειξε λοιπόν ότι τα ζευγάρια που φιλιόντουσαν πιο συχνά εμφάνιζαν χαμηλότερο άγχος μέσα στη σχέση και στη ζωή γενικότερα. Και μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη σχέση τους σε σχέση με άλλα ζευγάρια που δεν φιλιόντουσαν καθόλου. Οπότε το φιλάκι μην το υποτιμάτε στη σχέση, να το δίνετε στον ή στην σύντροφό σας. Λοιπόν, συνεχίζω και φυσικά με τα μηνύματά σας, γιατί τρελαίνομαι για το θέμα ημέρας που έχει να κάνει με τη τσιγκουνιά που ζήσατε από πρώην. Έχω εδώ πέρα φίλη που μου λέει, να μην πω το όνομά της προφανώς. Όσοι θέλετε μου στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6939892892 και αν δεν θέλετε να ακούσετε το όνομά σας φυσικά μου το γράφετε και δεν το λέω. Λέει, ήμουν με ένα παλικάρι, φαινόταν γενικά η τσιγκουνιά του μόνιμα. Σε κάτι γενέθλιά μου λέει, ήθελα να τον κεράσω και αντί να αρνηθεί, που αποκλείεται να το έκανε, μου λέει OK, απλά δώσε μου τα λεφτά να πληρώσω εγώ για να μην φανεί ότι πληρώνει η γυναίκα. Μετά από αυτή τη συμπεριφορά, πόσο καιρό άντεξες ακόμη, δηλαδή πόσο. Πόσος καιρός χρειάστηκε για να ξενερώσεις εντελώς, ας πούμε. Αυτό θέλω να μου απαντήσεις. Και οι υπόλοιποι μου στέλνετε τα μηνύματά σας και φυσικά τα συζητάμε όλα παρέα. Εδώ θα είμαστε και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, γιατί μπαίνουμε και στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Έχουμε και Guilty Pleasure τραγούδι. Χαμός θα γίνει. Αμέσως τώρα όμως έρχεται Guilty από Teddy Swims.

Πάρα πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το Remix Music 892. Εδώ είμαστε, μπαίνουμε σιγά σιγά στην τρίτη και την τελευταία μας ώρα. Οι φίλοι που σας είπα προηγουμένως, γιατί συζητάμε θέμα φωτιά φυσικά και μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 693-892-892, μου στέλνει προηγουμένως για τη τσιγκουνιά του πρώην, γιατί το θέμα μας είναι ποια είναι η μεγαλύτερη τσιγκουνιά που βίωσες και έζησες με πρώην. Και μου είπε η φίλη προηγουμένως ότι ζήτησε τα λεφτά της για να πληρώσει αυτός, για να μην φανεί ότι πληρώνει γυναίκα. Και μου λέει 4 μήνες κράτησε αυτή η εμπειρία και τον ενοχλούσε μέχρι και γιατί έκανα σύνδεση στο κινητό μου. Α, καλά. Γιατί αυτό την πλήρωνε, φανταζόμαι όχι. Μου στέλνετε και τα μηνύματά σας. Να πω ότι η Κίκο Μιλάνο, παιδιά, το νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Μαντόνα στο απόλυτο rebranding, θα πω εγώ. Και το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στήλ, εννοείται, στην παγκόσμια καμπάνια της. Παιχνιδιάρη και τολμηρή και αυθεντικά ιταλική, η Κίκο Μιλάνο σου δίνει την ευκαιρία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές. Οπότε μπορείτε να τα ανακαλύψετε όλα και στα φυσικά καταστήματα Κίκο Μιλάνο και στο kikocosmetics.gr. Γεια σου, Τζον. Γεια σου, Βάσια. Γεια σου Ειρήνη, εδώ πέρα είμαστε παρέα μέχρι και τις 4. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας και επιστρέφω φυσικά με θρόμπα και επιτυχία φωτιά. Για την ώρα φεύγουμε για πολύ ωραίες μουσικές. Τι έρχεται αμέσως τώρα? Τζίνι είναι Bottle και αυτό τραγούδι από τα παλιά, αλλά μας αρέσει, από Κριστίνα Αγγιλέρα. Για πάμε.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσική.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Music 892.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
5: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
6: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
12: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Λούρπακ Σόφτ. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες αλλά και τσακίρις τσίπς. Γαλαξίας.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
17: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
18: Previously.
19: Στα κουνάβια.
20: Πρώτατο. Αυτό... Τι χρειάζεται να ξέρω.
21: Πρώτατο,
20: ρε. Ναι. Ζήστο λίγο, ρε παιδάκι μου. Να σου πω κάτι, Δημητρή.
21: Απαράδεκτο. Απαράδεκτο.
20: Ξέρεις τι.
21: Απαράδεκτο. Ξαφνικά με το μαλλί έγινε μεσημεριανό ο Μίτσο.
20: Πραγματικά, ρε Δημητρή.
21: Να σου πω κάτι. Ένα πράγμα είχε στο χαρακτήρα σου.
22: Εσύ τι έχει αυτή τη στιγμή.
21: Γιατί σε αγαπούσε ο κόσμο.
22: Γιατί.
21: Γιατί ήσουν μια αειδιαστική φυσιογνωμία. Φανή. Πολύ ευχάριστη όμω. Όλε τι παρέε είχαμε ένα φίλο.
22: Εμετικά άσχημο.
21: Τον οποίο τον αγαπούσαμε.
22: Και τώρα τι έχετε.
21: Απλά θα σε διώξω εγώ από εδώ πέρα γιατί τι να σε κάνω. Δεν έχει κάποια χρησιμότητα. Ένα πράγμα.
0: φαν, τι λες.
22: Άμα ήθελα κάνα μοντέλο, θα έπαιρνα το Αλεξάνδρου. Μόνο, μόνο αν αποφασίσει.
0: Να βάλει και βυζιά.
22: Ναι.
0: Μόνο.
22: Ναι. Από το σώμα
1: Το πιο μίζερο, μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Εδώ είμαστε, Music 892. Μπαίνουμε στην τρίτη και την τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Διαβάζω εδώ τα μηνύματά σας με πολύ προσοχή και πραγματικά ταυτίζομαι με μερικά. Όπως η φίλη εδώ πέρα που ούτε αυτή θέλει να πω το όνομά της και δεν θα το πω προφανώς. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber να πω ξανά 693-9-892-892, γιατί συζητάμε για τη μεγαλύτερη τσιγκουνιά που ζήσατε με πρώην. Και φίλη λοιπόν μου στέλνει και μου λέει ότι με ρωτούσε συνέχεια πόσα έδινε για τα νύχια μου. Λες και δεν δουλεύουμε για να συντηρήσουμε τον εαυτό μας. Στο μήνα επάνω χωρίσαμε. Μιλάς στην καρδούλα μου, να ξέρεις, πραγματικά. Γιατί μας ρωτάει, όχι σύντροφος, προφανώς, γιατί καλά έκανες και έφυγες. Αλλά αυτό που λες, ότι δουλεύουμε για να συντηρούμε τον εαυτό μας και να μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα, και έρχονται τρίτη και τέταρτη, όχι σύντροφός μας, τρίτη και τέταρτη, και λένε πώς πληρώνεις και πώς κάνεις και πώς αγοράζεις πράγματα. Λες και δεν δουλεύουμε πραγματικά για να κάνουμε, να παίρνουμε πράγματα για τον εαυτό μας. Πολύ μεγάλη κουβέντα είναι αυτή που λες και δεν έχει να κάνει με το σύντροφο στην προκειμένη αυτό που λέω εγώ. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με το throwback τραγούδι που έχω βρει ένα καταπληκτικό κομμάτι για σήμερα. Θα σας το πω σε λίγο. Στην παρέα μου φυσικά και πάντοτε η Νόβα, γιατί αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και σκέφτεστε από πριν, Χριστέ μου, πόση ώρα πρέπει να περιμένω στη γραμμή και στην αναμονή, μην αγχώνεστε καθόλου. Το Nova More έχει αλλάξει πλέον τα πράγματα. Πλέον συνδέεστε με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 λεπτά, 30 δευτερόλεπτα. Όχι λεπτά, προφανώς, δευτερόλεπτα. Ενώ αν δεν θέλετε να σας καλέσουν αυτοί και θέλετε να σας πάρουν τηλέφωνο κάποια στιγμή όποτε μπορείτε εσείς, call me back. Με την υπηρεσία call me back στο Nova Application και με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλούν εκείνοι όποτε θελήσετε εσείς. Nova.gr, εκεί θα μάθετε περισσότερα. Έρχεται αμέσως τώρα. Τι έρχεται, παπαούτε. Έρχεται αμέσως τώρα και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με τη throwback επιτυχία. Για πάμε.

Ζουζ 892 και διάβαζα τώρα, παιδιά, για τον νέο έρωτα της Τζένιφερ Λόπεζ, τον φημολογούμενο νέο έρωτα, έτσι για να είμαστε ακριβείς, γιατί φήμες στέλνουν, έχει έρθει πάρα πάρα πολύ κοντά με τον Keith Urban, που είναι ο πρώην σύζυγος της Nicole Kidman. Οι δυο τους γνωρίζονται από το 2014, όταν ήταν και οι δύο στο American Idol, και σύμφωνα λέει με δημοσιεύματα έχουν επικνώσει έτσι τις επαφές τους. Δεν υπάρχει προφανώς επίσημη επιβεβαίωση από τους δύο καλλιτέχνες, τέλος πάντων, αλλά εκεί στα Hollywood έχουν ήδη αρχίσει να συζητάνε για το ενδεχόμενο ενός νέου ζευγαριού, new couple in town που λένε. Μάλιστα, σύμφωνα με ανώνυμη πηγή που επικαλείται το Radar Online, που δημοσιεύει και, και τη συγκεκριμένη είδηση, αυτές οι πηγές οι ανώνυμες, έχουν λέει ανοιχτεί ο ένας τον άλλον, κάτι ασυνήθιστο για αυτούς, καθώς συνήθως είναι πολύ επιφυλακτικοί με τους ξένους ανθρώπους. Για να δούμε αν θα είναι τελικά το νέο ζευγάρι της πόλης, η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Keith Urban. Εδώ είμαστε παρέα μέχρι και τις 4. Διαβάζω και φυσικά και τα μηνύματά σας με θέμα που έχουμε βάλει σήμερα, η μεγαλύτερη τσιγκουνιά που ζήσατε με πρώην. Και ο Αναστάσιος, καλησπέρα Αναστάσια, λέει, έλεγα πάντα στην πρώην μου να βάζει βενζίνη στο αυτοκίνητο και μου έλεγε ότι φτάνει ένα δεκάρικο. Τη μία φορά με πήρε έντρομη, λέει, ότι έψαχνε βενζινάδικο, την άλλη ότι έμεινε από αντλία βενζίνης και στο τέλος ότι φταίω εγώ που την κατεμοιάζω. Και ο Μάικ λέει, εγώ πειράζει που βάζω τη γυναίκα μου να πληρώνει ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ και το τηλέφωνο γιατί βγάζει περισσότερο από μένα. Κοίτα, όχι, αρκεί να τα συνεννοείστε και αρκεί να μην το κάνεις από τσιγκουνιά, ξέρω κι εγώ. Άμα τα έχετε βρει οι δυο σας, εμάς δεν μας πέφτει λόγος να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, μαζί μου είναι πάντοτε η Νόβα, στην παρέα μου και στην παρέα σας είναι η Νόβα, γιατί παιδιά, εάν χρειαστεί να εξυπηρετηθείτε από τηλεφωνικό πάροχο, μη φοβάστε για το πόση ώρα πρέπει να περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More και το έξυπνο σύστημα της Nova, αναγνωρίζει τι ακριβώς χρειάζεστε και συνδέεστε με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, ενώ αν δεν θέλετε να καλέσετε εσείς και θέλετε να σας καλέσουν εκείνοι, με την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application, με το πάτημα απλά ενός κουμπιού, σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τόσο απλά, nova.gr, εκεί θα μάθετε περισσότερα και εκεί θα διαβάσετε φυσικά και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Πάμε τώρα στην throwback επιτυχία μας που έρχεται από το βαθύ 2002, όταν η Pink κυκλοφόρησε το Just Like a Pill, ένα τραγούδι που μιλάει για σχέσεις, καταστροφικές σχέσεις βασικά. Έγινε η νούμερο ένα προσωπική

της επιτυχίας στη Βρετανία και παραμένει ένα από τα πολύ πολύ χαρακτηριστικά pop rock κομμάτια των Zeros, οπότε είναι πολύ αγαπημένο. Γενικά την αγαπώ πολύ την Pink σαν καλλιτέχνηδα, σαν τραγουδίστρια, σαν καλλιτέχνη, οπότε πάμε να το ακούσουμε.

0: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
3: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
4: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
6: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
7: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
8: Χθες έκατσα να δω Premier
9: City United.
8: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
9: Με δουλεύεις?
8: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
9: Δεν είδα κάτι στα social.
8: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
9: Πόσταρες κάτι?
8: Εννοείται πόσταρα. Social.
10: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει έως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
14: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
15: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
16: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
15: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
18: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι.
19: Τι κουαλίτα.
20: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
21: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε δύο από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο McDonald's.gr.
22: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
0: Τελούλου.
1: Έσπασε τη λεκάνη του σπιτιού σου.
19: Θα την πληρώσει.
23: Εγώ γιατί να την πληρώσω. Του σπιτιού είναι.
1: Τι λες ρε μπρο, εσύ τη χάλασε. Ποιο θα την πληρώσει.
23: Ναι, αλλά είναι.
1: Ο ιδιοκτήτη. Παιδιά, είμαστε ιδιοκτήτε. Έρχεται
23: παιδί.
1: Τώρα η κάθε αστερόπη που νοικιάζει το σπίτι μα και μα χαλάει τα πράγματα και θα τα πληρώσουμε εμεί. Ωραία, και εγώ δεν την πληρώνω.
23: Γιατί δεν
1: να κάνει τα κακά σου σε χαλασμένη λεκάνη.
23: Φάσταση.
1: Στα δικά μου σπίτια, γιατί η λεκάνη δεν ξεκολλάει ποτέ από μόνη τη βρυσή αστερόπη μου.
23: Πού να ξέρω τι
1: γίνεται. Τι να κάνω.
23: Ίσως την είχατε τι κολλήσει
1: κάνω.
23: Καλύτερα.
1: Κατουρά όρθιο.
23: Ναι.
1: Α, ναι, κατουρά όρθιο. Γιατί το είπα αυτό, μπερδεύτηκα.
24: Ευθύμης Κάλφας, αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
25: Στο Music 892.
26: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

Εδώ είμαστε, Music 892 και διάβασα τώρα, παιδιά, για το προφίλ των ζευγαριών που... Το προφίλ των ζευγαριών που είναι ευτυχισμένα. Τέσσερα κοινά στοιχεία που έχουν συνήθως τα ευτυχισμένα ζευγάρια. Γιατί να ακούμε ότι οι αντίθετοι χαρακτήρες έλκονται κτλ. Αλλά κάτι τέτοιο δεν ξέρω αν ισχύει και τόσο πολύ. Οπότε, σίγουρα ένα στοιχείο είναι ο συμβατός τρόπος διαλόγου, όπως διαβάζω εδώ πέρα. Γιατί ο κάθε άνθρωπος λέει και το δικό του ρυθμό όταν προκύπτουν διαφωνίες. Οπότε, το να έχεις έτσι ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας είναι πολύ σημαντικό. Τα κοινά όρια στην κοινωνική ζωή. Και αυτό είναι ένα κοινό στοιχείο των ευτυχισμένων ζευγαριών. Δεν είναι απαραίτητο, λέει, και οι δύο να είναι κοινωνικές πεταλούδες εισαγωγικά ή και οι δύο λάτρες της ηρεμίας. Σημασία έχει να συμφωνούν στο πώς εξωστρέφεια ή πώς η απομόνωση τους ταιριάζει σαν ζευγάρι. Η διάθεση για κοινές εμπειρίες. Ναι, σίγουρα, γιατί τα ζευγάρια, αν διατηρήσουν έτσι ζωντανό το περιεχόμενο της σχέσης τους και έχουν κοινά χόμπι ή κοινά ενδιαφέροντα, είναι κάτι που τους πηγαίνει, τους εξελίσσει. Αν τώρα ο ένας κοιτάει στην Ανατολή και άλλος στη Δύση, εκεί θα έχουν και συγκρούσεις. Και σταθερό αμοιβαίο ενδιαφέρον. Γιατί στον πυρήνα, λέει, κάθε ισορροπημένη σχέση υπάρχει αμοιβαιότητα. Οπότε και αυτό είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Να τα ξέρετε και να τα έχετε στο μυαλό σας. Λοιπόν, συνεχίζουμε με πολύ ωραίες μουσικές. Where is my husband? Από Ray έρχεται αμέσως τώρα και επιστρέφω σε πάρα πάρα πολύ λίγο να σας αποχαιρετήσω.

Μόνο Βίτσι στο Music 892 και εγώ είμαι η Ελένη Βουλγαράκη και κάπου εδώ 4 παρα 10 συγκεκριμένα έχω έρθει να σας αποχαιρετήσω. Στην παρέα μου ήταν, είναι και θα είναι η Νόβα. Για εσάς λοιπόν που έχει τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και φοβάστε και αγχώνεστε από πριν πόση ώρα πρέπει να περιμένετε στην αναμονή, το Nova More έχει αλλάξει τα πράγματα, παιδιά, γιατί σας εξυπηρετούν άμεσα. Συγκεκριμένα συνδέστε με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Ενώ εάν δεν θέλετε καν να καλέσετε εσείς και θέλετε να σας καλέσουν αυτοί, με την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application, με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τόσο απλά είναι πλέον τα πράγματα. Nova.gr, εκεί θα μάθετε περισσότερα και εκεί θα δείτε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Σας αφήνω στα χέρια της μάγκης μας. Έρχεται αμέσως τώρα να σας ξεσηκώσει και να σας κρατήσει την καλύτερη παρέα. Ακολουθεί και ο Ευθύμης με την Αστερόπη το απόγευμα. Έχουμε full πρόγραμμα. Μένετε συντονισμένοι στο Music 892 και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα στη 1 ακριβώς. Φιλιά πολλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, ήρεμο, ωραίο, και όσοι είναι να βγείτε και να κάνετε τις τσαχμινιές σας να τα περάσετε και ωραία, και εμείς όπως σας είπα θα τα πούμε στη 1 ακριβώς τη Δευτέρα. Φιλάκια πολλά, γεια σας.

0: Music 892.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Να δω

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
1: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Have you met Kiko?
4: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
5: This is Maggie's Touch.
6: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Μάγκη Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music 892. Hello, hello, hello there. Είναι Παρασκευή, γιατί γίνονται τις Παρασκευές. Βαράμε ως σαν τρελή. Είναι Παρασκευή και βάραμε σαν τρελή. Τις λατρεύω αυτές τις Παρασκευές. Τις λατρεύω αυτές τις Παρασκευές που βαράμε σαν τρελή. Θα μου πεις, ρε Μάγκη, τρελή. Δηλαδή τις άλλες μέρες τι κάνεις, δεν βαράς? Εντάξει. Είπαμε, είμαι τρελή. Πάρα πολύ τρελή. Λατρεύω να είμαι τρελή. Αλλά το θέμα δεν είναι τι κάνω εγώ. Το θέμα είναι τι κάνετε εσείς. Που όχι μόνο λατρεύετε εμένα που είμαι τρελή, που είμαι, επειδή είμαι τρελή, αλλά λατρεύετε να σας βγάζω τη δική σας τρέλα. Και αυτό να ξέρετε, ότι μου αρέσει τόσο μα τόσο πολύ να εκμεύω την τρέλα σας καθημερινά, ενώ βρίσκεστε κολλημένοι στην κίνηση. Ενώ έχετε διάφορα προβλήματα. Σας έχει ασκήσει πίεση ο διευθυντής στο γραφείο. Ή ενδεχομένως κάποια προβλήματα στην οικογένεια, τα παιδιά. Και όμως όχι. Την ώρα αυτή, το δίωρό μας, είμαστε μουρλοί. Παίζουμε μουσικάρες, είναι Παρασκευή και βαράμε σαν τρελή. Τέλος. Και αυτό συμβαίνει βέβαια κάθε μέρα, αλλά την Παρασκευή εντάξει, έχουμε ένα λόγο παραπάνω. Πάμε λοιπόν, δυνάμω στην ένταση, γιατί έρχεται ένα κομμάτι που ακούστηκε σε πρώτη ραδιοφωνική παγκόσμια μετάδοση, που αλλού βέβαια, στο Maggie Stats, στην απόλυτη Πριόνα Κορδέλα. PBK Resurrection σε RG και Paul Oakenfold, εκπληκτική συνεργασία που πραγματικά εντάξει, αυτό το κομμάτι έχει αφήσει εποχή βέβαια. PBK Resurrection, τώρα διαχειρός RG και Paul Oakenfold. Δυναμώστε την ένταση. Είναι Παρασκευή, βαράμε σαν τρελή. I love you guys. Πάμε δυνατά μέχρι τις 6. Είμαι Μάγκη Χαρλαμπίδου.

0: Ω, τι έχουμε εδώ. Ben Affleck, Matt Damon. Είναι και οι δύο πάρα πολύ αγαπημένοι μου. Δεν ξέρω αν το συμπαθείτε. Εγώ τους αγαπώ πάρα πολύ. Και Matt Damon, εξαιρετικό Οδυσσέας. Ben Affleck, τον αγαπώ και τους δυο. Οι δύο στάρ του Hollywood επενδύουν σε νέους σκηνοθέτες με ξεχωριστό, θα έλεγα, χρηματοδοτικό κεφάλαιο, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και μάλιστα δύο ταινίες ήδη είναι στα σκαριά. Στην πρώτη πρωταγωνιστούν Renée Zellweger και Sia Spacek. Δηλαδή, λέμε ναι σε αυτό το εγχείρημα, γιατί είναι ένα εγχείρημα ουσιαστικά όπου ο Ben και ο Matt επενδύουν, αν θέλετε, στην κινηματογραφική τους εταιρεία Artists Equity, δημιουργώντας ένα νέο τμήμα αφιερωμένο στον ανεξάρτητο κινηματογράφο και την ανάδειξη νέων σκηνοθετών. Μου αρέσει αυτό το Artists Equity Independent Pictures, το οποίο θα διαθέτει δικό του χρηματοδοτικό κεφάλαιο και θα επικεντρώνεται, όπως σας είπα, σε ταινίες που προορίζονται για τις κινηματογραφικές αίθουσες. Οφείλουμε μεγάλο μέρος της καριέρας μας στον ανεξάρτητο κινηματογράφο και γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι για την ανακάλυψη και την εξέλιξη νέων ταλέντων. Μ' αρέσει αυτά που αναφέρανε οι δύο ηθοποιοί σε κοινή δήλωσή τους. Όπως εξήγησαν, στόχος τους είναι λοιπόν να στηρίξουν ανερχόμενους δημιουργούς, να διευρύνουν το είδος των ιστοριών που αφηγούνται και να ανταποκριθούν στο ενδιαφέρον του κοινού για ποιοτικές ανεξάρτητες παραγωγές. Εγώ σε αυτό το εγχείρημα φυσικά και λέω ναι, έτσι. Πάρα πολύ δυνατά ναι. Το νέο τμήμα λοιπόν έχει ήδη ανακοινώσει δύο κινηματογραφικά σχέδια. Το πρώτο είναι το A Woman in the Sun. Το δεύτερο project είναι το Down River, η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας του Sam Jones, ο οποίος μάλιστα έχει ήδη σκηνοθετήσει επεισόδια του Ted Lasso. Ο Affleck και ο Damon ίδρυσαν το Artist Equity το 2022 μαζί με τον επενδυτή Jerry Cardinale, επιδιώκοντας, αν θέλετε, ένα διαφορετικό μοντέλο κινηματογραφικής παραγωγής, στο οποίο οι δημιουργοί και οι συνεργάτες συμμετέχουν περισσότερο στα οικονομικά ωφέλη των ταινιών. Η εταιρεία έχει ήδη υπογράψει συμφωνίες με το Netflix και τη Sony, ενώ στις παραγωγές της περιλαμβάνονται, θέλω να σας πω ήδη, τα Air, The Rip και το Accountant 2. Η νέα πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών στο Hollywood, όπου οι συγχωνεύσεις των στούντιο και η κυριαρχία των μεγάλων εμπορικών παραγωγών δυσκολεύουν τη χρηματοδότηση μικρότερων ταινιών. Έτσι λοιπόν το Artist Equity Independent Pictures φιλοδοξεί να προσφέρει, αν θέλετε, μια επιπλέον διέξοδο σε νέους κινηματογραφιστές με ένα μοντέλο που συνδυάζει δημιουργικές φιλοδοξίες και προσεκτική διαχείριση του κόστους.
1: The easiest way to get into the meditative state is to begin by listening. If you simply close your eyes and allow yourself to hear all the sounds that are going on around you, just listen to the general hum and buzz of the world as if you were listening to music. Don't try to identify the sounds you're hearing. Don't put names on them. Simply allow them to play with your eardrum. Don't judge the sounds. There are no, as it were, proper sounds or improper sounds. It's all just sound. As you hear sounds coming up in your head, you simply listen to them as part of the general noise going on, and soon you will find that the so-called outside world and the so-called inside world come together.

Είναι Παρασκευή και βαράμε σαν τρελή, αλλά την Παρασκευή το παιχνίδι δεν σταματάει. Το καυτό Buffalo Blitz Live Slots σε περιμένει με όλη τη δράση τις Παρασκευές. Φέρε το weekend mood λιγάκι νωρίτερα και απόλαυσέ το όπως εσύ ξέρεις καλύτερα. Live Fun Friday στο Novibet Live Casino. Μάθε περισσότερα στο Live Casino της Novibet. Γιατί είναι Παρασκευή και το παιχνίδι δεν σταματάει. Είπαμε, το καυτό Buffalo Blitz Live Slots σε περιμένει με όλη τη δράση του τις Παρασκευές. Φέρε το weekend mood λιγάκι νωρίτερα και απόλαυσε το όπως εσύ ξέρεις. Έχουμε Live Fun Friday στο Novibet Live Casino. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο Live Casino της Novibet. Μπες τώρα.

0: This is Maggie's Touch.
1: Ο Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering της σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
11: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
12: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
17: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
16: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
17: Φυσικά, BioClima.
18: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
19: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

Blue Planet 3. Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με τον David Attenborough στα 100 του, παιδιά. Είναι απίστευτο. Μια μεγάπτερη φάλαινα πετάγεται έξω από το νερό με φόντο τον ορίζοντα της Νέας Υόρκης. Το βράδυ της Τρίτης, εικόνες από το Blue Planet 3 εμφανίστηκαν σε τεράστια κλίμακα και στις οθόνες των Piccadilly Lights, μετατρέποντας για λίγα λεπτά μία από τις πιο πολυσύχναστες γωνίες του Λονδίνου σε υποθαλάσσιο τοπίο. Το BBC λοιπόν παρουσίασε το εκτεταμένο πρώτο τρέιλερ του Blue Planet 3, 25 χρόνια μετά την πρώτη σειρά που σημάδεψε την ιστορία των τηλεοπτικών ντοκιμοντέρ φυσικής ιστορίας. Την αφήγηση αναλαμβάνει και πάλι ο αγαπημένος μας David Attenborough, ο οποίος, όπως σας είπα, έκλεισε τα 100 του στις 8 Μαΐου. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Τον αγαπάμε τόσο πολύ, έχει προσφέρει τόσα πολλά. Σε ειδικά ηχογραφημένο μήνυμα για την παγκόσμια παρουσίαση, ο Attenborough στάθηκε στο απρόσμενο, στην απρόσμενη διάρκεια αυτής της διαδρομής. Δεν μου είχε περάσει από το μυαλό ότι θα αφηγούμουν μια τρίτη σειρά στο 100ο έτος της ζωής μου, είπε, θυμίζοντας ότι είχε αφηγηθεί το πρώτο, παιδιά, Blue Planet πριν από ένα τετάρτο του αιώνα. Το συνειδητοποιείτε? Να είναι καλά ο άνθρωπος. Για τον ίδιο πάντως, αυτή η επιστροφή δεν έχει να κάνει με την νοσταλγία. Όπως είπε, τα νέα επεισόδια αποκαλύπτουν υποθαλάσσια ζωή, πιο πρόσμενη, πιο σύνθετη και ακόμα πιο σημαντική από όσο είχαμε συνειδητοποιήσει. Το Blue Planet 3 αποτελείται από 6 επεισόδια διάρκειας μιας ώρας. Τα 5 πρώτα είναι αφιερωμένα σε διαφορετικά θαλάσσια περιβάλλοντα, τις τροπικές θάλασσες, τον ανοιχτό ωκεανό, τις εποχικές θάλασσες, τα πολικά νερά και τα μεγάλα βάθη. Το 6ο με τίτλο Future Seas εξετάζει το μέλλον των θαλασσών και όσα πρέπει να γίνουν για την προστασία τους. Για τη νέα σειρά, η μονάδα φυσικής ιστορίας των BBC Studios χρησιμοποίησε, θέλω να σας πω, μια νέα γενιά τεχνολογικών κινηματογράφησης, ανάμεσά τους Splash Drones, τηλεχειριζόμενες υποβρύχιες κάμερες που μπορούν να παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο βυθό, και ένα πάρα πολύ ειδικό σύστημα το οποίο λέγεται Mini Dome. Με αυτά τα μέσα λοιπόν καταγράφηκαν συμπεριφορές ζώων που μέχρι σήμερα ήταν αδύνατο να κινηματογραφηθούν ή είχαν ανακαλυφθεί μόλις πρόσφατα. Εντάξει, πάρα πολύ σημαντικά όλα τα ευρήματα. Ο Attenborough βρίσκεται στο κέντρο του Blue Planet από την αρχή του το 2001. Το Blue Planet 2 ακολούθησε το 2017 και οι εικόνες της πλαστικής ρύπανσης των ωκεανών έδωσαν τότε νέα όθηση στη διεθνή συζήτηση για τα πλαστικά μιας χρήσης. Το Blue Planet 3 επιστρέφει σε ένα ωκεανό που στο μεταξύ έχει αλλάξει ακόμη περισσότερο. Η σειρά καταγράφει νέες πιέσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα, αλλά και ιστορίες προσαρμογής, επιβίωσης, ελπίδας και ανάκαμψης. Γιούπι! Στην παραγωγή υπάρχει και ελληνική συμμετοχή. Το Blue Planet 3 είναι παραγωγή της μονάδας φυσικής ιστορίας των BBC Studios σε συνεργασία με το Open University, σε συμπαραγωγή με το BBC America, το ZDF και το France Television, αλλά και σε συνεργασία με τον Sky. Ναι! Η σειρά αναμένουμε ή περιμένουμε με αγωνία να προβληθεί και στην Ελλάδα. Το εύχομαι αυτό. Αν το σκεφτείς όμως, είναι πραγματικά απίστευτο. 25 χρόνια μετά, η τεχνολογία έχει αλλάξει, οι ωκεανοί έχουν αλλάξει και ο Attenborough είναι πλέον 100 ετών. Η φωνή όμως είναι ακόμα εδώ.

0: This is Maggie's Touch.
1: Make it happy.

Το ξέρετε ότι σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online και ένας τρίτος να δουλεύει με βίντεο κλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, όλα αυτά γίνονται, παιδιά. Γίνονται με ΔΕΗ Fiber. Όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps και στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας, με 4 ευρώ το μήνα, με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μα τι άλλο θες. Μπες στο dei.gr/fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Μπες τώρα στο dei.gr/fiber και δες τα όλα. Εμείς λέω σε πολύ λίγο να πάμε σε διαφημίσεις. Πριν όμως πάμε σε διαφημίσεις, πάμε να ακούσουμε λίγο μόνο Link και Return to Oz που τα αγαπάμε τόσο πολύ. Σε remix βέβαια από Artbat, καλά που τα σπάει. Και που βέβαια σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση το ακούσατε στο Μαγκιστάτς πριν από πάρα πολλά χρόνια. Τους αγαπημένους Artbat, τους Ουκρανούς φίλους μας. Πάμε να το ακούσουμε αμέσως τώρα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Μαγκιστάτς με τη Μάγκη Χαραλαμπίδου μέχρι τις 6. Μην το κουνήσει κανείς.

0: Music 892. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν!
6: Τι!
8: Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
11: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο. Είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες της στην κοινωνία.
10: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. more.com artinfo.gr.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
14: This is Maggie's Touch.
15: Hey. Είμαι η Μάγκη Χαραλαμπίδου, είναι το Μάγκη Στάτς. Είμαστε ο Music 892 και είναι Παρασκευή και βαράμε σαν τρελή. Και βέβαια, εκτός ότι βαράμε σαν τρελή, θέλω να σας πω ότι ο Ρόμπερτ Ντενίρο, πέρα από τα 7 παιδιά που έχει αποκτήσει από διαφορετικές σχέσεις, έχει και 18 σκυλιά, όπως ανακάλυψε ο Γούντι Χάρελσον σε νέα συνέντευξή του στο περιοδικό Interview. Έλεγε λοιπόν ο τύπος ότι έχει μανία, έχει ψύχωση ο συναδελφός του, ο Ρόμπερτ Ντενίρο, με τα σκυλιά. Και μάλιστα τον περιέγραψε ως τον πιο γλυκό άνθρωπο. Ο Χάρελσον λοιπόν αποκάλυψε ότι πρόσφατα επισκέφτηκε τον Ντενίρο στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη και όπως ανέφερε στην είσοδο τον υποδέχτηκαν 9 σκυλιά, τα οποία είναι όλα μικρόσωμα και τους επιτρέπεται να κάνουν κυριολεκτικά ό,τι θέλουν. Τέλειο. Μάλιστα ο ίδιος σχολίασε πως όταν σκέφτεται κανείς τον Μπομπ Ντενίρο δεν τον φαντάζεται με ένα δισεκατομμύριο σκυλιά. Εγώ δεν το εύχομαι παρόλα αυτά. Γιατί όχι, ο άνθρωπος λεφτά έχει, σπίτι τεράστιο φαντάζομαι, θα έχει κήπους, θα έχει, γιατί να μην έχει και πολλά έτσι όμορφα, καλά σκυλιά να του κάνουν παρέα. Υπάρχει καλύτερο φίλο του σκύλου, κατά ψέματα. Και τις γάτες εννοείται. Μα και βέβαια, αγαπάμε Ρόμπερτ Ντενίρο. Αγαπάμε Ρόμπερτ Ντενίρο που αγαπάει τα σκυλιά. Πάμε δυνατά με μουσικάρες, γιατί είναι Παρασκευή και βαράμε σαν τρελή. Επίσης, αν σας αρέσει αυτό που ακούτε, θα χαρώ πάρα πολύ να μας κάνετε ένα story. Να μην τα ξεχνάμε τα stories που μου δίνουν τόση χαρά και γεμίζουμε έτσι το social με φοβερές μουσικές. Μην ξεχάσετε να κάνετε tag τον music89.2, αυτό είναι το Instagram του Music, music89.2, αλλά και το δικό μου Instagram, DJ Maggie X, όλο μια λέξη όπως ακριβώς το ακούς, DJ MAGGIX, για να μπορέσουμε να δημοσιεύσουμε τα stories σας και Music, αλλά και εγώ. Πάμε δυνατά μουσικάρες.

Να σας θυμίσω, παιδιά, ότι αυτή την Κυριακή ο αγαπημένος Ευθύμης Κάλφας τον Τελούλου αφήνει για λίγο το στούντιο του Music 892 και συναντά τον δημοσιογράφο Χρήστο Τζίφα στο Άνθρωποι στην Πόλη του Rosa.gr. Μαζί με τον Βασίλη Καλφάκη μιλούν για τη νέα του stand-up επιθεώρηση. Να σας θυμίσω ότι η προηγούμενη ήταν sold out. Τα ολοκαίρια κείμενα της παράστασης και σχολιάζουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Φυσικά ο Ευθύμης μιλά και για τους Δελούλου. Ξέρετε και την καθημερινή του εκπομπή με την Αστερόπη Χαϊνά εδώ στο Music 892. Δεν ξέρω αν αναφέρεται και στο Maggie Stats. Που κάτι θα έπρεπε να πήγε για το Maggie Stats. Ευθύμη μας. Λοιπόν, δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη αυτή την Κυριακή στο rosa.gr. Στο rosa.gr αυτή την Κυριακή δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Ευθύμη Κάλφα, του αγαπημένου μας Ευθύμη Κάλφα. Αγαπάμε Ευθύμη.

0: παρέα μας, η Novibet. Νιώθεις προ τότε η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει πραγματικά, φίλε μου, το όνομά σου. Τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Πάρα πολύ καλά άκουσες. Τι περιμένεις, κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να μπεις στο novibet.gr. Όλα αυτά βέβαια αν νιώθεις προ. Γιατί τότε η νέα προσφορά γνωριμίας, είπαμε, γράφει το όνομά σου. Τόσο προ που μπορείς να αποκτήσεις 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Πάμε!
1: Στη Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στη Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Music 892.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: Να δω

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
6: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό

0: queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
1: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο. Είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι εταίρειες της στην κοινωνία.
0: Το Παρτάλι. Στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Και τώρα το contouring.
4: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

Την Πανσέληνο του Οκτωβρίου περιμένουμε όλοι εμείς οι λάτρες της παρατήρησης των αστρονομικών φαινομένων ή γενικότερα όλοι εμείς που αγαπάμε το φεγγάρι και την Πανσέληνο. Σύμφωνα λοιπόν με τα αστρονομικά δεδομένα, η Πανσέληνο του Οκτωβρίου, σας προετοιμάζω, θα σημειωθεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, έτσι. Έτσι, για να το γνωρίζετε αυτό. Και μάλιστα αυτό θα είναι το φεγγάρι του κυνηγού και η παράδοση. Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση και τα παλαιότερα αγροτικά ημερολόγια, η Πανσέληνος αυτού του μήνα είναι γνωστή και ως το φεγγάρι του κυνηγού. Η σημασία αυτή προέρχεται από τις φυλές ηθαγενών της Αμερικής και τους αγρότες, καθώς σηματοδοτούσε την περίοδο κατά την οποία τα χωράφια είχαν μόλις θεριστεί, διευκολύνοντας, αν θέλετε, τους κυνηγούς να εντοπίσουν τα ζώα που έβγαιναν στα ανοιχτά χωράφια για να τραφούν από τα υπολείμματα της σοδειάς. Λοιπόν, τώρα πώς θα απολαύσουμε το φαινόμενο, καλό είναι να προετοιμαστούμε από τώρα. Ευτυχώς δεν χρειάζεται κάτι ειδικό, τέλος πάντων, για να το απολαύσεις. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας πω ότι η καλύτερη δυνατή εκδοχή του, η ιδανική στιγμή παρατήρησης, είναι λίγο μετά τη δύση του ηλίου κατά την ανατολή της Σελήνης. Και μάλιστα, αρκετές φορές αυτό το φαινόμενο της Πανσελήνου μου έχει τύχει τόσο πολύ να βλέπω την Πανσελήνη να δίεται την ώρα της εκπομπής. Ακόμα όμως δεν θα έχουμε Πανσέληνο στο Μαγκιστάτσο, οπότε δεν νομίζω πως θα το χαρώ αυτό. Αυτή την Πανσέληνο, την άλλη όμως, μάλλον μπορεί να την έχουμε σαν εκπομπή και να την δούμε να σκάει μύτη την ώρα της εκπομπής. Καλά, αυτό θα είναι τρομερό. Θέλω να σας πω ότι τότε, λόγω της ψευδέστησης του ορίζοντα, το φεγγάρι δείχνει σημαντικά μεγαλύτερο και αποκτά έτσι μια ζεστή πορτοκαλοκόκκινη απόχρωση την ώρα δηλαδή που πέφτει ο ήλιος και αναδύεται το φεγγάρι. Είναι μαγική στιγμή αυτή. Όλα αυτά όμως θα συμβούν, είπαμε, την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου. Όχι, 26 Οκτωβρίου. Εντάξει. Δευτέρα 26 Οκτωβρίου. Πάμε δυνατά, μουσκάρες.

Την παρέα μας η Novi League. Έχουμε Novi League Basket. Τα μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά βράδια ξεκίνησαν. Μαζί τους και η μπασκετική Novi League. Κάνεις τις προβλέψεις σου και διεκδικείς μοναδικά έπαθλα έως και 20.000 ευρώ σε κάθε αγωνιστική. Ακόμα περιμένεις για να μπεις στο παιχνίδι. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr. Γιατί είπαμε, τα μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά βράδια έχουν ξεκινήσει και μαζί και η μπασκετική Novi League. Κάνεις προβλέψεις και διεκδικείς μοναδικά έπαθλα έως και 20.000 ευρώ σε κάθε αγωνιστική. Δεν νομίζω πως μπορεί να περιμένεις άλλο. Δεν χρειάζεται να περιμένεις άλλο. Μπες στο παιχνίδι. Περισσότερες πληροφορίες μπαίνεις στο novibet.gr.

0: Και βαράω μέσα τρελή. Εσείως φτάσαμε και σήμερα στο τέλος του Μαγκιστάτς. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για τα υπέροχα μηνύματά σας, την αγάπη σας. Είχα ένα μικρό θεματάκι σήμερα με το Viber και σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό και δεν μπόρεσα να αναφερθώ στα μηνύματά σας στον αέρα. Παρ' όλα αυτά, μόλις τώρα μου έχουν έρθει άπειρα μηνύματα. Στέλνω πάρα πολλά φιλιά. Θέλω να αφιερώσω το επόμενο κομμάτι στον Κωστή που θέλει να ακούσει Boris Brejcha και To The Moon and Back. Εξαιρετικά αφιερωμένο. Είναι Παρασκευή και βαράμε σαν τριλή. Αμέσως τώρα, Μάκη Χαραλαμπίδου φεύγει, αλλά δίνω τη σκυτάλη στους αγαπημένους Ντελούλου. Ευθύμης Κάλφα, Σταθερό Πιχαϊνά έρχονται να κάνουν χαμό μέχρι τις 9. Love you guys. Ευχαριστώ και σήμερα για την αγάπη σας. Τα μηνύματά σας που δυστυχώς δεν πρόλαβα, αλλά θα καθίσω τώρα για να τα διαβάσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την απίστευτη, υπέροχη παρέα και σήμερα. Πάρα πολλά φιλιά τη Δευτέρα εδώ στο Music 892. Love you guys. Πολλά φιλιά, ευχές και ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να είστε υπέροχοι και λαμπεροί όπως πάντα. Love you. Φιλιά.
1: This is Maggie's Touch.
2: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
14: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
15: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
17: Φωτογράφηση.
16: Γιατί?
17: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
16: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: Have you met Kiko?
19: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?

0: από Σαλόνικα ένα πρωί. Ήρθα και αντίκρισα μία τρελή.
1: Από
0: την Αμάρινθο μου είπε με εγώ. Ούτε καν ήξερα πού πέφτει αυτό.
1: Ήρθε μια μέρα με ύφος του Πε. Τάχα μου το έπαιζε δίθεν μπλαζέ. Ήξερε όμως πως θα έρθει ο καιρός. Θα καταλάβει ποιος είναι ο αρχηγός.
0: Όλα τα ξέρει και τα σχολιάζει. Μ' αν την πιέσω τη γνώμη αλλάζει.
1: Για όλο τον κόσμο έχει άποψη αυτό. Και ας μην τον ρωτάει κανείς ευτυχώς.

0: Πόσο ήθελε να έρθει η Παρασκευή, παιδί μου, πόσο κρατιώσουν.
1: Επιτέλους, Παναγία μου, ήρθε η Παρασκευούλα. Τι κάνετε, guys, καλώς ορίσατε. Είναι Παρασκευή και εμείς είμαστε η Τελούλου.
0: Εδώ στο Music 892 και σήμερα θα κάνουμε παρέα. Και σήμερα όμως τι σας έχουμε.
1: Ωριακά την Παρασκευή. Όχι μόνο σε συμπαθώ, μόρς αγαπώ τις Παρασκευές.
0: Ρε, να σου πω
1: έχω
0: κάτι.
1: Αγάπη την Παρασκευή.
0: Δεν μπορείς να το παθαίνεις αυτό και τις άλλες μέρες.
1: Δεν γίνεται, όχι.
0: Γιατί ρε καλέ.
1: Τις άλλες μέρες το καταλαβαίνω, μα πώς μπορείς να μην με αγαπάς τα Σάββατα.
0: Τι, έχεις κανονίσει κάτι πολύ μεγάλο αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί σε βλέπω, ρε παιδί μου,
1: που δεν θα σε δω δύο μέρες.
0: Και εγώ έλεγα να πάμε ένα σινεμά.
1: Δεν έχεις καταλά... Τι να πάμε?
0: Ένα σινεμά.
1: Αστερόπι, για να βγει εβδομάδα.
0: Ένα πρέπει... ποτό.
1: Για να βγει εβδομάδα πρέπει το Σαββατοκύριακο να έχουμε απόσταση, φίλοι.
0: Εγώ αυτό σκεφτόμουν. Τον τελευταίο καιρό έχουμε απομακρυνθεί αρκετά.
1: Δεν είμαστε και πρέπει... Τις τελευταίες δύο μέρες δεν είμαστε τέλεια.
0: Ναι.
1: Δεν αναρωτήθηκες γιατί?
0: Γιατί?
1: Γιατί έχουμε πολύ καιρό να βγούμε το Σαββατοκύριακο.
0: Πρέπει χρειάζεται... να το φτιάξουμε.
1: Όχι, δεν πρέπει να φτιάξουμε τίποτα. Χρειάζεται λίγο αυτή την τέτοια. Αφού καλά μας πήγε.
0: Δείτε άνθρωπο εδώ, ρε φίλε, που είμαι
1: χαλάσεις.
0: Στη ζωή του και δεν το εκτιμάει. Δείτε άνθρωπο.
1: Μα επειδή είσαι στη ζωή μου, γι' αυτό λέω. Να είμαστε μέχρι ένα όριο. Καταλαβαίνεις. Γιατί άμα βρισκόμαστε και το Σαββατοκύριακο,
0: ναι.
1: Την Παρασκευή μετά δεν θα τραγουδάω έτσι.
0: Θυμήσου όμως τη στιγμή.
1: Παρασκευή, αφού το Σαββατοκύριακο δουλεύω. Γιατί εγώ δουλειά το έχω αυτό.
0: Εγώ είμαι δουλειά για σένα. Τι σε βάζω να κάνεις?
1: Μα άμα συναντιόμαστε το Σαββατοκύριακο που δουλεύουμε και συνεργαζόμαστε, θα νιώθω ότι δουλεύω και το Σαββατοκύριακο.
0: Άσχημα ήταν πέρυσι που έμενα στο σπίτι σου, που είχες εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Κατάλαβες.
0: Τι?
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Δεν σου πλένα τα μπαλκόνια, δεν σου μαγείρευα. Τι δεν έκανα, Ευθύμη μου, εγώ για σένα? Όχι, πες μου τι δεν
1: καλά,
0: έκανα.
1: Καλά τώρα, έτσι όπως το λες, θα νομίζει και ο κόσμος. Καθάριζε τα μπαλκόνια που ερχόταν η κυρία δύο μέρες πριν και καθάριζε και τα βρίσκες έτοιμα. Τι καθάριζες?
0: Δεν πόδιζα εγώ τα λουλούδια και πέφανε χώματα από τις γλάστρες, φύλλα ξερά. Δεν ανέστησα εγώ 4 ολόκληρα φυτά, δεν τα έκανα καλά.
1: Να σταματούσα τη γυναίκα που την πλήρωνα να καθάριζες. Και τότε να έλεγα ότι έκανες δουλειές. Τα καθαρά τώρα τι, φαγητό έτοιμο είχαμε. Καθαρά όλα τα πράγματα, σεντόνια. Τι έκανες,
0: δεν
1: καθαρά.
0: Δεν εκτιμάει, παιδιά, ο άνθρωπος. Δεν εκτιμάει. Δεν πειράζει, αλλά θα του έρθει κάτι στο σπίτι άλλο και τότε θα καταλάβει που θα τρέχει και θα προλαβαίνετε. Κάνει όλα και τα μπαλκόνια και το έτοιμο το φαΐ. Να το βγάζει μόνο στο το κουτί.
1: Παρασκευή, ωέ, γράφει η Άντζελα. Αν μπορείτε, θέλω να δώσω χαιρετίσματα στην πολύ αγαπημένη μου αδερφή Ελένη,
0: ναι,
1: που σας ακούει με πάρα πολύ αγάπη.
0: Γεια σου, Ελένη. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας από τους αγαπημένους σου Τελούλου.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή. Έχουμε τρέλα και κορδέλα και αποφασίσαμε να παρτάρουμε. Και όλη αυτή η ιδέα του πάρτι, ξέρετε ότι από πέρσι και πρόπερσι κάθε Παρασκευή random, κάναμε ένα πάρτι, θεματικό πάρτι, όπου ακούγαμε τραγούδια το ένα πίσω από το άλλο και φυσικά δικές σας παραγγελιές. Σήμερα από το πρωί βοηθάω ένα φιλικό ζευγάρι να βρει τραγούδι για το γάμο του. Για είσοδο γάμου. Η ώρα κακή άμα δεν βρούμε τραγούδι σήμερα, γιατί τους είπα θα βοηθήσουν οι ακροατές. Οπότε αποφασίσαμε σήμερα να κάνουμε αφιέρωμα σε τραγούδια εισόδου γάμου.
0: Έχω φορέσει και αυτό εδώ το πάρα πολύ ωραίο. Το φαντάζομαι για ουρά νηφικού. Σε κάθε τραγούδι θα πετάω ουρά.
1: Μαύρο είναι αυτό.
0: Ναι, αλλά πετάει.
1: Είσαι η χείρα, δεν είσαι
0: δεν
1: η νύφη.
0: Πρόβλημα, δεν
1: τον
0: έχει
1: παντρευτεί, τον έχει θάψει, φορά τα μαύρα. Είναι στην κηδεία του σήμερα.
0: Ναι, αλλά πετάει ουρά.
1: Λοιπόν, Free from Desire μας γράφει ο Αναστάσης. Με αυτό θα τραγουδήσουμε. Πρώτο τραγούδι για σήμερα. Είσοδος γάμου, χαρακτηριστικό. Και φυσικά, άμα είσαι και φίλος και οπαδός, το κάνεις και αυτό.
0: 2-1.
1: Ναι,
0: εκεί.
1: Βέβαια. Πάμε λίγο 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2 για τους αεκτσίδες, τους γαμπρούς και τις νύφες. Πείτε μας τραγούδια γάμου, πείτε μας εσείς με ποιο τραγούδι μπήκατε στο δικό σας γάμο, για να τα ακούσουμε σήμερα μέχρι και τις και μισή.

0: Επόμενο τραγούδι που ζητήσατε είναι αυτό. Πάμε, ναι, εννοείται ότι είναι. Εντάξει. Δώσ' το. Απ' την αρχή. Είναι απ' την αρχή. Μπήκε απ' την αρχή. Μπήκε. Δώστε το. Πολλοί κόσμος έχει μπει με αυτό το τραγούδι. Είναι ένα ρεμιξάκι που είναι σαν να έχει μπει γκολ.
1: Όμορφο είναι αυτό όμως. Άκου, είναι γλυκούλι.
0: Άκου τι θα γίνει τώρα. Πάμε. Έλα.

Καλησπέρα Μωράκλες, γράφει Δάφνη. Το ίδιο πρόβλημα έχω και εγώ. Ο άντρας μου θέλει να μπούμε με Μαρίζα Ρίζου. Είναι μικρή ζωή. Πολύ ενθαρρυντικό λέει, τι να πω. Και εγώ θέλω να μπούμε με Bad Bunny. Θα το βρείτε κάπου στη μέση.

0: Βέβαια αυτό ρε παιδιά το τραγούδι για το γάμο δεν σε αγχώνει να φας, να σηκωθείς, να πληθείς, να χορέψεις, να μπει νύφη, να κάτσεις, να πετάξεις και να το δέσεις, να κάτσεις, να φύγεις, να δεν είναι λίγο άγχος.
1: Ναι, αλλά είναι τρία λεπτά.

0: Ο Στέλιος μπήκε με Ριάννα. Ριάννα, ωραίο. Για βάλ το λίγο. Δώσε λίγο We Found Love που είναι. Να δώσουμε καμιά ιδέα. Δώσ' το. Έλα. Ωραίο, ωραίο, γιατί ξεκινάει αυτό και μετά βαράει.
1: Γιατί σε παίρνει να περπατήσεις, ναι, για να κάνεις την είσοδο μέχρι να φτάσεις εκεί στο γεφυράκι που περνάνε συνήθως για να παίζουν τα πρώτα πυροτεχνήματα.
0: Ναι, αλλά πρέπει να το χρονομετρήσεις αυτό. Πρέπει να είσαι πολύ σωστός στον χρόνο.
1: Καλά, ναι.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Πείτε μας με ποιο τραγούδι μπήκατε στο γάμο σας εσείς και θα το ακούσουμε σήμερα στην εκπομπή.

0: Λοιπόν, ωραία η Ριάννα, μας ζητήσατε αυτό και θα το ακούσετε, βέβαια, είναι πολύ ωραίο, δώστε το, δώστε το.
1: Και σε αυτό, τι λες, κάνεις χαμό, Ντάνζα Κουντούρο.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι που χορεύεις όλοι μαζί στο τέλος, δεν είναι να μπεις.
1: Μα μπαίνεις, πανηγυρίζεις. Και θα έρθω δες με την κουνάς τώρα. Και κάνεις και φούρλες.
0: Είναι αυτό το, είναι αυτό το άβολο που κάνει ο τρενάκι και ο θείος ο περίεργος που κάθεται με την νεολαία με αυτό το τραγούδι.
1: Αφού περάσει το ζευγάρι.
0: Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Δώσ' το, δώσ' το να το ακούσεις.

0: Καλησπέρα στην Αγγελική. Μπήκα στο αμάξι. Τι πάρτι έχουμε? Έχουμε πάρτι γάμου.
1: Να ζήσετε, να ζήσετε. Και εσείς που παντρεύεστε τώρα, στείλτε μας τα τραγούδια που θέλετε. Ποια τραγούδια σκέφτεστε να μπείτε στο γάμο σας? Με ποια τραγούδια μπήκατε στο γάμο σας αν έχετε παντρευτεί?
0: Λοιπόν, πολύ ωραίο αυτό. Είναι soundtrack από πολύ αγαπημένη ταινία. Πάμε λίγο. Εντάξει, πολλοί κόσμος έχει μπει χιλιοφορεμένο, αλλά δεν είναι και αργυρό το πες μου το ναι, που πλέον δεν μπορείς να το ακούσεις. Να μπεις με αυτό.
1: Τι ιδέαρα, δεν έχω δει, το έχω δει σε γάμο αυτό.
0: Το γράφει και η Αγγελική. Πήγα σε 4 γάμους φέτος, όλοι με αργυρό μπήκαν. Ενισάφι, παιδιά, μπράκ, λίγο αηδία πια.
1: Μα ήταν τραγούδι γάμου.
0: Ναι, αλλά να ξεχωρίσει και λίγο γάμος σου κάπως, να μην ολίδιοι.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με πώς φεύγει αυτό. Για να δούμε. Ναι, με αυτό.
1: Κρίμα
0: με
1: που
0: αυτό.
1: Διώχνουμε Hans Zimmer.
0: Φτάνει, παιδιά, εντάξει. Όχι, δεν είναι. Ναι. Με Star Wars ζητάτε. Θα μπει και Star Wars. Ερέα, εντάξει, βέβαια. Δώσ' το. Αρέσει. Ωραίο. Ωραίος γάμος.
1: Εδώ μπαίνουνε με Harley.

0: Ωραίο, ωραίο τραγούδι και πολλά υποσχόμενο για τον νιόπατρο ζευγάρι αυτό.
1: Σίγουρα.
0: Παιδιά. Μπαίνεις, ωραίο αυτό.
1: Μπαίνεις με τα όλα στο γάμο.
0: Και χαίρεται και η μαμά και ο μπαμπάς που είναι μιας άλλης γενιάς, γιατί
1: το
0: έχουν χορέψει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια, ο μπαμπάς με τη μαμά θα χορέψουν περισσότερο και αυτό με τη βροχή που μας είπατε το τραγούδι. Και φυσικά πάμε να το ακούσουμε. Βέβαια, τώρα εγώ επιλέξαμε να το ακούσουμε επειδή μας αρέσει το τραγούδι. Δεν ξέρω τώρα για γάμο αυτό, για είσοδο γάμου. Είναι το When the Rain Begins to Fall. Πάμε να ακούσουμε λίγο, δώσ' το.

0: γράφει ελπίδα για το Σάλο. Ότι μπήκε με Lady Gaga και Bradley Cooper.
1: Εγώ πιστεύω ότι το χορέψανε το Σάλο. Στον πρώτο του χορό. Δεν νομίζω ότι μπήκανε με Σάλο.
0: Έλα, υπέξ το. Πλείς ευθύμη, εμείς είχαμε το Σάλο. Μπήκατε με το Σάλο και δεν κοιμήθηκαν οι καλεσμένοι.
1: Σερνόντουσαν.
0: Τι είχατε, καλέ. Δεν θέλατε να παντρευτείτε. Είναι ωραίο το τραγούδι, αλλά οκ. Okay. Πάμε σε επόμενο. Για πολλοί ροκάδες και λίγο έτσι τρελούς, το ζητήσατε. Πολλοί γάμοι έχουν μπει με αυτό το κομμάτι, φυσικά.

0: Λοιπόν, επόμενο τραγούδι, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω τώρα με αυτό το στυλ τι γίνεται. Πάμε να ακούσουμε
1: λίγο. Εγώ πολύ προβληματίζομαι για τους ακροατές μας, τι τους συμβαίνει.
0: Μπήκε η άλλη με αυτό το κομμάτι. Μπράβο. Προχώρα το. Προχώρα το, βάλ το πιο μπροστά. Έλα αγάπη, δώσ' το. Δώσ' το, μη φοβάσαι. Δώσ' το. Δώσ' το αγόρι μου, ανέβασε το λέμε.
1: Τώρα με αυτό, πες μου λίγο. Ποιον παντρεύτηκε?
0: Bollywood.
1: Έτσι το δέχομαι.
0: Βάλτε και τον Jay Holley άλλος. Θα το βάλουμε. Δικαίωμα στο γάμο.

0: Λοιπόν, 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Ζητάτε και J-Ho. Τώρα πάθατε ένα Bollywood στο γάμο σας. Τι σερβίρετε, ρύζι με κάρι, τι γίνεται τώρα, ποιο είναι αυτό?
1: Μιας και μιλάς για φαΐ, έχουμε και το εστιατόριο του Monte Vista στην παρέα μας, του Regency Casino Mont Parnasse, στο οποίο, παιδιά, εκεί και αν θα απολαύσετε εμπειρία, altitude dining εμπειρία, έχει φανταστικά πράγματα.
0: J-Ho! J-Ho!
1: Μέσα από φωτιές βγαίνεις αυτό και σε βουνίσιο άρωμα επίσης είναι τα πιάτα του Monte Vista στο Regency Casino Mont Parnasse. Θα εκεί θα ανακαλύψετε τους θησαυρούς ελληνικής φύσης, γιατί μιλάμε για ένα γαστρονομικό προορισμό έξω τη συνηθισμένα.
0: Λοιπόν, επόμενο τραγούδι που ζητήσατε για γάμο. Ποιος μπήκε, τέλος πάντων. Ωραίο, αλλά αυτά τα ακούς στις 3 η ώρα όταν είναι όλη τύφλα. Πάμε να το βάλουμε τώρα, χατήρια, εμείς δεν χαλάμε. Έτσι, σας το είπα, αλλά ορίστε, δώστε το. Ο άλλος μπήκε στο γάμο του με Ρουσλάνα και Wild Dances.
1: Και εσύ θα μπορούσες να μπει στο γάμο σου με Ρουσλάνα και Wild Dances.
0: Έβαλες ένα ρεμιξάκι, βάλ το λίγο κανονικά. Έλα, κατέβασε το, δες με λίγο. Κατέβασε αυτό, μπράβο. Και βάλε ένα Wild Dances, γιατί είναι
1: το
0: άλλο
1: official,
0: αυτό.
1: Το official, για να μην έχουμε μπερδέματα.
0: Άμα είναι να βάλουμε Eurovision, να γίνει σωστό.
1: Εσύ με τι θα μπει στο γάμο σου, πιστεύεις, αν έρθει η ώρα να παντρευτείς?
0: Με το Ζαβάρα Κατρανέμια. Σαν το είσαι το τέρι μου. Έλα,
1: έλα,
0: δώσ' το,
1: θέλω κάτι πιο ρεαλιστικό.
0: Δώσ' το.
1: Έτσι, μπράβο, να κουστούν οι τροπέτες του πολέμου.

0: Τι γούστα βγάζει το ζευγάρι με Ρουσλάνα δεν κρίνουμε. Αν περνάει καλά, εμείς τώρα περισσεύουμε. Ή τουλάχιστον ας φωνάξουν και εμάς άμα είναι. Ο άλλος λέει μπήκε με γκαζολίνα.
1: Με γκαζολίνα.
0: Πώς μπαίνεις με γκαζολίνα, ρε παιδιά? Τι είναι, δηλαδή δεν
1: μπήκανε
0: μπορώ.
1: Με του έρκα αυτή κατευθείαν.
0: Πώς μπαίνεις? Τη Ρουσλάνα την παντρεύεσαι, δεν την τραγουδά στο γάμο σου, λέει ο Σοκράτης. Άρε Σοκράτη, κίνκι. Πάμε στο επόμενο. Δώσ' το.
1: Τι έχουμε?
0: Δώσ' το.
1: Θα μείνω. Α, γκαζολίνα που προσκεφθήκαμε.
0: Αυτά τα χορεύεις.
1: Εδώ σίγουρα μπήκανε με του έρκα.

0: Δηλαδή ρε παιδιά, άμα μπαίνετε με γκαζολίνα, ρουσλάνα, η άλλη λέει με το number one, τι χορεύετε μετά?
1: Πες εσύ τι τους βάζει το DJ.
0: Δηλαδή, πραγματικά.
1: Ξέρεις τι, μετά επειδή είναι λίγο και πιο παραδοσιακοί οι γάμοι, μπορεί να χορεύουν ελληνικά παραδοσιακά, νησιώτικα, τους χορούς που κάνουν το ζευγάρι και να το πηγαίνουν μέχρι το πρωί και να μην βάζουν τέτοια. Οπότε σου λέει, στο δικό μας τον πρώτο χορό θα ξεσπαθώσουμε, θα βάλουμε ό,τι είναι.
0: Εσύ με τι θα μπεις?
1: Δεν το έχω σκεφτεί αυτό, να σου πω την αλήθεια. Αλλά εγώ θέλω κάτι ήσυχο και, ρομαντικό, θα το χορέψω. Κάτι δυναμικό θέλω.
0: Ο Ιωάννης λέει, εμείς μπήκαμε με Barry White. Ποιο όμως, το Let the Music Play? Ποιο, Barry White τι?
1: Barry White και αυτοί θα χόρεψαν.
0: Ναι, αλλά με ποιο μπαίνεις ρε παιδιά, δεν ξέρω.
1: Να μας πείτε ποιο είναι, να το βάλουμε.
0: Παπιτσούλο, μπήκατε με Παπιτσούλο στο γάμο, θέλετε να πάθω τώρα ένα τρελό?
1: Εγώ νομίζω ότι τώρα απλά μας κάνουν παραγγελιές.
0: Παιδιά, αυτά, δεν σας λέμε να μας πείτε αγαπημένα σας τραγούδια, δεν είναι τέτοιο το πάρτι. Ψάχνουμε τραγούδι για είσοδο πάρτι.

0: βάλω αργυρό, κανονίστε.
1: Όχι.
0: Μην με τρελαίνετε.
1: Σε παρακαλώ, ας κρατηθούμε.
0: You are the first, the last, my everything. Από Barry White.
1: Α.
0: The first, the last, my everything. Μπήκατε με αυτό.
1: Έχει
0: το
1: νόημα.
0: Τρόπο. Ναι, αλλά δεν ξέρω πώς.
1: Αφού σου λέω, ο πρώτος, ο τελευταίος, τα πάντα.
0: Ναι, εντάξει, την έκανα την μετάφραση. Αλλά Ριάννα βάλαμε, παιδιά. Πάμε να το ακούσουμε. Barry White, τάχα τι. Ας είναι. Δώσ' το.
1: Ανά το, είναι δυνατό.
0: Α, κάνατε κέφι στην είσοδο, μπράβο. Πολύ δυνατό είναι.
1: Περίμενε, περίμενε, θα κουνήσει τώρα.
0: Αν παντρεύτηκε στη Νέα Υόρκη είναι αυτό. Δώσ' το. Μπαίνεις εσύ έτσι με το γάμο, έτσι φεύγεις από το γάμο.
1: Όχι.
0: Ήρθε η ώρα να σχολάσεις.
1: Έχει, έχει, έχει να βάει. Περίμενε, ναι. Θα δώσει.
0: Άντε να δω πότε θα μπείτε.
1: Κάτσε, κάτσε, περπατάνε τώρα. Άλλες να μπήκαν από εδώ που ξεκινάνε τα βιολιά.
0: Έχω κοιμηθεί ήδη, δεν έχω βαρεθεί.
1: Στα βιολιά μπήκανε. We've got it together, baby. Κοίτα. Έλα, πάμε.
0: Της αρέσει, παιδί.
1: Ναι.
0: Με συμφωνική ορχήστρα Βιέννης.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Έλα, παιδιά, βαρέθηκα. Έλα, ο γάμος.
1: Έλα, γλυκούλη.
0: Έλα, για χωρισμό
1: αυτό.
0: Είναι αυτός ο γάμος. Σε ένα χρόνο θα χωρίσετε.
1: Για αυτήσε τα παιδιά.
0: Σε ένα χρόνο με αυτό το τραγούδι χωρίζεις. Πάμε για το επόμενο.
1: Άμα χωρίστε. Δηλαδή δεν έχει κλαμπατσίμπανα.
0: Δεν έχει, δεν
1: χορεύεις.
0: Όχι, όχι. Δώστε το. Αυτό ναι. Μας το ζήτησε. Έτσι μπήκα, λέει, στο γάμο μου. Η Ιωάννα. Ιωάννα. Η Δεσπιλένα. Δεσπιλένα σε λένε.
1: Είναι ακροατές μας.
0: Δεσπιλένα, όντως.
1: Είναι ακροατές μας.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν μας παίρνει να τους χάσουμε.
0: Μπήκατε με ACDC, Δεσπιλένα. Thunder.

0: Να συνεχίσουμε, δεν ξέρω. Πολύ δυνατό αυτό λένε. Εδώ ακριβώς. Don't stop me now. Ωραία. Το φτιάξαμε το remix εμείς, μας λένε οι υπόλοιποι.
1: Με ωραίο.
0: Crazy, ένα crazy in love θα το βάλουμε. Ένα crazy in love Beyoncé. Κάποιοι το έχετε ρεμιξάρει αυτό βέβαια, πάρα πολύ το κομμάτι. Κάποιοι το έχετε ρεμιξάρει και το έχετε. Μ' αρέσει που μπαίνετε στη δέκα για το γάμο σα και κάνετε.
1: Μα κοίτα, άμα κάνει δουμπλάρισμα για το γάμο σου ή όλα τα υπόλοιπα κάστρο που τα έχει κάνει για το γάμο. Είτε με φτιάξει και ένα δικό σου κομμάτι και σου σταματάει. Αν μα αρέσουν δύο κομμάτια
0: πάμε,
1: μαζί ούτω ή άλλω.
0: Εδώ γαμπρό θα είναι μουρλια που θα κάνει και catwalk.

0: Εδώ πέρα επίσης ο Δημήτρης προσπαθεί να μας πείσει να βάζουμε Θανασάρα, να βάλουμε Θανασάρα Παπακοσταντίνου, Ανδρομέδα.
1: Πού καλείς το γάμο.
0: Θανασάρα Παπακοσταντίνου, λατρεύουμε, αγαπάμε, στις φλέβες μας κυλάει. Η Ανδρομέδα επίσης, φίλε μας, ναι. Αλλά τώρα άντε και μακριά, μακριά στην Ανδρομέδα, άντε πίνουν τσίπουρο και τρών λακέρδα. Οκ, okay, δικαίωμα του καθενός ο
1: γάμος. Άμα το κάνεις το γάμο σε νησί.
0: Ναι. Άντε έχει στόμα, στόμα που δαγκάνει, άντε και όλο λέει πως δεν το ξανακάνει.
1: Άμα το νησί είναι η Καρία, η Νήσιρος.
0: Ναι ρε παιδί μου, δεν ξέρω τώρα πως μπαίνεις και πως κάνεις τέτοιο. Ύμνο του Παναθηναϊκού το έχουμε βάλει παιδιά, δεν ακούτε εδώ από την αρχή. Και ΑΕΚ έχουμε βάλει και Παναθηναϊκό. Το hey hey μας λένε επίσης.
1: Το hey hey.
0: Ναι, έχουμε, πρέπει να κλείσουμε
1: πολύ
0: το πάρτι.
1: Χαλαρό το hey hey.
0: Θα κλείσουμε με αυτό που για μας, κατά τη γνώμη μας, θεωρώ ότι αν παντρευόμουν τώρα με την Αστερόπη, με αυτό το τραγούδι θα έμπαινα.
1: Μα μόνο έτσι θα παντρευόμασταν.
0: Το κουτρούλι, το ξέρετε, το γάμο. Ακούστε, απολαύστε. Μπαίνει.
1: Πιάσε μου το χέρι να μπούμε μαζί.
0: Βέβαια, θα την έφερνα και live. You be like heaven to touch.
1: Όταν δεν σε νοιάζει.

0: Έντεκμα, eyes of you.
1: Εδώ θα μου κάνεις ματάκια.
0: Βέβαια. Πάρτον, θα έλεγα. Πάρτον all the way, Δαστέρ. Αφιερωμένο.
1: Ρε.

0: Άντε παιδιά, πάμε, πάμε. Είναι Παρασκευή. Δώστε.
1: Μια φούρλα κάνε. Μη σου πω πετάμε και την ανθοδέσμη μαζί εδώ.

Καλησπέρα στη Ρόδο, καλησπέρα στον Στέλιο και στην Ειρήνη. Η Μάρθα είναι εδώ, η Ειρήνη, ο Θανάσης, η Μαρίνα, ο Ντίνος, ο Βαγγέλης που μας ακούει από το αυτοκίνητο. Φιλιά πολλά.

0: Mission Impossible πάλι μας λέτε ότι μπήκατε πολύ με αυτό το τραγούδι. Ωραίο. Καλησπέρα από Δημήτρη και Δήμητρα. Γεια σας παιδιά. Ο Χρήστος μπήκε στο γάμο του με Scorpions. Here I am.
1: The rock you like a hurricane. Ωραίο το γρίλισμα.
0: Φιλιά πολλά σε όλους. Φεύγουμε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε το νου σας.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάτα?
3: Θέλουμε λεφτά. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
7: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
8: Πάλι σχολή.
9: Πάλι γραφείο.
10: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
11: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
12: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα?
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά?
13: Ναι.
12: Και πιο ελαφριά?
13: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
14: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
15: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
18: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
19: Το Αθήνα, Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Το Αθήνα, Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
20: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
21: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
22: Τι κουαλίτα.
23: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.

0: Καλώς τους, γεια σας, καλησπέρα, 42 λεπτάκια μετά από τις 6. Εμείς είμαστε η Ντελούλου, Αστερόπη και Ευθύμης. Εδώ επιστρέψαμε μετά το παρτάκι που κάναμε για τις εισόδους στους γάμους σας, μας. Τον, δεν ξέρω.
1: Η ώρα η καλή να ευχηθούμε σε εσάς που πρόκειται να παντρευτείτε σύντομα, γιατί είδα και κάποια μηνύματα που λέγανε κάποιοι ότι παντρεύονται σε μια εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες.
0: Δεν μας καλέσατε στο γάμο σας. Κάνουμε πολύ ωραίο support. Ουρλιάζουμε, τσιρίζουμε σαν να σας ξέρουμε. σαν να παντρεύουμε αδερφοί θα κάνουμε. Αλήθεια. Αδερφοί, αδερφό, ξάδερφο, πραγματικά. Και επίσης πρώτο χορό. Με το που σηκωθούν τα σόγια, σηκωνόμαστε κι εμείς.
1: Χορεύεις τόσο πολύ εσύ.
0: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Σου λέω σαν να παντρεύω αδερφή.
1: Αλήθεια. Τόσο πολύ. Λες.
0: Χορώ και ξέρω και όλους τους χορούς.
1: Και τους παραδοσιακούς όλους.
0: Και άμα είναι ο γαμπρός.
1: Και η πυρότικο και η καριώτικο και η νησιώτικο και όλα τα τικό τα ξέρεις.
0: Το καλύτερό μου είναι η νύφη να είναι από Γιάννενα που εκεί, ναι, έχει πολύ κλαρίνο.
1: Ναι.
0: Ή να είναι επίσης από Ξάνθη πάνω να χορεύεις ρε παιδί μου. Λιανοχορταρούδια.
1: Μάλιστα.
0: Δώστα να δώστα λιανοχορταρούδια. Αυτά είναι από Θράκη, ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Να χορεύεις Θράκη ψηλά. Και ο γαμπρός ή η νύφη αντιστοίχως να είναι το δεύτερο μισό νησιά.
1: Α, που γίνεται ωραία μίξη.
0: Να έρθει και το βιολί και να γίνει ένας γάμος τρικούβερτος, παιδιά.
1: Ποντιακά ξέρεις.
0: Και ποντιακά ξέρω.
1: Γρήγορα είναι αυτά, ρε, εσύ, πολύ.
0: Γιατί τα νησιώτικα δεν είναι γρήγορα, τα αντικριστά.
1: Α.
0: Που κάνεις και χορεύεις, προφανώς, ναι. Χορεύω και πολύ ωραίο καρσιλάμα.
1: Το εννοείς, όχι.
0: Δεν
1: ξέρεις. Σαν έκφραση το ξέρω μόνο.
0: Φίλε, ναι, εντάξει, μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά μ' αρέσουν αυτά τα παραδοσιακά.
1: Δηλαδή, είχα από σέρβικο, δεν ταράζεσαι.
0: Καλά, και το χασαποσέρβικο παραδοσιακό είναι, ρε εσύ.
1: Εντάξει, σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα είναι λίγο πιο φρέσκο.
0: Είναι, αλλά τα χορεύεις με σειρά.
1: Ναι.
0: Δεν ξεκινάς με χασαποσέρβικο.
1: Βέβαια, έχεις δίκιο. Ναι. Αυτό πηγαίνει προς το σβήσιμο, βέβαια, τα ζεμπέκικα.
0: Εσείς τώρα που δεν χορεύετε χασαποσέρβικα,
1: ναι,
0: θέλετε να ακούσετε χασαποσέρβικα και βάζετε το live της Βανδύ. Που είναι σε ρί. Δεν είναι αυτό τώρα χασαποσέρβικο. Τώρα μην με τρελαίνεις. Απόψε στις ακρογιαλιές και έλα να πάμε σε ένα μέρος. Ναι, ναι, και τα χορεύουν όλοι χασαποσέρβικο. Κάθονται.
1: Α,
0: γι' αυτό λέω.
1: Ναι,
0: ότι
1: ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: χασαποσέρβικο,
1: ναι, ναι,
0: αυτό.
1: Ο Ρέμος, θυμάμαι, έχει κάτι χασαποσέρβικο.
0: Καλά τώρα, κατάλαβες. Αν μιλάμε για χασαποσέρβικα και μου αναφέρεις το Ρέμο, τι να σου πω τώρα.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν μπορώ να κάνω κουβέντα.
1: Μου ήρθε ο Ρέμος.
0: Μα πραγματικά.
1: Και ο Βαρδής.
0: Ο Βαρδής, τα,
1: ναι,
0: χασαποσέρβικα.
1: Έχει ένα χασαποσέρβικο.
0: Ποιο αστερόπιο.
1: Περίμενε να θυμηθώ. Όχι, τον ντροπή σου του Ρέμου.
0: Τον ντροπή σου δεν είναι χασαποσέρβικο, όποιος
1: και δεν είναι, δεν είναι. Περίμενε. Ποιο ήταν του Βαρδί τώρα που είχε ένα χασαποσέρβικο.
0: Άμα δεις τα παιδιά, πες ένα γεια.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Η τηλεκάρτα.
1: Το συζητούσαμε πρόσφατα κι εμείς εδώ.
0: Για χασαποσέρβικο Βαρδί. Μήπως,
1: ναι,
0: μπερδεύεις.
1: Περίμενε, περίμενε. Θα το βρω ευθύς αμέσως και θα σε ενημερώσω. Μισό λεπτάκι.
0: Μήπως θέλεις να πεις χασάπικο.
1: Όχι, ρε. Α. Όχι χασάπικο.
0: Το χασαποσέρβικο ξέρεις πως χορεύεται.
1: Αυτό που πιάνεις από τους ώμους, ναι, και πηγαίνεις λίγο δεξιά αριστερά και είναι λίγο σαν ζεμπέκικο.
0: Αυτό
1: αλλά
0: είναι χασάπικο, ρε μωρό μου.
1: Α, χασάπικο.
0: Μα γι' αυτό λέω, δηλαδή ο Βαρδής θεός χώρες τον άνθρωπο, έχει χασαποσέρβικο.
1: Δεν έχει χασαποσέρβικο.
0: Το χασαποσέρβικο είναι αυτό που, που λέει απόψε στις
1: ακρογιαλιές. Αυτό είναι χασαποσέρβικο.
0: Ναι, ρε Αστερόπη.
1: Α, γι' αυτό τόση ώρα σου λέω ότι αυτό είναι νησιώτικο και δεν συνεννοούμαστε.
0: Α, εσύ πιστεύεις ότι αυτό είναι νησιώτικο.
1: Ναι, όχι, πιστεύω ότι είναι τύπο νησιώτικο.
0: Για να σε βοηθήσω. Η Καριώτικος,
1: ναι,
0: νησιά.
1: Ωραία.
0: Όπου ακούς Πάριο.
1: Ναι, ναι, ναι, ξέρω.
0: Κόνητο που λέει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πρώτο σου φιλί και εγώ. Να, να, να, να, να, να. Το δεύτερο, να, να. Όπου έχει βιολί και έχει αυτό το,
1: ναι,
0: χειρί.
1: Ναι, ναι, αυτά είναι νησιώτικα, ξέρω. Και Στέλλα και οι υπόλοιποι.
0: Τα ξέρεις, αλλά δεν. Τα ξέρεις, τα ξέρεις, τι ξέρεις.
1: Δεν ήξερα τη Βανδύ τώρα που τη βάλαμε. Ότι το χασαποσέρβικο είναι διαφορετικό από το χασάπικο.
0: Τη Βανδύ, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν λέμε χασαποσέρβικο και σκεφτόμαστε τη Βανδύ, είναι λάθος αυτό. Πρέπει να φύγουμε μακριά.
1: Ναι, ρε πουλάκι μου, δεν είναι παραδοσιακή, αλλά είναι και αυτή κάπου. Κάπου εντάσσεται έτσι που τα έχει τραγουδήσει. Γιατί τα τραγούδια είναι παραδοσιακά και απλά τα έχει ξανατραγουδήσει και εκείνη σε άλλη εκτέλεση.
0: Ναι, αλλά άμα λέμε για παραδοσιακά τραγούδια και έχουμε ως πρότυπο τη Δέσποινα Βανδύ,
1: ναι,
0: η κουβέντα ξεκινάει λάθος.
1: Φταίω εγώ που είμαι πάρα πολύ νέα, Ευθύμη. Φταίω που είμαι πάρα πολύ νέα και στους γάμους που έχω πάει βάζουν και Βανδύ σε αυτή την κατηγορία. Τι να κάνω.
0: Δεν θα παντρευτούμε ποτέ. Ή άμα παντρευτούμε.
1: Άγιο είχα και σήμερα, Παναγία μου, τι λύτωσα.
0: Άμα παντρευτούμε.
1: Ναι.
0: Τα τραγούδια θα τα αναλάβω εγώ.
1: Α, γιατί θα μην είχες αφήσει να αναλάβω κάτι άλλο.
0: Εσύ ανέλαβε τους καλεσμένους.
1: Μισό λεπτό το έχω.
0: Από το Σόισο, να δούμε ποιοι θα έρθουν.
1: Όλο ο ντουνιά θα έρθει να σε καμαρώσει, Παζά μου, Λεβέντη.
0: Να σιγουρευτεί ότι παντρεύτηκες, γιατί κανείς δεν θα το πιστεύει.

0: Αδέρφια, τι γίνεται με τον καιρό εκεί έξω? Και όχι σήμερα που ήρθαμε τα πόδια στη δουλειά και ίδρωσα στις 4.30 ώρα το μεσημέρι, γιατί είχε ζέστα, κανονική ζέστα δηλαδή. Ήταν Ιούνις, παιδιά, σήμερα ο καιρός το μεσημέρι.
1: Ναι, ρε εσύ. Και εγώ έκλεισα τις κουρτίνες σήμερα, γιατί με έγινε ο ήλιος μου στο σπίτι.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά μαθαίνουμε ότι έρχεται μια χειμερινή ανατροπή, κυρίες και κύριοι.
1: Παιδί μου, εδώ έρχονται, λέει, τα πρώτα χιόνια. Είναι η χώρα χωρισμένη στα δύο σήμερα και αύριο, γιατί θα έχουμε, ναι, μεν το φθινόπωρο να επικρατεί στα δυτικά και στα βόρεια, αλλά στα νότια και τα ανατολικά κυριαρχεί το καλοκαίρι, κατάλαβες? Γι' αυτό έχουμε αυτά τα πράγματα.
0: Εμείς τι θα έχουμε είναι το θέμα.
1: Εμείς τώρα την Κυριακή θα έχουμε βροχές, αυτό το ξέρουμε. Αύριο Σάββατο θα έχουμε καλό καιρό.
0: Αύριο μέχρι 28-30 λέει.
1: Ναι, 30 άρια. Από Κυριακή πέφτει η θερμοκρασία και θα έχουμε βροχές. Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος με καλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Τώρα τι να σου πω, είναι πολύ περίεργα.
0: Από Τρίτη πάλι βροχές.
1: Από Τρίτη θα κατέλθει κύμα κακοκαιρία από βοριά. Ναι. Με απότομη πτώση θερμοκρασίας και τα πρώτα χιόνια στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής υπηρετικής χώρας.
0: Καταρχάς, αν θέλετε να το θυμάστε λίγο καλύτερα, αύριο καιρός ok. Από Κυριακή ξεκινάει ένα κύμα με βροχή. Ωραία.
1: Ναι.
0: Κυριακή βροχή και προς Τετάρτη τα πράγματα θα γρέψουν ακόμα περισσότερο για την Αττική, με τη χαμηλότερη θερμοκρασία να ξεκινάει μάλλον η ημέρα από 12 βαθμούς Κελσίου.
1: Ωραία. Υποδεχόμαστε το χειμώνα όπως του αξίζει. Πότε πιστεύετε ότι είναι αποδεκτό να στολίσουμε?
0: Πιστεύω ότι πρώτα το Σάββατο αύριο να αλλάξω λίγο χαλί, να βγει το καλοκαιρινό, ήρθε η ώρα του να μπει το χειμερινό.
1: Δεν έχω χαλιά.
0: Και δεν έχεις λεφτά επίσης.
1: Και δεν έχω λεφτά.
0: Οπότε άστα τα χαλιά.
1: Να σου πω.
0: Τον άλλο μήνα.
1: Ναι, το έχεις.
0: Τον άλλο μήνα που θα μπεις.
1: Εσύ πόσα χαλιά έχεις?
0: Έχω ένα. Ένα διάδρομο. Και έχω και ένα κεντρικό. Το
1: να σου πω, το κεντρικό τώρα όμως δύο σεζόν το έχεις, δεν πάλιωσε?
0: Όχι, δεν πάλιωσε.
1: Δεν θες να αλλάξεις, να βάλεις ένα άλλο?
0: Όχι, δεν ταιριάζει το σπίτι στο χαλί μου.
1: Γιατί μια
0: είναι
1: χαρά
0: πάρα
1: ταιριάζει.
0: Πολύ ακριβό.
1: Είσαι γελίος. Και θα έπρεπε να ντρέπεσαι.
0: Ο Νίκος ρωτάει ο ήλιος πότε θα θοπεύσει. Είναι τις ατάκες αστερόπης αυτή.
1: Ο ήλιος θα μας θοπεύσει με τις ηλιαχτίδες του
0: αύριο,
1: παιδιά. Και αυτό έτσι και έτσι, γιατί θα έχει και μια μικρή συννεφιά μερικές ώρες της ημέρας.
0: Κοιτάξτε, αύριο γενικά είπαμε η θερμοκρασία αρκετά υψηλή. Είναι αυτό που λέμε, θα είναι σχεδόν καλοκαίρι. Από Κυριακή, παιδιά, όμως είναι σαν κάποιος να κατεβάσει το διακόπτη. Ωραία. Και ξαφνικά να χειμωνιάζει απότομα. Η θερμοκρασία πολύ χαμηλή. Σκεφτείτε δηλαδή ότι την Τετάρτη, αν πέσουν μέσα στα προγνωστικά ή μετεωρολόγοι,
1: ναι,
0: η υψηλότερη θερμοκρασία που θα έχουμε το μεσημέρι θα είναι 17 βαθμοί Κελσίου. Αν σου λένε ότι 17 βαθμούς θα έχεις το μεσημέρι, σκέψου πόσο θα παγώσεις το πρωί και το βράδυ.
1: Καλά, το πρωί και το βράδυ. Μπουφανάκι, δεν μας κάνει πια η ζακέτα. Το χρειαζόμαστε οπωσδήποτε.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, γιατί χρειάζεστε οπωσδήποτε ακόμα δύο ολόκληρες ώρες ντελούλου, τις οποίες θα τις έχετε απλόχερα και εντελώς δωρεάν. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Λοιπόν, άκου!
2: Ντελούλου! Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
7: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Ζαργουλόπουλο.
10: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο, το παλιόρουχο. Είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γεννησιμιού μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
9: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Ζαργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν!
13: Τι!
11: Τηλέφωνο για σένα!
13: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
15: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της. Στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
16: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
17: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
18: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
19: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
20: Α, ένας κύρος που μιλάει.
19: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
21: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
1: 892. Γεια σας, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Όλα αυτά εδώ στο Music 892. Οι καλησπέρες και οι υποδοχές από εμάς τους δύο, από τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά.
0: Παιδιά, χάλασε το ασανσέρ μας σήμερα από το πρωί στην οικοδομή.
1: Οικοδομή?
0: Πολυκατοικία, τέλος πάντων. Ναι, πώς το λέει ο καθένας. Και μέχρι αύριο το μεσημέρι απαγορεύεται. Έχουν κλείσει το ασανσέρ.
1: Λογικό, με
0: έχουν σφραγίσει. Όχι, δουλεύει, ένα ανταλλακτικό ήταν το πρόβλημα. Αλλά λένε μην το πάρετε γιατί μπορεί να πέσει ξαφνικά.
1: Και... Να πέσει, φίλε, δεν έχω χειρότερο. Είναι εφιάλτης μου. Θα μπω στο ασανσέρ και θα κοπούνε τα σκοινιά.
0: Εγώ δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι δεν έχει πρόβλημα να πέσει τώρα. Έτσι το είπανε για να μην κάνουν. Τέλος πάντων.
1: Για πες λίγο.
0: Το έχουν σφραγίσει όμως.
1: Κάνε μισό βήμα.
0: Το έχουν κλείσει.
1: Έρχομαι και... να το ξεσφραγίσω όποτε θέλεις.
0: Μένω στον 7ο.
1: Κανένα πρόβλημα, Θυμάκο μου. Γράψε μου σπίτι, αμάξι και ό,τι έχεις και σε βάζω εγώ μέσα.
0: Ανέβηκα σήμερα. Σε χρειάστηκε να ανέβω και να κατέβω τρεις φορές γιατί είχα δουλειές. Ωραία. Μία κατέβηκα, έφυγα, γύρισα, ανέβηκα. Ξανακατέβηκα, έφυγα, ξαναγύρισα, ανέβηκα. Το ξανάκανα και τώρα πρέπει να το ξανακάνω.
1: Ε, ναι, ρε, γόρι μου, αφού έχεις δουλειές, αυτό γίνεται. Πάνω κάτω, αλλιώς θα σου ένα Ραπουντζέλ. Θα έρθει ένα μαλλί κάτω.
0: Και τη δεύτερη φορά κουβαλούσα και πράγματα. Ναι, αλλά στον έβδομο.
1: Έτσι γίνονται τα μπράτσα, γόρι μου.
0: Δεν
1: και τα
0: μπράτσα, παιδιά. Έτσι παθαίνει έμφραγμα. Όχι γίνονται μπράτσα.
1: Όχι. Έτσι... Εσύ ήθελες να περπατάς και να κάνεις περισσότερα. Μια χαρά, ναι, ωραία. Ένα-δύο.
0: Να περπατάω σε ισιάδη, σε αλφαδιά, φλατ.
1: Οι σκάλες είναι η καλύτερη γυμναστική, Ευθύμη μου. Είναι αυτές που σου χτίζουν και πόδι και κόλο.
0: Κόλο, εντάξει. Πόσο αλλού να πάει.
1: Σιγά μου, Κιμ Καρντάσιαν, χαλάρωσε λίγο.
0: Πόσο πια να πάει.
1: Πάρ' το μπούτσου σου παραπέρα, μας ρίξε καμιά σφαλιάρα και αλλάξουμε στούντιο.
0: Άμα φτιάχνεσαι, να σου ρίξω. Αν σαν άδειε σφαλιάρα,
1: με
0: δεν
1: σφαλιάρα
0: έχω
1: τον κόλο σου σίγουρα δεν φτιάχνομαι. Αλλά.
0: Καλά, να δοκιμάσει πρώτα. Μην. Έχει την τάση να απορρίπτει πρωτού δοκιμάσει.
1: Σα παρακαλώ. Δεν περνάω λίγα σε αυτήν την εκπομπή. Δεν θα αντέξω και μια σφαλιάρα τέτοια.
0: Πώς γίνεται η σφαλιάρα τέτοια με τον από αυτό?
1: Πρέπει να το μελετήσουμε, να το μάθουμε σήμερα.
0: Πώς
1: εδώ.
0: Πώς σφαλιαρίζεις?
1: Δεν ξέρω. Με κοιτάς, δεν έχω ιδέα.

0: Είδατε τι έγινε με τα γιάκια σας μόλις τώρα συντονιστικά. Τη συγγνώμη, σας πήραμε από τα μούτρα. Αλλά δεν ξέρω αν είδατε όλα αυτά που γίνονται με τις αεροπορικές.
1: Με έχουν αγχώσει πάρα πολύ, γιατί λέει ότι δεν θα έχουμε τη βαλίτσα πάνω στην καμπίνα.
0: Όχι ρε, δεν λέει αυτό.
1: Ναι, ότι δεν θα την έχουμε δωρεάν αυτή τη βαλίτσα πάνω στην καμπίνα.
0: Ούτε τώρα την έχεις.
1: Τώρα όχι ρε, τα περισσότερα νομίζω στην τιμή τους την έχουν μέσα.
0: Όχι ρε, έχει τρεις κατηγορίες.
1: Αλλά τα περισσότερα βάζουν τη βαλίτσα σε καλύτερη τιμή.
0: Όχι, αυτό δεν έχει αλλάξει. Όπως είναι κάτι, θα σου εξηγήσω τώρα. Γιατί,
1: εγώ πανικοβλήθηκα και νόμιζα ότι θα έπρεπε να την πληρώνουμε πολύ παραπάνω, έτσι όπως το διάβασα.
0: Η αστερόη πανικοβλήθηκε χωρίς να ταξιδεύει.
1: Μα αφού λέει χωρίς δωρεάν αποσκευή για τις βαλίτσες.
0: Έχει πάθει λαλά. Θα σου πω γιατί το γράφει έτσι. Γιατί λέγανε ότι είναι τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλες τις αεροπορικές εντός Ευρώπης.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: σωστά.
0: Που έχουν μπει κάποιοι παράμετροι. Τώρα.
1: Για να έχουμε κοινή πορεία.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Κοινή γραμμή.
0: Σε όλες τις αεροπορικές. Αλλά λέγανε ότι θα περάσει και τουλάχιστον δωρεάν βαλίτσα αυτή η χειραποσκευή που λένε.
1: Πολύ ωραία.
0: Οπότε γι' αυτό τα βλέπεις έτσι που λένε όχι δωρεάν χειραποσκευή. Αλλά έτσι κι αλλιώς δεν ήταν δωρεάν. Η χειραποσκευή.
1: Πείτε έτσι και με έχετε τρομοκρατήσει.
0: Δημοσιεύτηκε αυτός ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αεροπορικές, όπου θα μπει σε ισχύ από 22 Δεκάτου του 2027, σε ένα χρόνο από τώρα, γιατί
1: μάλιστα
0: πρέπει να προετοιμαστούν οι αεροπορικές, προβλέποντας αποζημιώσεις για καθυστερήσεις πτήσεων από 3 ώρες και πάνω από 250 έως 600 ευρώ και επιστροφή χρημάτων. Οι εταιρείες επίσης, σύμφωνα με αυτά που έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει πλέον να ενημερώνουν ενεργά τους επιβάτες για τα δικαιώματά τους εντός 96 ώρων.
1: Okay.
0: Δικαιώματα όσον αφορά τις καθυστερήσεις ή τις ακυρώσεις πτήσεων.
1: Για να μην πληρώσουν το πρόστιμο.
0: Ναι. Επίσης, διατηρούν οι εταιρείες το δικαίωμα έξτρα χρέωσης για τις χειραποσκευές, ενώ δεν καθορίζονται ενιαία όρια διαστάσεων και βάρους. Αυτά είναι όλα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ξεκίνησε και είχε προτείνει τη δωρεάν μεταφορά χειραποσκευής έως 7 κιλά. Και
1: γιατί απορρίφθηκε αυτή η πρόταση?
0: Δεν υιοθετήθηκε τελικά αυτή η πρόταση, γιατί εντάξει, τώρα πιέσαν και αεροπορικές, έπρεπε κάπως λίγο να κάνουν, αλλά κάτι άλλο κέρδισες, κάτι άλλο χάνεις.
1: Ναι, κέρδισες αυτό με τις καθυστερήσεις, αλλά τι με νοιάζει εμένα, ευθύ μου, πήγαινα εγώ και πουθενά. Αμάρνηθο, Αθήνα, Αθήνα, Αμάρνηθο. Αλύσε εσένα που σου τρώγανε τη ζωή στο αεροδρόμιο. Τουλάχιστον να πάρεις εσύ πίσω κάτι. Δεν πειράζει,
0: πω
1: για το καλό της εκπομπής.
0: Θα σου πω λίγο τι θα πάρω πίσω. Κατοχυρώνεται η δωρεάν μεταφορά μόνο, όχι χειραποσκευής, αλλά ενός μικρού προσωπικού αντικειμένου.
1: Δηλαδή.
0: Αυτό το 40x30x15, δηλαδή τα backpacks που επιτρέπονται να χωρέσουν κάτω από το κάθισμα.
1: Α, το προσωπικό αντικείμενο που λέγαμε.
0: Αυτό το προσωπικό αντικείμενο, ναι, δεν είναι χειραποσκευή καμπίνας.
1: Είναι ένα έξτρα, ναι,
0: όχι,
1: ναι, ναι.
0: Είναι αυτό που σου λένε, παίρνεις backpack και χειραποσκευή. Παίρνεις μια τσάντα επίσης. Ωραία.
1: Άρα πρέπει να κόψω τις τσάντες. Εμένα οι τσάντες μου είναι σαν μικρά backpack, αλλά
0: ναι,
1: το backpack χωράει περισσότερα.
0: Στις περισσότερες αεροπορικές αυτό ήδη δινόταν δωρεάν, αλλά υπήρχαν και άλλες που σου λέγανε ότι ακόμα και αυτό να πάρεις, έπρεπε κάτι λίγο να πληρώσεις. Τώρα αυτό είναι οπωσδήποτε μαζί σου.
1: Εντάξει, τουλάχιστον κάτι πέρασε. Πάλι καλά.
0: Ναι, επίσης ενισχύονται και τα δικαιώματα οικογενειών και ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα των ανάπηρων ατόμων. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι τα παιδιά κάτω των 14 ετών θα μπορούν να κάθονται δίπλα στους συνοδούς τους χωρίς επιπλέον χρέωση. Γιατί τόσο καιρό
1: αυτό, ναι,
0: υπήρχε να πρέπει να πληρώσεις παραπάνω για να κάτσεις.
1: Είναι αυτονόητο εσύ.
0: Δίπλα στο παιδί σου, ακριβώς. Και φυσικά ενισχύονται πρόσθετες εγγυήσεις για την παροχή βοήθειας και την αποζημίωση σε περιπτώσεις προβλημάτων με εξοπλισμό κινητικότητας.
1: Τώρα, άμα εσείς δεν έχετε σκοπό το Σαββατοκύριακο να μπείτε σε ένα αεροπλάνο, σας έχω κάτι πιο σύντομο που δεν θα χρειαστεί να κάψετε και πολύ βενζίνη, που δεν θα κάνετε και πολλά χιλιόμετρα, γενικότερα που δεν. Σε μόλις 20 λεπτά θα είστε στο κέντρο της Αθήνας και εκεί, σε μόλις 20 λεπτά, συγγνώμη, από το κέντρο της Αθήνας θα είστε εκεί, στο Regency Casino Mon Parnes που είναι τόσο κοντά, παιδιά, και θα διασκεδάσετε και εύκολη πρόσβαση έχει και μοναδική θέα και γενικότερα θα το ζήσετε αλλιώς. Ρυθμιστή ΕΠΣ με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών και φυσικά παίξτε υπεύθυνα. Μην φύγετε, επιστρέφουμε.
0: Επιστρέφουμε και πάμε να ακούσουμε Lady Gaga. Το θυμάστε αυτό το τραγούδι? Βέβαια το θυμάστε.

0: πάραμε.
1: Οκ.
0: Χρησιμοποιώ, πάμε στα διαφημίσεις. Λίγο πόνος.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Music 892.
4: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
9: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
10: Να δω.

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr. Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Θέλετε κι εσείς να παίξετε μαζί μας και εμείς θέλουμε πολύ να παίξουμε μαζί σας και να κλείσουμε πολύ ωραία αυτή την εβδομάδα, σήμερα Παρασκευή, με δώρο θέλουμε να κλείσουμε.
1: Καλά, μόνο με δώρα κλείνουμε, το ξέρεις.
0: Ήρθε η ώρα για Blender, ήρθε η ώρα να ακούσετε ένα πάρα πολύ γνωστό ελληνικό τραγούδι, το έχουμε βάλει στο Blender και να μαντέψετε ποιο τραγούδι είναι ή τέλος πάντων να μας πείτε στο τίτλο για να κερδίσετε πάρα πολύ ωραίο ρολόι Ούζου.
1: Από την εταιρεία Ούζου, παιδιά, που έχει υπέροχα σχέδια, φανταστικά χρώματα, λουράκια από καουτσούκ, λουράκια από δέρμα, ό,τι θέλετε εσείς, μπαίνετε και τα βλέπετε στο ανανεωμένο site του, στο ούζου.gr, ενώ παράλληλα στέλνετε τώρα εδώ σε εμάς το δικό σας μήνυμα στο Viber μας, το 6939892892, γράφοντας παιχνίδι και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας και καλή σας επιτυχία.
0: 6939892892, παρακαλούμε πάρα μα πάρα πολύ, ήρθε η ώρα για παιχνίδι. Ονοματεπώνυμο και παιχνίδι θα μας στείλετε. Με κάποιον από εσάς θα βγούμε στον αέρα αμέσως μετά από αυτό.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε. Ήρθε η ώρα για το
1: Blender. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Πώς σε λένε?
2: Δήμητρα.
0: Δήμητρα, τι γίνεται?
2: Τι να γίνει, παιδιά, ψάχνω μια ώρα πάρκινγκ στη γειτονιά μου.
0: Ποια είναι η γειτονιά σου?
2: Δάφνη.
0: Δάφνη. Έλα πάρκαρε σε μένα. Λαμπρινή, με έχω. Λαμπρινή, έλα, άστο τη Λαμπρινή.
2: Και με τι θα φύγω, με ελικόπτερο?
0: Θα σε πάω εγώ, ρε φιλενάδα, εδώ σου δίνω πάρκινγκ τζάμπα. Τι να κάνεις, μια ώρα ψάχνεις.
2: Άντε, καλά.
0: Πού θα το βάλεις, άμα δεν το βρεις, άμα δεν βρεις?
2: Πού θα
1: το πατήσω, πατέλα. Ψάχνει η ώρα η φίλη μας.
0: Μετά από μία ώρα, έρχομαι κι εγώ, προτίθεμαι. Καταλαβαίνετε.
2: Ωραία, έλα να σε έχω.
0: Τόσο πολύ. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε λίγο, να σε κάνουμε να νιώσεις καλύτερα, αν τα καταφέρεις βέβαια, να βρεις το τραγούδι για να κερδίσεις πολύ ωραίο ρολό. Είσαι έτοιμη?
2: Ναι, ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε. Εκκλησία κλέβουμε σήμερα.
2: Ξέρω τι ζητάω.
0: Ναι, ρε μωρό μου, ναι.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο τραγούδι. Σ' ακούμε, μας ακούς?
1: Ποιος δεν το έχει χορέψει τώρα, παιδιά, αυτό το τραγούδι
0: μεταξύ
1: μας.
0: Μπράβο, φίλε.
2: Λέω και αν το έχουμε χορέψει αυτό το τραγούδι.
0: Ισχύει. Όσο τυχερή σου να σήμερα, ελπίζουμε στο πάρκινγκ να είσαι επίσης σε λίγο.
2: Άντε να δούμε. Από το στόμα σου πίσω θα ζαστεί.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά, φιλιά πολλά.
2: Γεια. Ευχαριστώ,
0: γεια. Bye bye, γεια, ευχαριστούμε για την παρέα.
1: Παιδιά, σε λίγες μέρες ξέρετε τι έχει παράλληλα. Επειδή τι τώρα έχει. Βλέπω ότι ο μήνας έχει και σήμερα 9, δεν έχει 9.
0: 9 έχει, Παρασκευή είναι.
1: Στις 12 του μήνα ξεκινούν οι εγγραφές.
0: Δευτέρα.
1: Ξεκινούν τα μαθήματα.
0: Έχουμε εγγραφές.
1: Βεβαίως, τα μαθήματα για τις σπουδές που ονειρεύεσαι όλη στη ζωή και μπορούν να χωρέσουν και στη ζωή σου. Στον Άκτο, acto.gr, προλαβαίνεις ακόμα να γραφτείς, γιατί θα σπουδάσεις αυτό που θέλεις. Αν δεν προλαβαίνεις, μπορείς να το φτιάξεις στο Open College του ACTO, που μπορείς να συνδυάσεις σπουδές και καθημερινότητα με πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, υβριδική φοιτηση και μόλις 3 απογεύματα την εβδομάδα γίνονται όλα αυτά. 2 απογεύματα είναι στο campus και μια μέρα online. Και είναι με το ίδιο πτυχίο, τους ίδιους καθηγητές και την ίδια ποιότητα σπουδών που θα είχες αν σπούδαζες, ας πούμε, το πρωί. Έχεις πρόσβαση σε εγκαταστάσεις κανονικά, στα εργαστήρια, στον εξοπλισμό και τα προλαβαίνεις όλα. 12 Οκτωβρίου, μην ξεχαστείτε.

0: Να σε ρωτήσω, έχω σημαντική ερώτηση σήμερα. Τι? Τα λόγια σου τα έχεις μάθει?
1: Όχι, και σαν τη μάνα μου ρε παιδιά.
0: Τα ξέρεις?
1: Λες και κάνω
0: μάθημα. Τα έχεις κάνει πρόβα?
1: Δεν τα έχω μάθει.
0: Ή θα πάμε εκεί και θα τραβάς το παντελόνι σου και θα κρύβεσαι?
1: Όχι, εντάξει, θα έχω υποβολέα. Δεν ξέρω πώς μαθαίνω λόγια, παιδιά. Μπράβο, όσοι ασχολείστε με παραστάσεις και με θέατρα και κάνετε stand-up comedy, μπράβο σε όλους τους κομικούς. Μπράβο σε όλους τους ηθοποιούς που τυχόν μπορεί να ακούτε αυτή την εκπομπή. Εγώ δεν είμαι ηθοποιός, ούτε αυτοπροσδιορίζομαι ως ηθοποιός, μακριά από εμένα αυτά. Αλλά για τις παραστάσεις που πρέπει να μάθω τόσα λόγια, πώς θα μαθαίνετε, μπράβο.
0: Γιατί συγγνώμη, πέρυσι τι έκανες, ρε παιδάκι μου?
1: Πέρυσι τα έμαθα όσο έπαιζα.
0: Τι λες ρε, για την πρεμιέρα τι έκανε?
1: Είχα
0: δηλαδή
1: μια αίσθηση. Εντάξει, κοίτα, επειδή τα κείμενα τα γράφω εγώ.
0: Ναι.
1: Είναι και λίγο όταν γράφεις τα κείμενα.
0: Ξέρεις και θα πεις.
1: Επειδή το έχεις γράψει. Ναι, βέβαια όταν πρέπει να έχει ροή και πρέπει να υπάρχει και ρυθμός και να τα πεις γρήγορα, δεν φτάνει μόνο να τα έχεις γράψει, πρέπει να τα έχεις προβάρει. Αλλά...
0: Και όταν επίσης συνεργάζεσαι με έναν άλλον άνθρωπο, πρέπει να ξέρει ποια είναι η τελευταία σου ατάκα για να μπει, φαντάζομαι.
1: Ισχύει, γιατί είμαστε δύο άνθρωποι σε αυτή την παράσταση και δύο μουσικοί ταυτόχρονα, αλλά μουσική δεν είναι μόνο.
0: Φέτος, παιδιά, επέκταση, του χρόνου, άμα κάνει και όλα μόνη μας τρία, τη φιλαρμονική θα καλέσει.
1: Ναι, είναι αυτό. Αλλά έχουμε και τραγούδια που πρέπει να μάθω και τραγούδια, γιατί αυτή η παράσταση που είναι stand-up επιθεώρηση, την επιθεώρηση έχει τραγούδια γνωστά τα οποία τα έχει πειράξει. Τώρα μπορείτε να φανταστείτε τι στίχους έχουμε βάλει. Πρέπει να
0: πολύ
1: μάθω.
0: Πολύ φοβάμαι για τους στίχους που έχετε
1: εδώ
0: κάνει.
1: Εδώ δεν μαθαίνω τα σωστά, δεν μπορώ να μάθω τα τραγούδια που τα ακούω και είναι τα αγαπημένα μου και αλλάζω τους στίχους. Σκέψω τώρα στα τραγούδια
0: της επιθεώρησης.
1: Που τα έχουμε πειράξει τώρα τι γίνεται στο μυαλό.
0: Ωραία, να σου πω. Θέλω
1: έχω
0: να
1: και δύο κομμάτια δικά μου που είμαι μόνος μου αυτό το.
0: Τραγουδάς.
1: Τα κομμάτια τα stand-up.
0: Ναι.
1: Ναι, που πρέπει και εκείνη 20 λεπτά που πρέπει να τα. Εντάξει, να καταπιώ και σπαθιά, τι να κάνω δηλαδή.
0: Σιγάρ, αδύο 20 λεπτά έχεις μόνος σου.
1: Το stand-up, ναι. Μετά είναι
0: πόση
1: μαζί.
0: Ώρα είναι η παράσταση όλη.
1: Θα βγει μία ώρα και μία μισή ώρα κάπου εκεί.
0: Α, μία μισή ώρα, οκ. Okay. Μια χαρά βγαίνει.
1: Σε βολεύει?
0: Ναι, γιατί
1: ήθελες λίγο πιο πολύ, πιο πώς, πες
0: μας. Όχι, γιατί σκέφτηκα.
1: Ότι
0: είναι...
1: κουράστηκες κιόλα σαν κοινό.
0: Όχι, αγόρι μου.
1: Που θα παίζουμε, πέμπτες Παρασκευές.
0: Πέμπτη και Παρασκευή, τι ώρα είναι? Γιατί εγώ εισιτήριο έκλεισα, αλλά δεν θυμάμαι τι ώρα είναι.
1: Η παράσταση.
0: Ναι.
1: Ό,τι έλα, ό,τι ώρα σε βολεύει.
0: Κοίτα, και πέρυσι την πρεμιέρα έχει ξεκινήσει και πέρασα. Και
1: από
0: κάνε...
1: τους δικούς σας, παιδιά. Από τους δικούς σου την παθαίνεις πάντα. Πέρυσι ξεκίνησε παράσταση, παίζαμε, ήμασταν πάνω στη σκηνή και ξαφνικά ανοίγει πόρτα και μπαίνει η κυρία η άλλη, λες και είναι δικό της το θέατρο.
0: Ήταν και μικρό το θέατρο και στεκόμουν σε μια γωνίτσα και σταμάτησα να παίζουν για να περάσω και να συνεχίσουν.
1: Μα βγήκες πάνω στη σκηνή, πέρδεψε τις πόρτες και αντί να πάει από την πόρτα της τέτοιας, ξαφνικά ανοίγει πόρτα η άλλη και βγαίνει στη σκηνή μπροστά και κάθεται.
0: Άντε
1: να τα παίξεις, τι θα κάνεις, θα τα πεις.
0: Συμπαρουσιάστριά σου είμαι, ήθελα να βγω να σε καλωσορίσω.
1: Μη χειρότερα.
0: Να
1: δηλαδή.
0: Θα με έβαζες να πω και ένα λόγο. Πώς κάνουν στον επικίδιο που τις αφήνουν να φύγουν, θα έλεγα και εγώ μια κουβέντα εκεί πέρα. Λοιπόν, άκουμε τώρα, θα τα θυμάμαι. Πέμπτη και Παρασκευή, τι ώρα είναι?
1: 9 και 4.
0: 9 και 4, σε ποιο θέατρο?
1: Στο μικρό Γκλώρια.
0: Πού κλείνει ο κόσμος στα εισιτήρια?
1: Από 5 μπήκα... Νοεμβρίου ξεκινάει. Πέμπτες Παρασκευές θα παίζουμε. Παιδιά, ελάτε να γίνει χαμός. Άντε. Στο Μορ μπαίνεις και κλείνεις.
0: Στο Μορ μπαίνεις και κλείνεις.
1: Όλα μόνοι μας.
0: Όλα γέλιο. Μόνοι μας δύο.
1: Πες πόσο γελούσες πέρσι.
0: Καλά, να σας πω κάτι. Τώρα αυθόρμητα, το πειράζω, έτσι. Αλλά αυθόρμητα. Γέλασα πάρα πολύ. Είχατε πάρα πολύ ωραία. Και τα κομμάτια που κάνατε μόνοι σας ο καθένας ξεχωριστά, αλλά και ο συνδυασμός σας. Καλά, μην δείτε επίση τον Ευθύμη να τραγουδάει και να το παίζει.
1: Μην ακούσετε, όχι μην δείτε.
0: Να ακούσετε τον Ευθύμη να τραγουδάει και να τραγουδάει και να το παίζει και σκληρός και αδυσόπιτος.
1: Μην δείτε τον Ευθύμη να τραγουδάει και να τον παίζει. Αυτό καταλαβαίνω ότι μόλις είπε. Μην το δείτε.
0: Παιδιά,
1: θα κολλήσετε μετά, θα θέλετε να το ξαναδείτε.
0: Είναι καταπληκτικός, η αλήθεια να λέγεται. Πέρασε φανταστικά εκείνη. Πέρυσι η παράσταση ήταν
1: με
0: πιο
1: Βασίλη.
0: Μικρή. Με Βασίλη Καλφάκη.
1: Να ορίστε,
0: φυσικά.
1: Κατουρηθήκαμε πέρυσι, Κατερίνα.
0: Παιδιά.
1: Που ήρθε. Παιδιά, άμα ήρθατε στην περσινή παράσταση και ακούτε τώρα την εκπομπή, στείλτε μήνυμα σαν την Κατερίνα. Μην νομίζει ο κόσμος ότι τα έχουμε κατεβάσει
0: όχι,
1: από το
0: όχι,
1: κεφάλι.
0: Όχι,
1: μας.
0: Παιδιά, εγώ σκεφτείτε πέρυσι ότι προσπαθούσα να συγκρατηθώ να μην γελάω. Γιατί κάθε φορά που γελούσαμε.
1: Σταματούσε το θέατρο.
0: Σταματούσε το θέατρο. Γιατί εμένα με πήγαινε σπαστικό και αισθανόμουν άσχημα να γελάω και να σου κόβω το λόγο σου.
1: Ναι, ναι. Την αγροκοιτούσα κιόλα. Γιατί ήθελα να τελειώνω.
0: Ναι, γι' αυτό με βάλε πρώτη σειρά εμένα πέρσι, για να μπορεί να με ελέγχει.
1: Ορίστε, δεν υπήρχε. Να το, παιδιά, υπάρχει και υπάρχει και είναι και συνέχεια και δεν έχει να κάνει με το. Δηλαδή, άμα δεν είδατε την περσινή παράσταση. Γιατί.
0: Όχι, αν την είδατε, δεν είναι ίδια με την φετινή.
1: Αν δεν είδατε την περσινή παράσταση, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να δείτε τη φετινή. Δεν είναι συνέχεια, είναι κάτι διαφορετικό.
0: Δεν ψάχναζε prequel.
1: Απλώς κρατήσαμε ίδιο τίτλο. Γιατί παραμένει όλα μόνοι μας. Γράφουμε, σκηνοθετούμε, παίζουμε τα βιολιά, τα τέτοια. Ναι, και σε πιο κεντρικό θέατρο πλέον, στο μικρό Gloria.
0: Πάρα
1: δηλαδή,
0: πολύ.
1: Δηλαδή στην Υποκράτους. Πού αλλού να έρθουμε
0: δηλαδή,
1: για να.
0: Δηλαδή, παιδιά του χρόνου στο Παλάς.
1: Ναι, θα γίνει.
0: Ένα-ένα τα βήματα. Πάμε λίγο. Έρχεται και το Wembley. Ιστήριο έκλεισα, βέβαια.
1: Μπράβο.
0: Αλλά εγώ μπήκα από το προφίλ σου και το έκανα. Που έχει εκεί πέρα 50 link, γι' αυτό δεν θυμόμαι.
1: Στο Μόρο, πολύ εύκολο.
0: Μόρο.com, κυρίες και κύριοι. Και. Και να σου πω κάτι, όλα τα υπόλοιπα για την παράσταση. Δεν θα σε ρωτήσω άλλα πράγματα, γιατί ξέρω, θα τα δω στη συνέντευξη που έχεις δώσει στο Ρόζα, στο Άνθρωποι στην Πόλη, στον Χρήστο Τζίφα. Μαζί με τον Βασίλη Καλφάκη, ο Ευθύμης μας έχει πάει και έχει δώσει μια εξαιρετική συνέντευξη και λένε εκεί για το stand-up. Την επιθεώρηση. Λένε και για τα καινούργια τους κείμενα. Αυτά που σας λέω δεν χρειάζεται. Αν έχετε δει το περσινό, ξαναβλέπετε και το φετινό. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Σχολιασμό θα κάνουν. Τα πάντα βγαίνει η συνέντευξη αυτή την Κυριακή.
1: Επιθεώρηση. Είναι
0: στο
1: επικαιρότητα. Επίσης τα περσινά έχουν παλιώσει. Έχει φέτος. Μας δίνει επικαιρότητα, πάτημα να πούμε πολλά πράγματα.
0: Πέρσι, στην περίπτωση που δεν είχατε δει, θα σας πω το highlight ήταν ότι στο τέλος της παράστασης είχαν κάνει μια εξαιρετική. Κορνίζα να πω, κάδρο να πω, τον είχα ρεστολίσει.
1: Θα το μην τον αναφέρεις τώρα και.
0: Όχι, όχι, όχι, αλλά ξέρετε ποιον. Ξέρετε
1: τώρα.
0: Ποιον. Έναν τον είχαν κάνει με λουλούδια γύρω-γύρω και τον κάνανε βόλτα μέσα στην παράσταση. Ήτανε συνδυασμός περιφορά εικόνας επιτάφιος, αλλά ήτανε εκεί δηλαδή. Που έλεγε τελείωσε, δεν μπορώ να γελάσω άλλο. Έχω κάνει κοιλιακούς. Εκεί σε αποτελείωνα.
1: Καλησπέρα και στον πατέρα του Πάρη. Σας έχω βάλει στο αυτοκίνητο, λέει. Και είναι ο πατέρας μου που έρχεται μία στις χίλιες στην Αθήνα και ρώτησε αν είστε τα κουνάβια.
0: Α, όχι, εμείς δεν βρωμάμε, κύριε μπαμπά του Πάρη.
1: Τα κουνάβια μας το πρωί, 7 η ώρα. Φάνης, Μαρία και Δημήτρης.
0: Εμείς είμαστε τελούλου. Χαρήκαμε πολύ, κύριε μπαμπά του Πάρη. Εγώ είμαι Αστερόπη και αυτός είναι Ευθύμης.
1: Μην ακούσει μπαμπά η άλλη αμέσως. Να γνωριστεί. Μην χάσει.
0: Πώς είστε, κύριε μπαμπά του Πάρη.
1: Πόσο χρόνο είστε, κύριε μπαμπά του Πάρη. Κύριε Στέλιο, μπορεί να την.
0: Στέλιο, τον λένε. Α, και εγώ λέω τόση ώρα, κύριε μπαμπά. Βρε Στέλιο, πες μια κουβέντα κι εσύ τόση ώρα.
1: Τι ντροπή.
0: Μας ακούς, δεν μιλάς.
1: Τι ντροπή, μη φύγετε, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Ο Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering της σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Να δω.

0: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
1: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
2: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
3: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
7: Στη Yusk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή τη yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ταχύ!
9: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς?
8: Τα ακούς σήμερα. Music 892.
10: Καλώς ήρθατε, γεια σας, γεια σας. Εδώ στην τρίτη μας ώρα έχουμε ανοίξει, σας περιμένουμε μέχρι τις 9, Στερόπη και Ευθύμης στον Music. Τώρα που είναι 8 η ώρα ακριβώς, έχει βραδιάσει με Αστερόπη Χαϊνά που θα βγεις σήμερα, μου το είπες και πριν, αλλά δεν μου είπες πού θα πας και με ποιον.
9: Η ανάγκη σου περνώ τώρα τι είναι?
10: Δεν μου είπες τίποτα, μου είπες θα βγω.
9: Θα βγω με μια φίλη
10: μου. Και μου το
9: είπες
10: και κοιτούσες αλλού.
9: Θα βγω.
10: Γιατί όταν κοιτάει αλλού είναι...
9: Όχι, θα βγω με μια φίλη μου και θα είμαστε κάπου στο κέντρο.
10: Τόσο γενικό για να μην τη βρω ποτέ. Και θα φοράω μαύρα.
9: Φοράω και μαύρα. Έχουμε πει κανένα δυο μαγαζιά, ρε παιδί μου, αλλά δεν το έχουμε οριστικοποιήσει. Αλλιώς θα σου έλεγα. Μήπως θες να έρθεις μαζί?
10: Όχι, μωρέ, εντάξει. Όχι, όχι. Ωραία, θα το ξενυχτίζετε, ας πούμε.
9: Όχι, όχι. 11 η ώρα θα έχουμε γυρίσει πίσω.
10: Γιατί?
9: Γιατί η φίλη μου πρέπει να ξυπνήσει πολύ πρωί, γιατί δουλεύει αύριο.
10: Και το έχετε πει από τώρα, 11 θα γυρίσουμε πίσω.
9: Ναι, 11 η ώρα, Ευθύμη μου, εγώ θα είμαι στο κρεβάτι.
10: Εγώ 11 και 2 θα σε πάρω τηλέφωνο. Ουέ και αλίμονο. Να μην είσαι σπίτι σου.
9: Κοίτα, αυτό αυτή δουλεύει στις 5 το πρωί. Εγώ δεν δουλεύω στις 5 το πρωί.
10: Κοίτα, Παρασκευή είναι ωραία να βγαίνεις για ποτό. Εντάξει, για ποτό και μετά όμως θέλει και ένα βρώμικο, ρε γαμώτο. Δεν θέλει να κοτομπουκιά.
9: Τι βρώμικο. 11 η ώρα πας για το επόμενο ποτό, ρε Ευθύμη.
10: Αφού θα γυρίσεις, είπες.
9: Εντάξει, αλλά σκέφτομαι ότι αφού θα πάμε στο κέντρο, μου στείλω κανένα μήνυμα.
10: Η βρωμιά δεν έχει να κάνει με την ώρα. Γνώμη μου. Η βρωμιά έχει να κάνει μετά το ποτό.
9: Ναι.
10: Ό,τι ώρα και αν είναι το ποτό αυτό, όταν γυρνάς στο σπίτι και έχεις βγει μόνο για ποτό και δεν έχεις φαγητό στη μέση, δεν θες κάπου να σταματήσεις να πάρεις μια κοτομπουκιά, ένα σαντουίτς, ένα κάτι?
9: Δεν ξέρω, προτιμώ να πιω ένα ακόμη ποτό, να πάμε σε ένα επόμενο μαγαζί.
10: Ναι, αλλά κάποτε θα γυρίσεις.
9: Κάποια στιγμή, άμα γυρίσω στις 5 το πρωί, στις 5 το πρωί, αυτή μου ξέρω ποιες είναι οι καντίνες που είναι ανοιχτά.
10: Άρα με εσύ το βρώμικο μόνο το.
9: Μόνο ξημερώματα. Και αυτό υπό συζήτηση δηλαδή.
10: 11 και 4 θα τρώει 3 πιτόγυρα που μας το παίζει εδώ πέρα. Όχι, δεν θα απαντάει επειδή θα είναι γεμάτο το στόμα της. Θα βγάλω και βίντεο.
9: Δοκίμασέ με, ρε, πάρε. Μην το κλείσει.

0: Μια έρευνα μου τα ξέρω, πιχαϊνά. Μια έρευνα περιμένω να ακούσω τι έχει συμβεί.
1: Λοιπόν, άκου να δεις, εγώ πήγα και αγόρασα τραπεζαρία.
0: Ναι.
1: Τώρα και είχα λυσάξει κιόλας να την πάρω. Έχει βγει μια έρευνα που λέει ότι η τραπεζαρία εξαφανίζεται σιγά σιγά από τα σπίτια. Πρέπει να είμαι η τελευταία που αγόρασε.
0: Σαν έπιπλο.
1: Σαν έπιπλο, ναι, και, αλλά και σαν δωμάτιο. Ότι πλέον δεν χρησιμοποιεί κανείς τραπεζαρία με καρέκλες. Ότι προτιμούν, ρε παιδί μου, αυτό το χώρο να τον κάνουν γραφείο, να βάλουν κάτι άλλο. Και το έπιπλο και σαν δωμάτιο φεύγει από τις ζωές μας.
0: Και πού τρώνε?
1: Στον καναπέ, μπροστά από μια οθόνη, στην κουζίνα, εκεί που περνά συνήθως, ρε παιδί μου, περισσότερο χρόνο που έχεις να κάνεις κάτι. Γιατί στην κουζίνα θα μαγειρέψεις, έχεις δίπλα ένα μικρό τραπεζάκι, θα κάτσεις να φας εκεί. Δεν θα πας στην τραπεζαρία να στρώσεις.
0: Στο γρήγορο, στο πόδι.
1: Στο δηλαδή. Γρήγορο, ναι, ότι όλοι έχουν ξεκινήσει και τρώνε στα γρήγορα. Ή κάθονται στον καναπέ για να φάνε, επειδή έχεις τη τηλεόραση εύκαιρη μπροστά, οπότε πάλι θα ξεκινήσεις να τρως εκεί. Γενικότερα αυτό λέει και η έρευνα, και μάλιστα έχουν ξεκινήσει έρευνες από Βρετανούς, που οι Βρετανοί το 42% τους έχουν ξεκινήσει με αυτή την πρακτική, που τρώνε στον καναπέ ή και στην πολυθρόνα.
0: Καλά, αυτοί είναι και βρωμιάριδες, παιδιά, οι Βρετανοί, και με το φαγητό δεν ξέρω αν έχει πάει Λονδίνο, έστω.
1: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Εντάξει,
1: Λονδίνο.
0: Το ξέρουμε, το ούτε κουζίνα έχουν, όλα χάλια τηγανιτά, έχουν μια νοοτροπία περίεργη, έχουν αυτά τα fish and chips και όλα αυτά τα... Δεν έχουν τώρα οι άνθρωποι να τρώνε. Γιατί ρωτά, πες κάποια άλλη χώρα.
1: Λοιπόν, το ίδιο κάνει και ο Καναδάς με την Αυστραλία. Είναι εκεί στο ποσοστό 30-32. Αλλά επειδή θες και άλλη χώρα, αυτή που το ρίχνει πάρα πολύ είναι η Ιταλία με 3% και το Μεξικό με 6%.
0: Τι δηλαδή, το ρίχνει?
1: Το ρίχνει το ποσοστό που τρώνε σε καναπέ. Δηλαδή στην Ιταλία το 3% τρώει μόνο στον καναπέ. Οι υπόλοιποι τρώνε σε τραπεζαρία ή σε τραπέζι.
0: Άρα οι Ιταλοί αντιστέκονται σε αυτή
1: την
0: έρευνα
1: στεναρά.
0: Και αγαπάν την τραπεζαρία.
1: Ακριβώς. Επίσης να σου πω ότι μια πρόσφατη μελέτη μιας εταιρείας πολύ γνωστής με έπιπλα, στην οποία μάλιστα πήραν μέρος και 30.000 άνθρωποι, έδειξε ότι ο ένας στους 5 καταναλώνει το φαγητό του στον καναπέ, όρθιο στην κουζίνα ή ακόμα και στο κρεβάτι.
0: Κοίτα, εντάξει, όταν είναι να φάω κι εγώ μόνος μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό το γρήγορο, το μόνος χωρίς παρέα, το μεσημέρι ας πούμε.
1: Ναι.
0: Είναι αλήθεια ότι και εγώ λίγο κάπως στο όρθιο τρώω.
1: Όχι,
0: στο όρθιο. Γιατί εγώ δεν είμαι και της σαλάτας. Όταν τρώω μόνος μου, ξαναλέω,
1: ναι,
0: βαριέμαι,
1: ναι.
0: Θέλω απλώς κάτι να φάω, να τελειώσει, να περάσει η ώρα.
1: Οπότε πειράσει,
0: δεν θα
1: λιγούρα,
0: κάτσω τώρα με ένα πιάτο στην τραπεζαρία να κάνω. Δεν ξέρω.
1: Εγώ τη στηρίζω την τραπεζαρία ακόμη. Γιατί γι' αυτό την πήρα κιόλας. Γιατί δεν μπορώ να φάω στον καναπέ. Γιατί πάντα θα έχω σαλάτα. Πάντα θα έχω κάτι το οποίο θέλει ένα πηγενέλα. Δεν
0: ναι,
1: είναι
0: ρε φίλε,
1: ένα
0: τώρα, αλλά ένας άνθρωπος να κάθεται σε μια ολόκληρη τραπεζαρία να τρώει. Βάλε ένα τραπεζάκι στην κουζίνα.
1: Δεν μ' αρέσει το τραπεζάκι στην κουζίνα. Και αφού την πήρα από την πήρα,
0: χτυπάει. Γιατί δεν σ' αρέσει το τραπεζάκι στην κουζίνα, τι έχει?
1: Γιατί θα πρέπει να βάλω από αυτά που ανοιγοκλίνουν. Δεν μου χωράει κάποιο που να μου αρέσει.
0: Ρε, την πήρε στην τραπεζαρία, αλλά την πήρε για να τρως 5-6 άνθρωποι, όχι ένα. Είναι μίζερο
1: γιατί
0: αυτό.
1: Είναι μίζερο.
0: Είναι στενάχωρο. Φαίνεται ότι είσαι πάρα πολύ μόνη σου.
1: Τι λες, ανάβω και κεριά.
0: Α, καλά. Forever alone.
1: Γιατί?
0: Άσε με καλέ που θα φνάψει κεριά για να φας μόνη σου,
1: ναι,
0: στην τραπεζαρία.
1: Μου κάνω δείπνο.
0: Είναι σαν αυτό, δεν θα βρει ποτέ γκόμενο έτσι. Γιατί δείχνει στο σύμπαν ότι περνά καλά μόνη σου.
1: Ναι.
0: Ότι κάθεσαι μόνο και απολαμβάνει το φαγητό.
1: Ναι,
0: ανάβοντα και κεριά. Δεν θα έρθει ποτέ ογκόμενο.
1: Α,
0: μα
1: αυτό
0: το σύμπαν
1: θέλει.
0: Ακούει. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Συζητάμε εδώ την έρευνα που έφερα για τους ανθρώπους που τρώνε στην τραπεζαρία, αυτούς που δεν τρώνε, και ότι γενικότερα κλείνει πια η τραπεζαρία και σαν δωμάτιο και σαν έπιπλο να εξαφανιστεί. Ο Ευθύμης τώρα τα έχει γυρίσει στο ότι φταίει που δεν έχω γκόμενο επειδή τρώω μόνη μου στην τραπεζαρία. Τα κλασικά σαν, ναι, είδαμε και τότε που τρώγαμε όλοι μαζί στην τραπεζαρία τι προκοπή κάναμε. Που μαζευόμασταν κόσμο και ντουνιά που γέμιζε όλο το τραπέζι.
1: Σε ποιο σπίτι?
0: Στο δικό μας, στο οικογενειακό, στο πατρικό, ρε παιδί μου. Εμείς το κάναμε κάθε Κυριακή, ανοίγαμε την τραπεζαρία.
1: Κάθε Κυριακή τρώγατε στις τραπεζαρίες σαν οικογένεια, μπράβο παιδιά.
0: Ήταν κάτι έξτρα, κάτι πιο σπάζι. Γιατί συνήθως τις Κυριακές ο μπαμπάς έψινε κιόλας.
1: Πόσο τώρα... μακριά ήταν η τραπεζαρία από το τραπέζι της κουζίνας?
0: Το διπλάνο δωμάτιο.
1: Okay.
0: Ήταν σάλωνο τραπεζαρία. Είναι μάλλον ακόμη σάλωνο τραπεζαρία. Οπότε δίπλα από την κουζίνα ήταν η σάλωνο τραπεζαρία που

0: γιορτή. Εμείς, ας πούμε, στην τραπεζαρία θα φάμε ακόμα και τώρα.
1: Ναι.
0: Χριστούγεννα, Πάσχα, όταν δεν είμαστε έξω, στο
1: ναι.
0: κτήμα. Επίσης, την τραπεζαρία την.
1: Και πρωτοχρονιά, φανταζόμαι.
0: Και πρωτοχρονιά, ακριβώς.
1: 15 Αύγουστο, που είναι και η γιορτή.
0: Όχι, 15 Αύγουστο, όχι. Καλά, Αύγουστο μπορεί να είμαστε θάλασσα. Και να κάνουμε εκεί τραπεζαρία. Πολύ ωραία.
1: Στη θάλασσα.
0: Πολύ ωραία τραπεζαρία στη θάλασσα. Ναι, να ψένουμε, κάνουμε, παίρνουμε ολόκληρο και καθόμαστε όλη μέρα.
1: Α, κάνετε μετακόμιση.
0: Εμείς έχουμε τραπεζαρία και στο μπαλκόνι όμως. Οπότε, επειδή το μπαλκόνι μας είναι κιόσκι κλειστό από πάνω.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, το έχεις
1: ναι,
0: δει.
1: Ναι, βέβαια, φυσικά. Έχουμε φάει εξαιρετικά.
0: Άνα, μπράβο. Εκεί πάνω, ας πούμε, λέμε αν θα ανοίξουμε την τραπεζαρία, εννοώντας το πολύ μεγάλο τραπέζι του μπαλκονιού που έχει και ψισταριά πάνω. Οπότε είναι.
1: Ισχύει, γιατί το δικό σας δεν είναι απλή τραπεζαρία, είναι τραπέζι γάμου. Ναι.
0: Και το κάνουμε και το χειμώνα, δηλαδή, λίγο και καλό καιρό να κάνει. Θα κάτσουμε έξω να φάμε.
1: Οπότε
0: το
1: και
0: μεσημέρι.
1: Εσείς το βάζετε στα ψησίματά σας.
0: Ναι. Απλώς εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ κουζίνα. Πάρα πολύ.
1: Εμείς δουλεύετε πάρα πολύ κουζίνα. Ότι σαν μαγαζί ακούγεται.
0: Ναι, το τραπέζι της κουζίνας το χρησιμοποιούμε σχεδόν σε όλες τις περιστάσεις. Δηλαδή δεν υπάρχει μέρα, ακόμα και όταν ανοίξουμε την τραπεζαρία τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.
1: Ναι.
0: Πάλι στην κουζίνα του τραπεζιού θα κάτσουμε να φάμε. Νομίζω ότι
1: μα
0: δεν
1: μπορεί. Και πολύ εσείς. Πού χωράτε στο τραπέζι της κουζίνας
0: σας? Αυτό μας αρέσει. Που δεν χωράς.
1: Που είστε στριμωγμένοι ένας πάνω στον άλλον.
0: Ναι, παιδιά, τρως πιο ωραία έτσι. Τρως πιο ζεστά.
1: Μα τρως μέσα το πιάτο του άλλου.
0: Είναι χουλιάρικο αυτό. Δεν είναι. Το βλέπεις όλο μαζί, συνολικά. Λοιπόν, επίσης θέλω να σας πω ότι στην παρέα μας έχουμε και το Lepas L8, το οποίο έχει φτάσει στην Ελλάδα και αν θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά και να είστε οι πρώτοι που θα το δείτε από κοντά γιατί αξίζει, θα σας πω ότι πρέπει να επισκεφτείτε την Auto Αθήνα και να γνωρίσετε για πρώτη φορά τη Lepas, τη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη και να ανακαλύψετε από κοντά τη δύναμη και την κομψότητα, την άνεση και το ξεχωριστό design. Be the first λοιπόν στο Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου, λίγες μέρες μείνανε, περίπτερο D3, Hall 3. Μη φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με ζωδιακές προβλέψεις.
2: Όχι, φύγε, δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
0: Μόλις έκανα μπάνιο.
3: Hey, Lulu. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
8: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες της στην κοινωνία.
7: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. more.com artinfo.gr.
9: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας.

0: γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρώνες σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Ακολούθησε μας στο TikTok @official 892.

0: 30 λεπτάκια πρωτού σας αποχαιρετήσουμε και πρωτού σας αποχαιρετήσουμε για το Σαββατοκύριακο που όπου να είναι σε λίγο ξεκινά. Ερχόμαστε να σας πούμε ζωδιακές προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο, αλλά να σας πούμε πρώτα και τις κανονικές προβλέψεις, τις καιρικές, τις οποίες αναφέραμε για λίγο στην αρχή της εκπομπής, αλλά επανερχόμαστε, διότι παιδιά, από Κυριακή, όπως σας είπαμε, δείχνει ότι ο καιρός σιγά σιγά χειμωνιάζει, αλλάζει, με τη χαμηλότερη θερμοκρασία από Δευτέρα να είναι και οι 12 βαθμοί Κελσίου.
1: 12!
0: Και οι 12.
1: Α, θέλουμε βαθμούς και μπουφάν.
0: Και βαθμούς και μπουφάν και πάρε ό,τι θέλεις από την Κυριακή μέχρι και καλώς εχόντων των πραγμάτων τουλάχιστον την Τετάρτη. Θα έχουμε και πάρα πολύ βροχή.
1: Τη βροχή τώρα, εγώ την ξεσυνήθισα. Μπορούμε να έχουμε σκέτο κρύο.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάπως να φτιαχτεί αυτή η κατάσταση.
0: Βροχούλα, 12 με 17, κάπου εκεί να το υπολογίζετε και να είστε πανέτοιμοι. Ευτυχώς, γιατί ήμουνα σε δίλημα αν πρέπει να μαζέψω χειμερινά ακόμα, καλοκαιρινά και τα σχετικά. Γιατί έχω αφήσει κάποια καλοκαιρινά, αλλά το Σάββατο αύριο θα μαζευτούν και τα τελευταία. Θα κρατήσω κάποια.
1: Το πιστεύεις?
0: Όχι, το πιστεύω. Το βλέπω. Κάτι σορτσάκια τώρα.
1: Α, τα κοντά, πολύ κοντά.
0: Κάτι τέτοια θα φύγουν. Παιδιά, μα δεν έχω χώρο στην ντουλάπα. Πρέπει να κατεβάσω λίγο τα χειμερινά μου.
1: Είναι η ώρα τους.
0: Να δω και τι χώρα μου χωράει. Είναι και αυτό το ζήτημα σε εμάς.
2: Άστρα μη με μαλώνετε.
1: Είναι λοιπόν τα ζώδια του Σαββατοκύριακου και ξεκινάω κλασικά με τους κρυούς, όπου η νέα σελήνη στο ζυγό φέρνει νέα δεδομένα στις σχέσεις σας, ενώ την Κυριακή χρειάζεται να αποφύγετε τις παρορμητικές αντιδράσεις. Ο έρωτας ναι, θέλει διπλωματία, αλλά όχι να είστε και πολύ πολιορκητικοί.
0: Ταύρε, το Σαββατοκύριακο σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου, αρκεί να μην αφήσεις τις εντάσεις των άλλων να σου χαλάσουν τη διάθεση.
1: Δίδυμη, η νέα σελήνη ευνοεί το φλερ, τη δημιουργικότητα και τις ευχάριστες στιγμές. Αλλά την Κυριακή πρέπει να κρατήσεις χαμηλούς τόνους στις συζητήσεις. Γενικά το φλερ θέλει σπίθα, αλλά με μέτρο.
0: Καρκίνε και αστερόπι, θέματα σπιτιού και οικογένειας έρχονται στο προσκήνιο, ενώ μια ξαφνική αλλαγή μπορεί να σε βοηθήσει να δεις τα πράγματα διαφορετικά.
1: Λέοντες, οι συζητήσεις και οι μετακινήσεις αυξάνονται, ενώ μια παρεξήγηση μπορεί να προκύψει αν βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα. Γι' αυτό κρατηθείτε.
0: Παρθένε, η νέα σελήνη θα σε βοηθήσει να βάλεις σε σειρά οικονομικά και προσωπικές προτεραιότητες, αλλά φίλε μας την Κυριακή πρέπει να αποφύγεις τις άσκοπες κόντρες. Η τελειότητα δεν είναι ανοιχτά την Κυριακή.
1: Ζυγή, η νέα σελήνη στο ζώδιό σας ανοίγει ένα νέο κύκλο στις σχέσεις και στα προσωπικά σας σχέδια, αρκεί να διεκδικήσετε όλα όσα θέλετε χωρίς να παραμερίσετε τις ανάγκες σας.
0: Σκορπιέ, το Σαββατοκύριακο σε καλεί να αφήσεις πίσω σου όσα σε βαραίνουν και να ακούσεις περισσότερο τις πραγματικές σου ανάγκες. Δεν χρειάζεται να λύσεις κάθε μυστήριο πριν από τον ύπνο, το νου σου.
1: Τοξότες, φίλοι και μελλοντικά σχέδια σας γεμίζουν ενθουσιασμό, αλλά την Κυριακή προσέξτε τις εντάσεις σε προσωπικές σχέσεις, τουλάχιστον πριν ξεκινήσετε να φύγετε για μια εκδρομή.
0: Εγώ και ρε, η νέα σελήνη ενισχύει τις επαγγελματικές φιλοδοξίες σου και σε βάζει να σχεδιάσεις τα επόμενα βήματά σου με μεγαλύτερη στρατηγική.
1: Υδροχόοι, νέες ιδέες προοπτικές σε εμπνέουν να βγεις από τη ρουτίνα, ενώ χρειάζεται επίσης να χειριστείς με ψυχραιμία πιθανές διαφωνίες.
0: Ιχθύοι, οικονομικές και συναισθηματικές υποθέσεις ζητούν ξεκαθάρισμα, ενώ η Κυριακή χρειάζεται λίγη περισσότερη αυτοσυγκράτηση στις αντιδράσεις σου. Η διέστηση ψιθυρίζει, αλλά το δράμα έχει μεγάφωνο.
1: Την Κυριακή επίσης μπορείτε να κάνετε και μια βόλτα από το 1055 Restaurant, που έχει παιδιά ξεχωριστό brunch buffet με μόνο 19 ευρώ το άτομο και την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 μέχρι τη 1, ενώ μην ξεχάσετε ότι αν πάτε Κυριακή μπορείτε να απολαύσετε και φρεσκοκομμένο γύρο που υπάρχει στο λαχταριστό μπουφέ φυσικά του 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο.
0: Δυναμώστε τώρα, αυτός είναι ο Μωράντι που μας αρέσει πολύ, το θυμάμαι.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν εσύ, ποιος το έχουμε ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: φίλη σου θα έρθει από εδώ να σε πάρει ή θα συναντηθείτε κάτω για να τσεκάρω τελικά είναι φίλη, είναι φίλος, γιατί κάπως λίγο μου τα μασάζει για το ποτό.
1: Θα πάμε σε μαγαζί και θα βρεθούμε κατευθείαν εκεί με τη φίλη μου.
0: Μήπως θες να σε πάω?
1: Γιατί?
0: Να σε πάω, να δω ρε παιδί μου. Μη
1: και μετά ποιο θα γυρίσει να με πάρει?
0: Θα σε πάρω. Στις 11 θα γυρίσει εξάλλου, αυτά μας έλεγες πριν.
1: Ναι.
0: Και νηστικιά.
1: Ναι.
0: Οριακά θα βάλουμε τα κλάματα από την κατάντια που θα σε πιάσει σήμερα. Δηλαδή πραγματικά.
1: Δεν θέλω να σε ταλαιπωρήσω, Ευθυμάκο μου. Και να έρθει τώρα να με πηγαίνει, να με γυρίζει, να μπλέκει με κέντρο, να έχει κίνηση.
0: Πιστεύω ότι θα γυρίσει και θα δει νοικοκυρέ σε απόγνωση πάντω. Τις βαρέθηκες?
1: Τις βαρέθηκα. Τις βαρέθηκα πάρα πολύ.
0: Ναι ρε, γιατί ξεκίνησες?
1: Προσπαθώ να το αποφύγω σε όλη την εκπομπή, ναι. Τώρα τι το ρώτησες?
0: Μα τις βαρέθηκες γιατί τα είδες σε ρί.
1: Είμαι στο 7ο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου και χθες ήταν πάρα πολλά.
0: Και τι, ναι.
1: Τώρα τελείωσε η υπόθεση. Ό,τι ήταν να γίνει,
0: όχι,
1: έγινε.
0: Ξεκίνησε κι άλλο, δεν ξεκινάει.
1: Ναι,
0: τώρα
1: σιγά τι ξεκίνησε. Μάθαμε τώρα τι έγινε, γιατί αυτοκτόνησε η Μέρι Άιλις. Μάθαμε πιανού γιος είναι.
0: Δεν ήρθαν οι νέοι γείτονες.
1: Ήρθαν και οι νέοι γείτονες, ωραία, και αυτοί έχουν κάνει ένα καινούριο φόνο. Σιγά τα αυγά. Θα ανακαλύψουμε και εκεί τώρα ότι κάποια νου κόρη ήταν και αυτή που πέθανε η άλλη και νέο δράμα. Δεν έχει νόημα τώρα. Βρες μου άλλη σειρά. Τη βαρέθηκα.
0: Όχι, θα το τελειώσει.
1: Δεν το τελειώσει. Εφτάσε.
0: Θα τις τελειώσει.
1: Πώς καλά.
0: Θα τις τελειώσει.
1: Δεν θα τις τελειώσω ποτέ. Δεν θα δω άλλο. Παρετήθηκα.
0: Κιόλας.
1: Τι κιόλας.
0: Ρε βλάκα, δεν το ζωρίστηκες.
1: 30 επεισόδια είδα. 7 από τον καινούργιο
0: κύκλο.
1: Καλά,
0: το πρώτο σαφώς σου άρεσε.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά τώρα 7 επεισόδια βαρέθηκα. Δεν τζουλάνε υποθέσεις. Μόνο αυτή τη Μέρι Άιλις τσουλούσε. Οι υπόλοιπες τι. Πώς τη λένε, η Γκάμπριελ με τον Κυπουρό, με το Μωρό. Άσε που κατά λάθος έβαλα και ένα επεισόδιο του τρίτου κύκλου. Η δεύτερη δεν θυμάμαι. Και κάπου είδα ότι τελικά θα είναι με αυτόν που είναι τώρα στη φυλακή και θα κρατήσουν το παιδί. Γιατί εγώ λέω θα γυρίσει τον Κυπουρό. Οπότε μου έχει κόψει τα φτερά. Η άλλη η Ξινιόλα, η. Το τυρί, μπρι.
0: Το τυρί.
1: Έτσι μόνο τη θυμάμαι. Κάποια στιγμή θα καταλάβει ότι ο άλλος έφαγε τον άντρα της. Ποιο το νόημα
0: μα
1: τώρα?
0: Μα τα ξέρεις όλα, έτοιμο να γράψεις σειρά είσαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Τόσο σε όλα μέσα έπεσες.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Το revenge να δεις.
1: Τι είναι
0: γιατί
1: αυτό
0: σου
1: πάλι?
0: Είχα έτοιμη σειρά. Revenge λέγεται.
1: Τι?
0: Εκδίκηση.
1: Εκδίκηση. Και revenge. Τι υπόθεση καθόλου?
0: Θα το δεις τώρα, θα δεις. Είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Ο πρώτος κύκλος είναι. Δεν έχει πολύ. Δύο κύκλους. Δύο. Ο πρώτος είναι φωτιά.
1: Ωραία. Το revenge τότε, άμα έχει καλή υπόθεση, θα ρίξω μια ματιά. Όχι, δεν θα ρίξω ματιά στο thriller, γιατί έτσι κάναμε και στις νοικοκυρές.
0: Όχι, θα ξεκινήσει το πρώτο επεισόδιο του revenge.
1: Θυμάσαι πόσα επεισόδια έχει κάθε κύκλος?
0: Δεν θυμάμαι τώρα. Αλλά ένας κύκλος είναι.
1: Εντάξει. Θα το δω τότε αυτό. Ακούγεται εντάξει. Τώρα, και όχι 70 κύκλους.
0: Βραβευμένες σειρές. Οι κριτικοί γράφουν τα καλύτερα και η Αστερόπη στον δεύτερο κύκλο, στο 7ο επεισόδιο, βαρέθηκε τη σειρά. Δηλαδή τώρα εντάξει.
1: Βαρέθηκα, δεν έχει.
0: Την έχει δει εκατομμύρια κόσμο στη σειρά αυτή. Προσπαθούν να τις επαναφέρουν αυτές και να τις επανενώσουν για να κερδιθούν καινούργιοι κύκλοι. Και η Αστερόπη που βλέπει το κάτω παρτάλι. Και της αρέσει επανάληψη το
1: ήταν
0: τέτοιο.
1: Ωραίο, ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Τι κάθομαι. Μα τι κάθομαι και ασχολούμαι δηλαδή.
1: Αγόρι μου, δεν έχω δικαίωμα να μην μ' αρέσουν τέτοια πράγματα με σένα.
0: Δες τα, το τσικιτίτας, τη βλέπεις.
1: Πάω να βάλω φάστα
0: το καρουζέλ. Λοιπόν, τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ, αλήθεια, στις 6 ώρα το απόγευμα, να κάνουμε χαμό. Ευχαριστούμε για αυτή την υπέροχη εβδομάδα, παιδιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την Δευτέρα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας.
1: Φιλιά πολλά, bye.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έχω τον Γιώργο, ο οποίος άνετα θα κυκλοφορούσε Μαρία και συμφωνεί μαζί της όλα και είναι 34.
3: Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ κυκλοφορούσε, ναι, λέει.
4: Άνετα.
3: Πόσο χρόνο είσαι, φίλε, 35, πόσο είσαι?
4: Ναι, 35.
3: 35. Παντρεμένος, παιδάκια?
4: Ναι, έχω.
2: Το κοινό σου.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Το στεροπάκι δεν ήταν εκεί. Μαντέψτε που πήγε ο Ευθυμάκος. Πήρε το καφέ πακετάκι και έφυγε με το αυτοκινητάκι και ήρθε στην εκπομπούλα. Μισή ώρα αν περίμενα θα καλούσα στενοφόρο, γράφει ο Δημήτρης.
1: Στενοφόρο γιατί?
0: Γιατί θα γινόταν μακελιό μετά.
1: Εντάξει,
0: μετά θα τις
1: έτρωγες. Δημήτρη μου, περίμενε λίγο.
0: Θα σε έδερνε ο Δημήτρης και καλά θα σε
1: έκανε. Μισό λεπτό να δω αν θέλω να με δει ο Δημήτρης.
0: Δημήτρη, πότε θα βγείτε να αργήσει λίγο?
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έλα Φανάρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα αγόρι μου, καλημέρα. Από πού επάγγελμα?
2: Περιστέριος Καρατζής.
3: Δεν κατάλαβα τι είπες.
0: Περιστέριος Καρατζής.
3: Όχι, δεν θέλω όνομα τεπώνυμο. Όνομα μόνο και επάγγελμα.
2: Καρατζής.
3: Α, Σκαπατζής, Σκαπατζής. Εντάξει, ωραία.
2: Καρατζής, κατά.
4: Σκαπατζής λέει.
3: Συγγνώμη.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Το 20% των ανδρών παραδέχονται ότι φοράνε το ίδιο βρακί για μια ολόκληρη εβδομάδα.
1: Να σας πω τώρα κάτι.
0: Να το. Κρατάς βρακί έχει... δεύτερη μέρα.
1: Το μυρίζω πάντα. Το μυρίζω, παιδιά.
0: Μυρίζει το βρακί σου.
1: Και τις κάλτσες μου και
0: ναι. Δεν θέλω να ξέρω τι κάνει με τα βρακιά των άλλων. Άμα μυρίζει τα δικά σου.
1: Τακαίω. Ρε, παιδί μου, κάνεις το πρωί μπάνιο, ωραία. Ναι. Και πηγαίνεις γυμναστήριο.
0: Είναι μια χαρά. Περίπτωση με εδώ γυμναστήριο.
1: Έλα
0: το
1: τώρα που γίνεται όλοι εδώ. Θέλεις μετά από μια γυμναστική να το μυρίζεις.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Όχι, για να σου αποδείξω ότι μυρίζει ωραία.
0: Ο κόλλος του Ευθυμή κάλπα κλάνη και μυρίζει λεβάντα. Δεν είναι όμως ότι εκεί καταλήγουμε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι.
1: Πες Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
0: Λοιπόν, παιδιά, στο Viber του σταθμού 6939892892 παίρνετε τηλέφωνο. Έχουμε πάρε 3, δώσε 2.
2: Πάρε 5, δώσε 3.
0: Πάρε 5, δώσε 3.
2: Όχι, δεν δίνουμε 3. Τα 3 θα τα πάρουν από το Φάνη. Εμείς είμαστε πάρε 5, δώσε 3.
3: Ζητάω συγγνώμη, αν μη τι άλλο, το επίπεδο της εκπομπής είναι πολύ χαμηλό.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
4: Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα DEX. Μη πένθει.

0: Previously. Στα κουνάβια.
1: Μιλάμε για ιδιαστικά πράγματα. Να λέμε για αλήθεια πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιο και γυναίκε να μην ξύνει τη μύτη σου, να βγάζει από μέσα
2: τον εσκαφέ.
1: Τον εσκαφέ, όταν το φύσει να πάει χαμένο ο μεζέ. Μέσα το δάχτυλο και ό,τι βγάλει. Και μετά αρχίζει το μασάζ. Παιδιά. Έτσι.
2: Το μασάζ. Παιδιά, τι λέτε.
1: Εσύ με αυτό το ρουθούνι δεν το κάνει. Πώ αντάλληλο. Μένει το μισό δάχτυλο μέσα.
2: Το ρουθούνι.
1: Ποιο το ρουθούνι σου. Με αυτή τη μητόγκα δεν παίζει τώρα με το.
2: Συγγνώμη, αλλά λε και τη μύτη τη δική σου.
1: Παιδιά,
2: αφήστε. Εδώ, έτσι. Λες γιατί εσύ,
1: παιδιά,
2: εμένα
1: είναι ντροπιαστικό και αηδία, αλλά το κάνετε όλοι.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
3: Αποκλειστικά στον Music 892. Απόψε στα Dex. Chris Arna.

0: FM.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Έχουμε φίλε και φίλοι τον Γιώργο, το φίλο τη εκπομπή, ο οποίο είναι ειδικό επί του swing. Να το λέω καλά, Γιώργο.
3: Έχω πάει σε ένα παρόμοιο που είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Πα πρώτα σε ένα χώρο που ξεντίνεσαι, βγάζει τα ρούχα σου αυτά, εξαρτάται τι θα φορά. Είστε, εγώ σε αυτό που πήγα ήταν ή μόνο με σόρουχα ή μόνο να φορούσε δερμάτινα. Ωραία. Είναι πολύ οργανωμένη εκείνη την καρδαρόμπα, σου αφήνει όλα ρούχα, παπούτσια, αυτά τα πάντα.
2: Μόνο σου ή ήσουν με την κοπέλα σου?
3: Ήμουνα με τη γυναίκα μου και την κοπέλα μου.
2: Α, τι? Ωραία.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Ένας Νίκος από την Κατερίνη που μας ακούει έχει σήμερα γενέθλια. Αν μπορούμε να του κάνουμε μία αφιέρωση.
2: Να ζήσεις Νικόλα και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά.
1: 5 ευρώ.
2: 5 ευρώ είπες. Μπορώ να το πω και καλύτερα αν θέλεις και να το κάνουμε 10 ευρώ.
3: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.
1: Αυτό είναι συνδρομή ένα μήνα.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έκανα μπότοξ, κακό είναι.
3: Όχι, εσύ Δημήτρη.
2: Κάναμε λοιπόν ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα για να μην ζαρώσω ρε παιδί μου περισσότερο και μελλοντικά.
4: Να πούμε παρότι ο Μίτσος είναι νέος, είχε ένα πρόβλημα στο πρόσωπο. Αυτό που λέμε ρε παιδί μου.
2: Πολύ εκφραστικότητα. Είμαι πολύ εκφραστικό.
4: Πολύ εκφραστικότητα ή αλλιώς. Πώς να το λέμε. Χιδόφατσα που λέμε. Ήταν σαν. Παπαροσακούλα.
2: Φάρη, τι λέει. Μαρία, ήμουν παπαροσακούλα. Μαρία, τι λέει. Λεωνίδα, γελάς.
4: Να σου πω. Στέλνει ο Μιχάλης, λέει, Μπομπ, μην τους ακούς. Γράψε τα μούτρα σου.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

92. Ατελείωτη μουσική. Καμία συνδρομή. Two ships in the night. Teardrops in an endless ocean. Four walls painted white. I

0: είμαστε μπροστά.
1: Music 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tembleque.

0: Θα σας κάνουμε να θέλεις να μας φασώσεις από το ραδιόφωνο, αν μπορείς.
1: Δεν είμαι προετοιμασμένη γι' αυτό σήμερα.
0: Ναι, σήμερα. Κλασικά. Όχι. Αυτή για τα φασώματα ποτέ δεν είναι προετοιμασμένη. Αρκεί να τη δεις μια μέρα έξω. Πώς γίνεται εδώ μέσα να μην είσαι ποτέ και μόλις βγαίνεις από το στούντιο, βρε παιδί. Απαπαπαχ, θα μας κόψουν την εκπομπή και αυτό. Ποια εκπομπή. Άμα σε δουν έξω, θα μας κόψουν την εκπομπή. Το σταθμό θα μας πάρουν.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.
5: Τι με καλό και πάσα. Πέμπεν τεπα μη κάσα. Τι ωτε περασινά.